Θα έχεις μάθει πως περνώ. Ξέρω πως όλα σου τα λένε. Θα σου έχουν πει πως αντιδρώ.

0: η γνωμούλα σήμερα του Χρήστου με χώρισε γιατί ήμουν πρικισμένος.
1: Σου είπε δηλαδή ναι. Σε χωρίζω γιατί...
2: Με πλάκωσες.
1: Ναι, γιατί περισσέφει και δεν ξέρω τι να το κάνω.
2: Σε χωρίζω και δεν μπορώ να αναπνεύσω. Απάντησε, αλλά πρόκειται μην την πατήσεις.
0: Και βάλει και φωτογραφία.
2: Λοιπόν, οι θεοί του Ολύμπου.
0: Αλλά τ' άλλο, ναι.
2: Το ξέρετε ότι τους θεούς δε τους πήραν και οι

0: Λένε ότι τους φίλους μας τους διαλέγουμε. Είναι η οικογένεια που επιλέγουμε. Κάποιους τους έχουμε δίπλα μας από το σχολείο. Κάποιους τους συναντάμε πολύ αργότερα. Αλλά όλοι έχουμε εκείνο τον έναν άνθρωπο που ξέρει τα πάντα για μας. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης και αυτή την Τετάρτη στο Εκτός Ρυθμού θέλω να μου πεις ποιο τραγούδι θα αφιέρωνες στον κολλητό ή την κολλητή σου. Και φυσικά θέλω να ακούσω την ιστορία σας. Στείλ το με ηχητικό μήνυμα στο Viber του Ρυθμού 949-6937-949-949 και μπορεί να το ακούσουμε μαζί.
1: Εκτός Ρυθμού, Τετάρτη, 8 με 10 το βράδυ, στο Ρυθμό 949. Ό,τι η Αθήνα ακούει Ρυθμό 949.
2: Αυτός είναι ο σταθμός μου.
3: Ακούω κι εγώ Ρυθμό όλη μέρα.
2: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949. Μιλάω καλύτερος.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούω κι εγώ Ρυθμό 949.
5: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
6: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή.

0: θερμό. Κάθε πρωί φτιάχνετε τη διάθεση πάρα πολύ.
1: Καλημέρα σας, πρωινά ναυάγια. Χαίρομαι πολύ που σας ακούω. Μην ακούσετε χάλια είστε, δεν ακούγεστε. Μικρά όν, δεν ψάχνει. Δεν είναι, αυτό το απίστευτο.
0: Που θέλεις να πεις ναι. Στον πρώην σου.
2: Να ξέρεις και εγώ σε είχα κερατώ.
3: Μπράβο. Ας πούμε. Μάλτα δεν είχα πάει για συνέδριο.
2: Ισχύει αυτό, Βασίλη.
3: Όχι.
2: Εγώ στην Μάλτα σ' άφησα.
4: Όχι. Ο ρυθμός τα σπάει. Ρυθμός 949.
5: Καλημέρα στο ρυθμό 949. Σας ακούμε κάθε πρωί, μας κάνετε παρέα εδώ στο Πορτηγό. Περνάμε υπέροχα.
6: Every little thing that you say or do, I hang up.
7: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
8: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν.
9: Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό.
8: Άκουσες χθες. Πες ρυθμό 949.
7: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες. Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
10: Έχει τους πιο γαμπτούς διαγωνισμούς.
11: Ρυθμός 949. Τα σπάει.
12: Είναι κολλημένη με ρυθμό.
13: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
14: Είμαι ο Γιώργος Σταμπάνης και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
15: Είμαι η Ιουλία Καλυμάνη και ακούμε ρυθμό 949.
16: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται στα...
7: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
1: Είναι κολλημένη με ρυθμό.
2: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
1: Όλη μέρα ρυθμό. Η ώρα στον ελληνικό είναι 5.
3: Πρατήρια υγρών καυσίμων, αμφίβογγλη, λιβαδιά και θύφα, εγγυημένο καθαρό προϊόν, ιδανικές τιμές και άψογη εξυπηρέτηση με την υπογραφή της Revoy.
1: Τα πρατήρια μας θα επιλέγουν καθημερινά εκατοντάδες πελάτες γιατί είμαστε δίπλα τους με συνέπεια και ενδιαφέρον.
3: Διαθέτουμε τα ιδανικά καύσιμα για τα οχήματά σας με κορυφαία λιπαντικά, εγγυημένα αξεσουάρ και εξειδικευμένο προσωπικό. Προσφέρουμε ανταγωνιστικές τιμές σε μια μεγάλη γκάμα προϊόντων.
1: Πρατήρια υγρών καυσίμων, αμφίβογγλη. Δημητρίου Παπασπύρου 112 στη Λιβαδιά και δεύτερο χιλιόμετρο Θιβών Αθηνών στην Θήβα. Η πρώτη σας και σωστή επιλογή.

Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: πρωινά, ακούει ρυθμό 949.
1: Ο ρυθμός τα σπάει.
2: Ο ρυθμός είναι κορυφή. Δεν αλλάζει.
3: Είμαι η Ρία Ελληνίδου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
4: Εξηγήστε μου εσείς που δεν.
5: Πρώτη θέση στην καρδιά μου έχει ο ρυθμός 949.
6: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Νύχτα εκτός ρυθμού. Powered by the E με τον Πέτρο Ιακωβίδη. Ο απόλυτα επιτυχημένος και πιο επιδραστικός καλλιτέχνης δημιουργός της γενιάς του έρχεται σε ένα exclusive live event.
1: Σε θέλω πιο πολύ και είναι αναμενόμενο.
0: Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στο Καμπαρέ Athens. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show Θωμάς Ζαμπράς. Χορηγός της βραδιάς, Λαβή Ανδρός, by Δήμητρα Κατσαφάδου. Νύχτα εκτός ρυθμού, powered by the E. Για διπλές προσκλήσεις, μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Η ώρα στον ελληνικό είναι 6.
1: Σε ένα όμορφο και προσεκμένο περιβάλλον σας περιμένει κάθε μέρα το καφέ Βόγκλι.
2: Ιδανικό μέρος για να πιείτε το καφέ σας. Με σπιτικά γλυκά, καλοψημένες φωλιάτες, ζεστά ή κρύα σάντουιτς και πεντανόστιμα σνακ. Τζιαπάτα και πανίνι γεμιστά με ποιοτικά και φίνα υλικά.
1: Καφέδες με ξεχωριστά και μοναδικά αρώματα και γεύσεις, ιδανικοί για ζεστά και κρύα ροφήματα.
2: Καφέ Βόγκλι. Κάνε το πρωινό σου απολαυστικό.
1: Με την υπογραφή της εταιρείας House Brand.
2: Απόλαυσε εξαιρετικές πρώτες ύλες και φρέσκα υλικά που αξίζει να δοκιμάσεις.
1: Take away ή delivery στο 2261-301-891. Δημητρίου Παπασπύρου 110 στη Λιβαδιά. Καφέ Βόγκλι. Επιμένουμε πιστά στην ποιότητα.

0: 949.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: ρυθμό.
1: Κάθε πρωί φτιάχνετε τη διάθεση πάρα πολύ.
2: Καλημέρα σας πρωινά ναυάγια, χαίρομαι πολύ που σας ακούω. Μην ακούς δεν χάλια είστε, δεν ακούγεστε. Μικρά όν, δεν ψάχνει. Δεν είναι, αυτό το απίστευτο.
1: Που θέλεις να πεις ναι. Στον πρώην σου.
3: Να ξέρεις και εγώ σε είχα κερατό.
4: Μπράβο. Ας πούμε. Μάλτα δεν είχα πάει για συνέδριο.
3: Ισχύει αυτό, Βασίλη.
4: Όχι.
3: Εγώ στη Μάλτα σ' άφησα.
5: Ο ρυθμός τα σπάει. Ρυθμός 949.
6: Καλημέρα στο ρυθμό 949. Σας ακούμε κάθε πρωί, μας κάνετε παρέα εδώ στο Πορτηγό. Περνάμε υπέροχα.
7: Every little thing that you say or do, I hang up.
8: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
9: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν
10: ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
9: άκουσες χθες, πες ρυθμό 949.
8: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
11: Κρινό και αγάπη. Μια καρδιά λαβωμένη από τις πληγές του παρελθόντος μπορεί να υπουλωθεί. Στην Αρκαδία του 1959, μια γυναίκα σχεδιάζει την εκδίκησή της, αλλά θα της ανατρέψει τα σχέδια ο έρωτας. Η νέα δραματική ερωτική ιστορία του Αντένα, γεμάτη ανατροπές και μυστικά. Με τους Αναστασία Παντούση, Γιώργο Γεροντιδάκη, Στέλιο Μάινα, Κατερίνα Διδασκάλου, Γιάννη Τσορτέκη, Μαρία Ζορμπά, Τάσο Ιορδανίδη. Κρίνο και Αγκάθι. Ένας έρωτας που δεν έπρεπε ποτέ να ανθίσει. Πρεμιέρα Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, με διπλό επεισόδιο. Στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα. Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitoran ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitoran. Είναι από τη Unifarma.
12: Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 αστέρια Michelin και οι διεθνώς βραβευμένοι Anna Ross σε περιμένουν. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο ΤΑΕΚ Βοντό. Silver Sponsors, Eurobank και το φυσικό μεταλλικό νερό Vicos. Υποστηρικτής Elvida Foods. Original Concept by Base Grill. Gastrosophy Fest powered by Protergia. Εισιτήρια στο more.com.
13: Όταν οι ταινίες που βλέπεις σου βγάζουν εισιτήριο για την επόμενη, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Village Pass, κάθε φορά που πας στα Village Cinemas, κερδίζεις πόντους. Και όταν οι πόντοι σου γίνονται εμπειρίες, δωρεάν εισιτήρια, αποκλειστικές προβολές, μοναδικές εκπλήξεις και δώρα, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Και ξαναπας. Και ξαναπας. Και ξαναπας. Γίνε τώρα μέλος στο villagecinemas.gr και άρχισε να κερδίζεις πόντους.
14: Κάθε μέρα βλέπεις εικόνες. Εκπομπές, stories, content. Αλλά έχεις σκεφτεί ποτέ πώς δημιουργούνται? Ποιος στείνει την κάμερα? Ποιος μοντάρει την ιστορία? Στο Antenna Media Lab δεν παρακολουθείς τον κόσμο των media. Ζεις μέσα σε αυτόν. Με πρακτική εκπαίδευση, πραγματικά projects, επαγγελματίες της αγοράς και την εμπειρία του ομίλου Antenna. Antenna Media Lab. Εδώ αρχίζουν όλα. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
15: Antenna, νέο πρόγραμμα. Οι αποκαλύψεις με τον Πέτρο Κουσουλό επιστρέφουν.
16: Νέες υποθέσεις, νέα στοιχεία και πολλά ερωτήματα. Είστε έτοιμοι για τις μεγαλύτερες αποκαλύψεις? Επιστρέφουμε.
15: Πρεμιέρα Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 2 το μεσημέρι. Στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
17: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο παναρισμένα, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λουκανικό πιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 2,69. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.
18: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
0: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
10: Το Μεζόνε Δεκορασιόν του Φθινοπόρου παρουσιάζει τη νέα χρωματική παλέτα και τις κυρίαρχες τάσεις. Επισκέπτεται ένα σπίτι στο Ισραήλ, οδεί στη μουσική και μια κατοικία με θεατρική άβρα στη Φλόριντα. Εξερευνά τις συναρπαστικές διαδρομές δύο σπουδαίων δημιουργών, της πρωτοπόρου Γιαγιώη Κουσάμα και του επιδραστικού Ηλία Ζέγγελη, και συνομιλεί με την αρχιτέκτονα Μυρσίνη Αλεξανδρίδη που εκφράζει τη μοντέρνη εκδοχή της ελληνικότητας. Ακόμα το Μεζόνε Δεκορασιόν ταξιδεύει και ανακαλύπτει 5 επίγειους παραδείσους και ένα κρυμμένο μυστικό στην Τοσκάνη. Μεζόνα Δεκορασιών. Κυκλοφορεί με τη Real News Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου.
19: Πάμε επόμενη γράμμη.
20: Ναι, εγώ είμαι.
19: Ναι.
20: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
19: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
20: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
19: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
20: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
19: Είμαι εγώ καιρός γι' αυτό. Έφυγες.
21: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. /blog/.

0: Ακούει ρυθμό 949.
1: Απλά ο καλύτερος.
2: Ο ρυθμός τα σπάει.
1: Ο ρυθμός είναι κορυφή. Δεν αλλάζει.
3: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
4: Είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και ο ρυθμός 949 είναι η καλύτερη παρέα.
5: Αχ, κορίτσι μου, στους χτύπους της καρδιάς μου
6: ακούς. Είμαι η Διαδάμου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
7: Πάνω κάτω, γύρω γύρω, ψάχνω
0: ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: κονιά στο Παγκράτη.
1: Κρινό και αγάπη. Μια καρδιά λαβωμένη από τις πληγές του παρελθόντος μπορεί να υπουλωθεί. Στην Αρκαδία του 1959, μια γυναίκα σχεδιάζει την εκδίκησή της, αλλά θα της ανατρέψει τα σχέδια ο έρωτας. Η νέα δραματική ερωτική ιστορία του Αντένα, γεμάτη ανατροπές και μυστικά, με τους Αναστασία Παντούση, Γιώργο Γεροντιδάκη, Στέλιο Μάινα, Κατερίνα Διδασκάλου, Γιάννη Τσορτέκη, Μαρία Ζορμπά, Τάσο Ιορδανίδη. Κρίνο και αγάπη. Ένας έρωτας που δεν έπρεπε ποτέ να ανθίσει. Πρεμιέρα Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, με διπλό επεισόδιο. Στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
2: Κάθε φορά που ο πόνος κάνει επίθεση στη ζωή σου, έχεις το νούμερο ένα σύμμαχο. Αλκοφρέν Rapid. Τώρα η δική σας ιμπουπροφένη σε μαλακή κάψουλα για ταχύτερη έναρξη δράσης σε σύγκριση με τη μορφή των απλών δισκίων ιμπουπροφένης και πιο γρήγορη ανακούφιση. Το Αλκοφρέν Rapid απορροφάται ταχύτερα, αφού είναι ήδη διαλυμένο σε υγρή μορφή, προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακούφιση από πόνο ή φλεγμονή. Αλκοφρέν Rapid. Στη μάχη με τον πόνο δεν είσαι μόνο. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν ενδείκνυτε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος. Στα φαρμακεία από την Intermed.
3: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
4: Α, ένας κύρος που μιλάει.
3: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
5: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
6: Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 αστέρια Michelin και οι διεθνώς βραβευμένοι Anna Ross σε περιμένουν. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο ΤΑΕΚ Βοντό. Silver Sponsors, Eurobank και το φυσικό μεταλλικό νερό Vicos. Υποστηρικτής Elvida Foods. Original Concept by Base Grill. Gastrosophy Fest Powered by Protergia. Εισιτήρια στο more.com.
7: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
1: Αντένα, νέο πρόγραμμα. Οι αποκαλύψεις με τον Πέτρο Κουσουλό επιστρέφουν.
8: Νέες υποθέσεις, νέα στοιχεία και πολλά ερωτήματα. Είστε έτοιμοι για τις μεγαλύτερες αποκαλύψεις? Επιστρέφουμε.
1: Πρεμιέρα, Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, στις 2 το μεσημέρι. Στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
9: Κάποιοι παρακολουθούν τις εξελίξεις. Κάποιοι τις δημιουργούν. Οι δημοσιογράφοι που αποκαλύπτουν. Οι δημιουργοί που εμπνέουν. Οι άνθρωποι της επικοινωνίας που επηρεάζουν. Σπουδές στα media, τη δημοσιογραφία και την επικοινωνία. Αντένα Media College. Η νέα εποχή των media ξεκινά από εσένα. Σε συνεργασία με το Edinburgh Napier University. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
10: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
11: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
12: Ναι, Αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
13: Αυτός έχει ρόδες.
14: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
12: Τελικά είναι κρυκρή ή Ford Ranger?
13: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα. In the nighttime.
15: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους.
16: Η ώρα στον ελληνικό είναι 7.
17: Πρατήρια υγρών καυσίμων, αφίβογγλη, λιβαδιά και θύφα, εγγυημένο καθαρό προϊόν, ιδανικές τιμές και άψογη εξυπηρέτηση με την υπογραφή της Revoy.
18: Τα πρατήρια μας θα επιλέγουν καθημερινά εκατοντάδες πελάτες γιατί είμαστε δίπλα τους με συνέπεια και ενδιαφέρον.
17: Διαθέτουμε τα ιδανικά καύσιμα για τα οχήματά σας με κορυφαία λιπαντικά, εγγυημένα αξεσουάρ και εξειδικευμένο προσωπικό. Προσφέρουμε ανταγωνιστικές τιμές σε μια μεγάλη γκάμα προϊόντων.
18: Πρατήρια υγρών καυσίμων, αφίβογγλη. Δημητρίου Παπασπύρου 112 στη Λιβαδιά και δεύτερο χιλιόμετρο Θιβών Αθηνών στην Θήβα. Η πρώτη σας και σωστή επιλογή.
19: Τη Αθηνά Αφαλίδου, ένα σκύλο που τον έλεγαν Λουλού στο θέατρο Κατάμπρα. Έκλεισε και το θέατρο, γιατί όταν τη ρωτούσαν που παίζει, δεν μπορούσε να το πει.
20: Άρα χάσαμε και την επίδαυρο.
21: Ουγγαρέζι, φουρτούνιδες, αφαλίδες. Σοβαρά ναυάγια κι αυτή.
22: Ναυάγια είπες. Αυτό είναι. Βασίλη, πάτα το.
23: Ο καπετάνιος.
24: Αυτό είναι ανετό. Τι έπαθες με
25: τον. Ναι, ο Γκάνες, ναι. Απάλλει ο Τάκης. Θα κάνει μαγειρική, ναι. Άκου τη μαγειρική θα κάνω.
26: Βασίλης Φορτούνης. Ολοστρόμος.
22: Αθηνά, δεν τον κάνεις καλύτερα μούτσο που δεν έχει ρο.
26: Βασίλης Φορτούνης. Ο Μούτσος.
23: Αθηνά Αφαλίδου. Ηλοστρόμος.
26: Πρωινά ναυάγια.
27: Στο ρυθμό 949.
28: Ξυπνάμε και βουλιάζουμε.
22: Και αφήστε τους άλλους να επιπλέουν.
29: Jack, there's a boat. Jack, I'll never let go. I promise.
30: Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
22: Καλή σας.
31: Ναι.
22: Καλή σας εβδομάδα και καλή σας ημέρα. Ξέρετε γιατί κόλλησα? Γιατί έβλεπα τις θερμοκρασίες. Κάτσαμε να χαμηλώσω λίγο. Ούτε εγώ δεν με αντέχω. Ούτε εγώ δεν αντέχω τη φωνή μου τόσο πολύ.
32: Οι θερμοκρασίες έρχονται και χαμηλώνει, στα ίσια του σήμερα.
33: Χαμηλώνει το δικό μου για ακόμα μια φορά. Πάει να χαμηλώσει το δικό του και χαμηλώνει το. Πόσο ναυάγιο.
22: Έλα σου πω, εσύ εντάξει τώρα για πες.
33: Όχι, δυνάμωσε με λίγο.
22: Εκεί.
33: Δεν είναι το δικό μου αυτό τώρα. Έλα, καλημέρα.
32: Τάξη και αλφαδιά πρωί.
22: Δεν ξέρουμε καν τη στάθμη των ακουστικών μας. Όπως καταλαβαίνετε, αυτή η εκπομπή είναι πραγματικά για τον πάτο. Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν τη βήθηση. Πάμε να ξεκινήσουμε να βουλιάζουμε. Όπως έχει ξυπνήσει η Έλα, ταλαιπωρήθηκες όπως η Αθηνά,
33: ναι.
22: Φοβήθηκες όπως.
33: Ο Βασίλης.
22: Δεν είχα κάτι στο μυαλό μου συγκεκριμένο.
32: Όχι,
22: αυτό...
32: καλέ.
22: Ναι. Ζορίστηκες τέλος πάντων. Σε κάθε περίπτωση πονάς, έχεις άγχος, είσαι ενθουσιασμένος, ενθουσιασμένη, είσαι ερωτευμένος, είσαι καψούρης. Πώς έχεις ξυπνήσει? Έχεις ξυπνήσει μελαγχολικά? Έχεις πρεμιέρα σήμερα? Όπως και αν έχεις ξυπνήσει, καβάλα τη βάρκα μας για να ξεκινήσουμε να βουλιάσουμε. Τώρα θα αρχίσει ο συνωστισμός επάνω στην επιφάνεια της θάλασσας, ναι. Οπότε εμείς πάμε κατευθείαν προς τον πάτο μας για να το χαρούμε. Να χαρούμε το ότι είμαστε υπερήφανοι για το πώς έχουμε ξυπνήσει και για το τι είμαστε.
32: Εκτός και αν έχετε γυρίσει από Λονδίνο και έχετε δει πράγματα και θάματα και έχετε άλλη διάθεση.
22: Θα το κολούσα τώρα αυτό, γιατί είπα να είστε υπερήφανοι και για το πώς έχετε ξυπνήσει και για αυτό που είστε. Δεν θέλω πολλά να πω. Ήταν μια αποκάλυψη το να δω τον Sam Smith on stage στο Λονδίνο την Παρασκευή. Δεν σας φλεξάρω.
33: Όχι,
22: ήταν
32: πολύ ωραία. ωραία. Τα stories,
33: καταλάβαμε.
22: Αποκάλυψη ήταν το ότι αυτός ο άνθρωπος, χωρίς να ζορίζει κανέναν, ούτε τον εαυτό του, ούτε εμάς, με την απόλυτη ειλικρινία του και τη φωνάρα του, μας έδειξε τον κόσμο που θέλουμε να ζήσουμε.
33: Τι
22: να σου το πω και έτσι.
33: Τι ωραία.
32: Τι ωραία. Ανέβασες και ένα post, είδαμε και ένα ωραίο κείμενο, μου άρεσε πάρα πολύ.
33: Πολύ ωραίο.
22: Το,
33: ναι.
22: Φαντάζομαι ότι αυτό το post δεν το μελέτησα. Το έκανα μέσα στο τρένο την ώρα που φεύγαμε την άλλη μέρα. Μου βγήκε τελείως αβίαστα.
32: Δεν ήταν ChatGPT. Γιατί ήταν πολύ ωραία και τα σημεία στήξες. Σωστά.
22: Γράφω, παιδί μου, χρόνια εγώ. Αυτή είναι η δουλειά μου. Έτσι ξεκίνησα.
33: Άσε
32: με λίγο να σχολιάσω για να μπορέσει να το.
22: Όχι, μα και εγώ δεν δικαιολογούμε, αλλά ξέρεις τι. Επειδή το σκέφτηκα στο απαντά, όχι επειδή θεώρησα ότι με θίγεις. Γιατί λες να νομίζουν ότι είναι ChatGPT, γιατί οι περισσότεροι.
32: Αυτό το είπα.
22: Το κάνουν αυτό. Δηλαδή λένε θέλω ένα κείμενο που να λέει αυτά και αυτά τα point.
32: Φαίνεται ότι είναι ανθρώπινο.
22: Να είναι λίγο συγκινητικό. Τέλος πάντων.
33: Παιδιά, συγγνώμη που θα σας το πω. Όσοι το έχουν επιχειρήσει αυτό το πράγμα δεν βγαίνει. Το ChatGPT δεν βγάζει.
32: Δεν βγαίνει.
33: Όχι. Καταρχάς δεν έχει συναισθήματα, ευτυχώς ακόμα.
32: Επαναλαμβάνω εγώ και θα επιμείνω. Είναι πολύ σωστά τα σημεία στίξης, αν προσέξει. Το κόμμα εκεί που πρέπει, το κενό εκεί που πρέπει.
33: Γιατί ο άνθρωπος είναι σπουδαγμένος. Αν
22: και στα μηνύματα το κάνω αυτό. Βέβαια, εγώ έχω μία θεωρία. Έχω μία θεωρία, σωστό. Την έχω πει τη θεωρία.
33: Όχι, ακόμα δεν έχει.
22: Όσο περισσότερο μελετημένο φαίνεται ένα μήνυμα και όσο περισσότερα σημεία στίξης έχει.
32: Τόσο πιο ψεύτικο είναι.
22: Ναι, τόσο μεγαλύτερη παπάντζα είναι. Γιατί σημαίνει ότι το έχει μελετήσει, το έχει ξαναπεράσει, το έχει ξαναδιαβάσει.
32: Εκτός και αν εσένα σου βγαίνει αυθόρμητα και το κάνει γρήγορα.
22: Εγώ συνήθως. Πώς ήταν, θυμάστε στο σχολείο, σκέφτομαι και γράφω κατευθείαν. Όπως σκέφτομαι και γράφω. Απλώς μετά ίσως να το, έτσι, να το ραφινάρω. Να με επιστρέψω στο Sam Smith και να, έτσι να είναι αυτή η έναρξη της εκπομπής μας. Και το εννοώ ότι αυτό που είστε, όπως είστε, να είστε υπερήφανοι γι' αυτό. Και αυτό είναι το φως σας. Μην περιμένετε να σας δώσει φως κανένας άλλος. Εσείς είστε οι ίδιοι το φως. Με απόλυτη ειλικρίνεια μας είπε για το πόσο δύσκολα πέρασε για αυτό που ήταν. Ένα παιδί γκέι με παραπανήσια κιλά, μάλιστα τώρα. Δηλώνει non-binary, δεν έχει σημασία τι δηλώνει ο καθένας, μπορεί να μην δηλώνει και τίποτα. Σημασία έχει ότι ξεκινάμε αυτή τη μέρα με αυτό το μήνυμα. Να είσαι υπερήφανος για αυτό που είσαι και αργά ή γρήγορα θα εμπνεύσεις και όλους τους άλλους να είναι αυτό που είναι χωρίς να προσποιούνται και χωρίς να νιώθουν άσχημα για οτιδήποτε.
32: Τι ωραία λόγια. Τι ωραία για να ξεκινήσουμε τη βδομάδα μας, έτσι.
33: Έναρξη, ναι.
32: Λοιπόν, έχουμε και τις τραγουδάρες μας, έχουμε και τα Mayday's News σε λίγο.
22: Εκεί θα μπούμε στη φάση. Έχουμε ξυπνήσει σε μια μέρα που είναι πάρα πολύ δύσκολη από ειδήσεις, αλλά έχουμε ο ένας τον άλλον. Αυτή είναι και η ουσία των πρωινών ναυαγίων. Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν με Νίκο Οικονομόπουλο και Ένοχο Κορμί, Βασίλης Φορτούνης Αθηνά Αφαλίδου
32: και Δημήτρη Σουγκαρέζο.
22: Αλέξανδρος Βλαχαδάμης, καλημέρα σας, καλή εβδομάδα. Πες τα ρε Νικόλα.

0: λοιπόν, καλημέρα σας, καλημέρα σας. Είμαστε χειρότεροι και είμαστε εδώ, βουλιάζουμε. Πάμε προς τον πάτο της ψυχής μας όμως, με την Αθηνά και τον Βασίλη και τον Αλέξανδρο. Να τελειώσω αυτό που έλεγα, ότι έχει πάρα πολύ, θα έχει αρχίσει να πέφτει η θερμοκρασία. Από αύριο κρύο κανονικό. Θα μας ενημερώσει και ο Βασίλης και θα είστε. Αλλά σιγά σιγά, ναι, επιτέλους. Γιατί εμείς υπάρχουν και κάποιοι που θέλουμε να στολίσουμε. Σήμερα λοιπόν που είναι. Πόσο είναι, είναι 21 του μηνός, 21 Σεπτεμβρίου. Yes. Καλημέρα σας με τα Mayday News μας.
1: Mayday News. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το πρωινό δελτίο ειδήσεων Mayday News από το ρυθμό 949. Μετά τις δηλώσεις του υπνοτιστή για ψυχές εγκλωβισμένες σε συσκευές κινητής τηλεφωνίας, παρατηρήθηκαν ύποπτες συμπεριφορές σε 2 κλιματιστικά 16.000 BTU, σε 3 πιστολάκια για μαλλιά και σε ένα air fryer που άρχισε να πετάει κροκέτες και να φωνάζει. Κάποτε τρώγατε κάθε 2 μέρες αστακό, με τη φωνή του Ανδρέα Παπανδρέου.
2: Σε επεισόδιο του Cash or Trash συμμετέχει ο Στέφανος Κασελάκης. Η είδηση είναι αληθινή και το τρέιλερ παίζει ήδη. Απομένει ένα first date με καλιακμάνη παγώνη.
0: Τρύπα στον πάτο των αυτοκινήτων για να δίνουν μία όθηση με τα ποδάρια. Σκαρφίστηκαν Έλληνες οδηγοί προκειμένου να πάρουν ανάσα από τη συνεχόμενη αύξηση της τιμής της βενζίνης. Ήδη ετοιμάζεται και το νέο οικονομικό μοντέλο Fiat Flintstone.
2: Σήμερα οι πρεμιέρες των πρωινών εκπομπών και φέτος πανελίστα Σογκαρέζος.
0: Και στο Λιάγκα. Δύο βήματα πίσω. Δεν είναι ένα βήμα πίσω, δύο βήματα πίσω. Όλα έτοιμα για τη μεγάλη συναυλία της ανασβήσης στο ΟΑΚΑ. Φήμες που θέλουν τον Αντώνη Ρέμο να πηγαίνει ως θεατής για να ζήσει και λίγο συναυλία, χωρίς άγχος, βροχή, τούμπες και πινελίκια, δεν επιβεβαιώνονται.
1: Μην απορείτε, αγαπητοί μου, δεν έχω βάλει ούτε γραμμάριο. Αυτό φώναξε ο Μητροπολίτης Λευκάδος και Ιθάκης μόλις βγήκε από την τρύπα που άνοιξε στο δάπεδο του επισκοπικού θρόνου στο Μεγανήσι. Αφού πρώτα τα έψαλε στον εφημέριο, τον έθεσε σε 15ήμερη αργία και η λειτουργία συνεχίστηκε κανονικά. Γιατί, κυρίες και κύριοι γνωστών, ο Θεός συγχωρεί, η ζυγαριά και το πάτωμα όχι. Ήταν τα Mayday News της Δευτέρας από το ρυθμό 949.
0: Αυτοί είμαστε και κατρακυλάμε προς την απόλυτη μιζέρια και τη μύρλα του πρωινού της Δευτέρας. Έγινε αυτό όντως στην Λευκάδα?
1: Έγινε ακριβώς αυτό.
0: Έσπασε το...
1: Είναι από τις ειδήσεις που υπάρχουν στο ecclesiaonline.gr.
0: Μπράβο.
1: Εκεί τώρα πέρα είμαστε μεταξύ θαύματος και αλήθειας μερικές φορές. Εγώ οπότε έχω καταλάβει.
2: Τι αλλά... έγινε, για πες μας, ναι, ακριβώς.
1: Ότι σε μια λειτουργία όπου πήγε εκτάκτος ο Μητροπολίτης Λευκάδος, έσπασε το πάτωμα από τον επισκοπή. Πού ανεβαίνουν, ας πούμε, και ψέλνουν, όχι, ναι, ο κανονικός ιερέας της ενορίας, κάποιος ο οποίος είναι ανώτερος στη βαθμίδα. Ναι.
0: Πάντα κάθε ναός έχει εκείνο το θρόνο που όταν έρχεται ο επίσκοπος, ο Μητροπολίτης κάθεται εκεί.
1: Ναι, και έσπασε. Ναι.
0: Όρθιος.
1: Και έπεσε μέσα ο άνθρωπος.
2: Και το θεωρήσα θαύμα αυτό ήταν.
0: Δεν θαύμα θα ήταν να μην έπεφτε, να αιωρούνταν.
1: Δεν τραυματίστηκε και μετά έθεσε σε 15ήμερη αργία τον εφημέριο, τον επίσκοπο εκεί πέρα, ο οποίος προσέχει τον παπά. Και μάλιστα υπήρχε και μαρτυρίες μετά στην περιοχή, γιατί είναι πολύ αγαπητός.
2: Ο παπάς.
1: Ναι, ο συγκεκριμένος.
2: Εντάξει, και τι έφταιγε που έσπασε, δεν
1: κατάλαβα. Είχε κάνει καλή συντήρηση.
0: Άκου. Μια δουλειά έχεις να κάνεις, του λέει, ρε παπά.
2: Γεια
0: σου, παπά! Λοιπόν, για το άλλο το θέμα τώρα, σήμερα απολογείται ο υπνοτιστής.
2: Ναι.
0: Εν τω μεταξύ έχουμε και την Καραμποκύρη, η οποία έχει βγάλει παγανιά ένα βίντεο που της κάνει εξορκισμό.
2: Είχε πάει για ρεπορτάζ.
1: Όχι εξορκισμό, ρε, υπνοτισμό.
0: Υπνοτισμό, ναι. Έλα, Χριστέ.
2: Είχε πάει για ρεπορτάζ.
0: Δεν ξέρω, ρε παιδιά.
2: Για να δείξει τι είναι ο υπνοτισμός, παιδιά. Και τον είχε γνωρίσει.
1: Είχε υπνοτιστεί.
2: Ναι.
0: Αυτό τι ήταν, δεν ήταν υπνοτιστής από την αρχή. Κάτι άλλο ήταν. Κάτι ασανσερτζή ήταν, κάτι τέτοιο έκανε. Ένα μαστοράκι πρέπει να ήταν.
2: Διάφορα. Γι' αυτό ακόμα τέχνη.
0: Άμα πιάνουν τα χέρια σου. Πάντως, η διαστολή του πρώτου on που είπαμε για τον Σαμ Σμιθ, ο οποίος σημειωτέων μας ανακοίνωσε, για να πούμε και τα πρακτικά, δεν θέλω να χρησιμοποιήσουμε έτσι αυτό το βήμα. Φτιάχνει ένα ίδρυμα για τους άστεγους ΛΟΑΤΚΙ ΠΛΑΣ. Για να μην υπάρξει πλέον κανένα παιδί που να βιώνει τέτοια ζόρια για αυτό που έχει γεννηθεί. Πολύ σημαντικό
2: πολύ
0: αυτό.
2: Σημαντικό.
0: Στη διαστολή 12 ώρα το μεσημέρι ανακοινώνει ο Κασιδιάρης πολιτική κίνηση κόμμα.
1: Έλα Παναγία.
0: Ναι, θα μου πεις γιατί το λες αυτό. Γιατί σιγά η είδηση είναι όχι. Θα σας πω ποια είναι η είδηση. Η είδηση είναι ότι είναι καταδικασμένος. Οπότε λίγο η δημοκρατία πρέπει λίγο να τα βρει τώρα αυτά με τον εαυτό της. Πώς γίνεται ένας καταδικασμένος να μπορεί να φτιάξει πολιτική κίνηση.
1: Συγγνώμη, δεν υπάρχει ρητή απαγόρευση. Πώς επιμένει και συνεχίζει για συμβαίνει.
2: Έχει Πάγου. Βρει σου λέει τη δικλίδα.
1: Τη δικλίδα.
2: Ναι, θα δούμε τώρα.
0: Ναι, για να τσεκαριστεί τώρα η φάση. Επίσης έχουμε συγκλονιστεί. Ξυπνήσαμε με αυτό το. Πρώτα απ' όλα έχουμε το παιδί εκεί στο Πευκοχώρι που έπαθε ανακοπή.
1: Μικρό
0: παιδί.
1: Ναι.
0: 15-17 πόσο, τόσο.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, το άλλο είναι δύο εκεί στα Βρυλίσια. Τον χτύπαγε, σου λέει, πάλι πιτσιρικάδες. Τόσο πολύ που εξετάζουν οι γιατροί να του αφαιρέσουν ναι, το νεφρό. Τον σακάτεψε, ήταν κάτω, λέει, και συνέχισε να τον βαράει. Και το τρίτο και επίσης φοβερό, εχθές στη Βουλιαγμένη πήγε ο άλλος, λέει, να εξαπλώστρες. Ένας 82χρονος, ένας με έναν 76χρονο.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Και έστειλε το 76χρονο, τον χτύπησε τόσο πολύ τον 82χρονο, είχε κάνει και κάτι bypass αυτός και έχασε τη ζωή του. Έφυγε από τη ζωή.
2: Για μια ξαπλώστρα, λέει.
0: Κατέληξε για μια ξαπλώστρα, καταλαβαίνεις τώρα τι γίνεται.
2: Είναι, ο κόσμος δεν ξέρω τι να πω.
1: Έχει ξεφύγει η κατάσταση.
2: Χειρότερα θα πούμε.
0: Λοιπόν, λίγο παιδιά και στους δρόμους έξω παίρνουμε μια ανάσα, μετράμε μέχρι το 10 γιατί δεν μετράμε και προχωράμε τη ζωή μας. Μετά την καραντίνα έχουν αγρύψει τα πράγματα. Και σε όλες τις ηλικίες.
2: Και αν χρειαζόμαστε βοήθεια, τη ζητάμε εκεί που πρέπει.
1: Ξεσπάστε. Και δεν ξεσπάμε όπου να είναι.
0: Εδώ ξεσπάστε. Στα πρωινά ναυάγια σε εμάς. Οπότε 6-9-37, 9-49-9-49, χτυπάτε εμάς. Αντέχουμε, μωρέ. Έλληνας να ξεσπάει σε Έλληνα, μωρέ.
2: Μαζί θα βουλιάξουμε.
3: Πρωινά ναυάγια.

0: Ακρόπουλας εδώ στο ρυθμό 949, πρωινά ναυάγια, βουλιάζουμε! Καλημέρα σας, καλημέρα σας, καλή εβδομάδα. Έχουμε και πρεμιέρα εμείς σε λίγο.
1: Πώς νιώθεις?
0: Δεν ξέρω, πάντα έχω ένα πετάρισμα στην καρδιά. Ωραία. Χωρίς να είναι ακριβώς άγχος. Είναι λίγο ενθουσιασμός, λίγο άγχος.
2: Ωραία θα είναι φέτος. Βάλει τα δυνατά σου και πραγματικά θα.
0: Δεν έχω άλλο, μόνο τα δυνατά μου βάζω.
2: Ναι, έτσι, βάλει τα δυνατά σου και πραγματικά θα είναι μια σεζόν που πάλι θα δώσει το στίγμα σου, είμαι σίγουρος.
0: Για να δούμε, τέλος πάντων. Ας δώσω το στίγμα μου στα πρωινά ναυάγια. Θα φύγω λίγο νωρίτερα σήμερα και σας υπόσχομαι ότι είναι η μόνη φορά που θα συμβεί αυτό.
2: Ωραία, θα το σημειώσουμε.
0: Κανονικά θα κάνουμε εδώ πέρα το ναυάγιο μας κάθε μέρα. Απλώς σήμερα, επειδή είναι η πρεμιέρα, θα φύγω λίγο νωρίτερα.
2: Λογικό. Δικαιολογημένα, ναι. Απλά μην το καθιερώσουμε.
0: Όχι, ούτε.
2: Δεν το λέω για σένα.
0: Σε παρακαλώ.
1: Δεν σε αφήνουμε.
0: Σε παρακαλώ.
2: Έλα, θα λείψεις και στο Λευτέρι.
3: Λοιπόν. Βασίλη, καλημέρα. Δημήτρη, καλημέρα. Αθηνά.
1: Γεια σας.
3: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Καλή εβδομάδα να έχουμε.
2: Γεια σου, Λευτεράκο.
0: Γεια σου, Λευτεράκο. Να σε καταγορεύει.
2: Λοιπόν, ακόμη ένα, το Μάρκο.
0: Ναι, το Μάρκο, ναι.
4: Καλημέρα, παιδιά. Καλή εβδομάδα. 5 και ξημέρωσε για να έρθει η Παρασκευούλα. Πρώτη μέρα τη εβδομάδα.
0: Το ζείτε ακόμη αυτό το Δευτέρα πρωί, ε.
1: Το ζει ο κόσμος, βέβαια.
2: Ποιος δεν το ζει?
1: Ξεκίναν όλα.
0: Εμένα κάπως, ρε παιδί μου, δόξα τω Θεώ, επειδή καλά, ειδικά τώρα στη φάση μας, γουστάρω πολύ και ανυπομονώ, okay. Αλλά επειδή μου αρέσει η δουλειά μου. Δύσκολα το. Επίσης, εγώ να ξέρετε το Κυριακή απόγευμα αδιάβαστος και την άλλη μέρα σχολείο, που ήταν η βασική αιτία της κατάθλιψης. Μην λέμε βαριές κουβέντες, της στεναχώριας της Κυριακής το απόγευμα. Δεν την είχα, γιατί εγώ διάβαζα από Παρασκευή βράδυ.
1: Είμαστε σίγουροι γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Ότι ήσουν απανέτοιμος, δηλαδή.
0: Εκεί με. Τι έπαιζε Παρασκευή βράδυ να δεις? Πώς λεγόταν αυτό με την καριοφιλιά Καραμπέτη? Ήταν η Φρουρή της Αχαΐας. Όχι, η Φρουρή της Αχαΐας έπαιζε το βράδυ και μετά έπαιζε.
1: Χάντερ. Ήταν καλέ παλιά. Πολύ.
0: Αυτό έβλεπα και την ώρα διάβαζα. Διάβαζα τα μαθήματα της Δευτέρας.
2: Έπαιζε στους Χάντερ η καριοφιλιά.
0: Όχι. Χάντερ. Έχω τσαντίλα μεγάλη. Έχω τσαντίλα.
5: Πρωινό συχτήρι.
6: Πόσο σας πισώ. Ατάσια στρουμφάκια.
0: Συζητούσαμε για σειρές. Είδα και ταινίες και σειρές τώρα εχθές. Λίγο το συζητήρι είναι το εξής και είναι πάρα πολύ συγκεκριμένο. Βγάζεται ένα κύκλο. Τώρα, ειδικά με τις πλατφόρμες, βγαίνει και μονομπούκι.
1: Ναι.
0: Εντάξει, καλά. Πολλές φορές βγαίνει και εβδομάδα-εβδομάδα. Όπως στο Disney Plus βγαίνει εβδομάδα-εβδομάδα. Εντάξει, ό,τι θέλει.
1: Δεν τα βλέπω. Εγώ περιμένω να ολοκληρωθεί και
0: εντάξει,
1: μετά.
0: Δικαίωμά σου και δικαίωμά μου. Ναι. Και εγώ τώρα στο Ted Lasso αυτό περιμένω να τελειώσει.
1: Ναι.
0: Ωραία. Μετά. Βγαίνει η σειρά, τελειώνει και πάμε για την επόμενη. Δηλαδή, σε αφήνουμε το λεγόμενο cliffhanger.
1: Ναι,
0: δηλαδή, ότι υπάρχει μια εκκρεμότητα, okay. Ότι θα συνεχιστεί. Και περιμένεις τώρα, εσύ να ξαναγίνει ο δεύτερος κύκλος. Και περιμένεις μετά από 1,5 χρόνο, 2 και τα έχει ξεχάσει τα προηγούμενα. Και πρέπει εγώ να ξαναδώ όλο τον πρώτο κύκλο.
1: Ναι,
0: και
1: λίγο αφήνει... πριν βγει ο δεύτερος.
0: Δεν είναι σωστό.
2: Και πρόσεχε, δεν έχει κάποια ολοκλήρωση. Έχει να μείνει φινάλε, οπότε πάμε παρακάτω.
0: Να πει ότι
2: ξεκρέμαστο.
0: Ξεκρέμαστο.
1: Εντάξει, ναι,
0: και όχι εντάξει, Αθηνά.
1: Περίμενε, αυτό ήταν ο λόγος που δεν είδα το. Πώς το λένε, που ήταν ωραίος ο ηθοποιός. Όχι, ήταν πιο παλιά σειρά. Πρέπει να το πάρεις απόφαση, Δημήτρη.
2: Γιατί έτσι. Το House of Dragons είναι έτσι. Σε αφήνει μετέωρο και τώρα η επόμενη σεζόν έχει δρομολογηθεί για τέλος του 28. Εντάξει.
0: Ναι, και τώρα αυτό το Fury που βλέπω εγώ, το βλέπω στο Disney Plus, μας άφησε ξεκρέμαστος. Λοιπόν, εγώ δεν θέλω μετά από ένα μισό χρόνο να ξαναδώ τον πρώτο κύκλο.
1: Σου δίνει τη χαρά να τον ξανασυνεχίσεις, ρε φίλε.
0: Μου προσθέτει ένα άγχος παραπάνω. Περνάω καλά και ξαφνικά μου το κόβει.
2: Και τώρα ξεκινάει η επόμενη σεζόν και δεν έχει recap.
0: Μα αυτό επίσης να πω ότι τελείωσε το.
1: Δεν έχει.
0: Να πω ότι τελείωσε τον Ιούνιο και θα συνεχίσει το Σεπτέμβριο, οκ. Okay. Αλλά τώρα αυτό δεν ξέρεις. Περιμένεις να σου εγκρίνουνε, διαβάζεις τα ίντερνετ, λέει εγκρίθηκε ο επόμενος κύκλος. Μα πώς δεν θα νεκρινόταν ο επόμενος κύκλος? Μας έχεις αφήσει ξεκρέμαστος.
1: Έχεις θυμό,
0: Έχω θυμό, έχω οργή.
1: Ποια είναι η σειρά που έχεις καψουρευτεί τόσο πολύ και θέλεις να τη. Να πάρουμε ένα τηλέφωνο.
0: Μία είναι η σειρά.
1: Ποια?
0: Όχι, γενικά το λέω. Αλλά η σειρά είναι μία η οποία, για να καταλάβεις πόσο δεν είμαι καλά. Εγώ έχω πρόβλημα μετά από 10 χρόνια το είδα, δεν το είχα δει. Με το Game of Thrones.
2: Ναι,
1: δεν το έχω δει ακόμα.
0: Σε ζηλεύουμε, σου είπαμε, γιατί όσοι δεν το έχετε δει, είστε σας ζηλεύουμε. Στον 7ο κύκλο, λοιπόν, και αφού έχω περάσει φανταστικά, αρχίζω να έχω ένα άγχος να μην τελειώσει. Και έχω σταματήσει τον 8ο τώρα και δεν έχω δει τίποτα άλλο. Και εντωμεταξύ λένε ότι ο ένατος δεν είναι και τόσο καλός. Τέλος πάντων, και κάθομαι τώρα και δεν το βλέπω για να μην τελειώσει. Το έχω πάθει και με κοπέλα.
1: Στο καλό.
2: Μια χαρά είναι.
0: Το έχω πάθει και με κοπέλα που μου είπε να χωρίσουμε και κάναμε για τελευταία φορά ό,τι κάναμε. Τώρα ακούν και τα παιδιά δεν θέλουν να ακούνε.
1: Δεν τελείωνε με
0: τίποτα. Και έλεγα, εγώ δεν έλεγα, δεν πρέπει να. Αν ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, έλεγα, θα ολοκληρωθεί και η σχέση μας. Οπότε δεν έπρεπε.
2: Οπότε έχεις μείνει εκεί.
0: Τίποτα, 1,5 λεπτό και εκεί.
2: Έχεις μείνει εκεί.
7: Μια και καλή μαζί σου θέλω τώρα να τελειώνω.
0: Μαζί με την αγκαλιά, μαζί με να.

0: Ελικοκίνου, τι σου χρωστάω στο ρυθμό 949. Παιδιά, θέλετε να πούμε σιγά σιγά στη φημιστικό περιβάλλον.
1: Ναι, ναι, ρε φίλε, αυτό ήθελα και σου. Και αχ, τι θέλω τώρα.
0: Και τρώω τώρα, ναι, τρώω ναι. Τώρα βουσάλια έχω. Έλα, γιατί μα έφερε ο Ουγγαρέζο, εγώ δηλαδή του δάκα να παραγγείλει, παιδιά, τα Ben's Cookies διαφήμιση.
1: Όχι, okay, δεν υπάρχουν στην Ελλάδα.
0: Από το Λονδίνο.
2: Συγκλονιστικά δεν είχα ξαναφάει.
0: Ο οποίο άνθρωπο τα κατάψυξε, τα κατέψυξε.
2: Για
1: να σου πει. Όχι, δεν τα κατέψυξε. Απλό έχω δυνατό ψυγείο, αλλά για σιγουριά μωρέ.
2: Είναι πολύ νόστιμα.
1: Αυτά τρώγονται soft. Είναι τα, υπάρχουν αντίστοιχα στην Ελλάδα, κάπου στο, εκεί στο Μόλ υπάρχει ένα, δεν λέω πώς λέγεται. Αλλά είναι τα Ben's. Αυτά είναι. Ναι.
0: Α, έχει αντίστοιχο.
1: Δημήρη. Έχει αντίστοιχο.
0: Οχ. Κάτσε να το συζητήσουμε. Τι.
1: Το αρκούδι.
0: Το αρκούδι, ωραία, ωραία. Νέα προϊόντα Mr. Grand όμως, για να τα δοκιμάσουμε σήμερα στο Μασούτι. Από επιλεγμένες πρώτες ύλες με έμφαση στην τοπική παραγωγή και πιστοποιημένη ποιότητα. Τρόφιμα, φροντίδα, καθημερινές λύσεις με την υπογραφή που εμπιστεύεσαι εδώ και 50 χρόνια σε πολύ οικονομικές τιμές.
3: Η ώρα είναι 7:30.
0: Ποιότητα και οικονομία μαζί. Εντάξει, είμαστε σίγουροι για αυτό που θα συμβεί.
2: Ναι, εγώ θα φάω το ginger σοκολάτα.
1: Να ξέρετε ότι μας ακούνε από το Δημόκριτο. Συγγνώμη, ο Γιάννης μου στέλνει τώρα, ο Γιάννης από το Δημόκριτο. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, αδερφέ μου. Βαμμένα κόκκινα μαλλιά ήταν η σειρά με την καρδιοφυλιά Καραμπέτη. Και μετά τον Χάντερ βλέπαμε και Μάτλοκ. Τώρα έχει. Μάτλοκ ήταν ένας δικηγόρος. Έτσι, με άσπρα μαλλιά κτλ. Πολύ δυνατός. Τώρα έχει βγει μια γυναίκα Μάτλοκ. Τώρα τι να τούν, αδερφή, κόρη, τι θα είναι, δεν ξέρω. Πάλι βγει σειρά δηλαδή.
0: Το νου σας, το νου σας.
4: Είναι ένας άνθρωπος πάρα πολύ απλοϊκός.
1: Ναι.
4: Με τεράστια ικανότητα αντίληψης της κοσμικής και της συναισθηματικής πραγματικότητας. Μπράβο. Δεν το έχω δει σε κανέναν άλλο άνθρωπο μέχρι τώρα.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
5: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
6: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
5: Όχι, όχι, δεν μπορεί, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ, το ράβεις και θα τα χάσεις.
7: Ακού κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίει εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmacerv Lilly.
8: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
9: City Student Hot Takes.
10: Το top μέρος για σου είναι η βιβλιοθήκη.
11: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
12: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
13: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα City Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό. Και κάθε μήνα δώρα από το See You Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSeeYou.gr.
14: Έως 2,25% από ταμιευτικό, αυτό θα πει επιτόκιο.
15: Και τη νέα σεζόν το λέει η τσέπη σου. Ξεκίνα αποταμίευση με τη Snappy και μην αφήνεις τα λεφτά σου να κάθονται, γιατί σου φέρνουμε επιτόκιο έως 2,25%. Χωρίς κλείδωμα χρημάτων, μηνιαία καταβολή των τόκων και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το τέκι. Snappy, η πρώτη ελληνική neobank. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
16: Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
17: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
18: Πόσες στιγμές χωράνε μέσα σε 12 χρόνια? Αμέτρητες. Ίναλαν, η ελληνική εταιρεία που 12 χρόνια τώρα συνδέει ανθρώπους, σπίτια και επιχειρήσεις, γιορτάζει όσα μας ενώνουν με 300 Mbps συμμετρικό ίντερνετ μόνο με 12 ευρώ. Ίναλαν, 12 χρόνια μεγαλώνουμε μαζί.
19: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
20: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
21: Πολτρούνες σοφά, σόλο διβάνι, την κουαλίτα.
22: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ καφέ στην Ελλάδα είναι γεγονός. Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. Stand-up με Φουντούλη, Σπηλιόπουλο, Πασπάτη. Live στα Dexy, G-Pal, Street Outdoors, Quincy. 7 top influencers σε ρόλο Superhost. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
23: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
24: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
25: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra. Και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά!
26: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
27: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
28: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
27: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
29: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός. Είμαι ο Φιλέας.
30: Και εγώ η Φογκ.
29: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
30: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
29: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
30: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
29: Και πώς γίνεται αυτό?
30: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς, σαν να πληρώνεις ευρώ.
29: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
30: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
29: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alfa.gr.
31: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
32: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
1: Για να μαζευόμαστε σιγά σιγά, ελάτε όπως έχετε ξυπνήσει, ό,τι σας απασχολεί, ελάτε πείτε το στο 6937-949-941 να το συζητήσουμε και να το ξεπεράσουμε, γιατί εγγύηση σας το λέω, όπως και αν έχετε ξυπνήσει, 10 η ώρα το πρωί θα σας αφήσουμε να ξεκινήσετε τη μέρα σας χαμογελώντας για να κάνετε τους άλλους να ανησυχούν. Οπότε, ό,τι θέλετε να συζητήσουμε, ακόμη και αν δεν θέλετε τίποτα, δεν είστε ρε παιδί μου της ομιλίας το πρωί, ελάτε να ακούσετε. Έτσι κι αλλιώς εμείς βυθιζόμαστε. Αφήστε τους άλλους να επιπλέουν. 6937-949-949 στο Viber. Και για ενέργεια, ό,τι πρέπει, και για να μην νιώθει και το παιδί, ρε παιδί μου, τώρα ότι του δίνεις κάποιο σιρόπι ή κάποιο χάπι, Vitafix Gummies φροντίζει τα παιδιά να γίνουν πιο δυνατά. Vitafix Gummies θα το ζητήσετε. Υπάρχει το Vitafix Immuno, αστεράκια με βιταμίνη C, ψευδάργυρο και φυτικά εκχυλίσματα με γεύσεις μέουρου, φρουτώδης είναι δηλαδή, αν καταλάβετε, και Vitafix Multi Probio, αρκουδάκια με προβιωτικά. πρεβιωτικά και βιταμίνες Α, Δ, Σ και Μπ και φολικό με γεύση φραουλίτσα. Χωρίς ζάχαρη, λιπαρά, νάτριο, γλουτένη, σόγια και συνθετικά χρώματα. Vitafix Gummies, αυτό θα ζητήσετε, γερή και δυνατή, στα φαρμακεία. Μόνο στα φαρμακεία, από την Intermed.
0: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
2: Για να δούμε δευτεριάτικο.
1: Τι θα βρείτε.
2: Τι θα βρείτε. Και εσείς που μας κάνετε like και εσείς που μπαίνετε και βλέπετε μόνο το post χωρίς να μας κάνετε like. Αυτό εννοώ.
3: Ναι.
2: Λοιπόν, κατεβαίνοντας από τη Μεταμόρφωση μέχρι το Αιγάλεως στο ποτάμι θα κολλήσετε και ανεβαίνοντας κυρίως εκείνο το ποτηλιάρισμα από τα Κτέλ και πάνω μέχρι την έξοδο της Αχαρνών επίσης έχει ποτηλιάρισμα. Αν ανεβαίνετε τη Συγκρού από το κέντρο της περίπου, μετά το Φίξ δηλαδή, έως τους Στήλους έχει σταμάτα ξεκίνα και η Βασιλέως Κωνσταντίνου στο ανέβασμά της επίσης πρωί-πρωί το πρόβλημα και στο κατέβασμα της Μεσογείων από την Αιγαία Παρασκευή και κάτω. Υπομονή.
0: Ο καιρός σήμερα.
4: Καλημέρα! Είσαστε συντονισμένοι στο κανάλι μας και πάμε να παίξουμε το Βρες τη Λέξη. Έχουμε γραμμούλα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, γεια σας.
4: Πώς σας λένε?
1: Δημήτριος.
4: Καλημέρα, Δημήτριο. Είσαι καλά? Είσαι έτοιμος να παίξεις για 362.167 ευρώ?
1: Ναι.
4: Λοιπόν, η λεξούλα που ψάχνουμε σήμερα τελειώνει σε έστι και λείπει ένα γράμμα. Θέλω να μου πεις, για να σε βοηθήσω, τι καιρό θα κάνεις σήμερα? Έστι, πώς ξεκινάει?
1: Βρέστη, ταιριέστη.
4: Αχ, πάμε Δημήτρη.
2: Γεια σας.
4: Καλημέρα, πώς λέγεστε?
2: Βασίλειο.
4: Καλημέρα, Βασίλειο. Θέσεις για 362.167 ευρώ με τη λέξη εστί. Τι θα κάνει σήμερα, τι καιρό?
2: Τι θα κάνει,
4: βρες το γράμμα, Βασίλειο.
2: Εστί.
4: Εστί, θα έχει σήμερα λίγη
2: αίσθηση.
4: Αχ, όχι, Βασίλειο. Ζέστη, ρε παιδιά. Θα έχει ακόμα ζέστη.
2: Καταπληκτικό.
1: Εγώ θέλω να ξαναπαίξω.
2: Δημήτριο και Βασίλειο.
4: Την επόμενη ώρα.

0: Καλή σας ημέρα, καλή σας ημέρα. Αυτά είναι τα πρωινά ναυάγια. Ό,τι χειρότερο έχετε ακούσει πραγματικά. Με τον Βασίλη Φορτούνη, την Αθηνά Αφαλίδου και είναι ο Αλέξανδρος και ο, ο Βλαχαδάμης κοντά μας στην ομάδα της εκπομπής. Θέλω τη δική σας συμμετοχή στο 6937-949-949. Όμως παύση, άνω τελεία που λένε και στην τηλεόραση. 2-10-68-35-722. Όσα παιδιά θέλουν να παίξουν τώρα στα μικρά μας ναυάγια. Έχουμε όχι ένα, έχουμε δύο δώρα, Αθηνά, που με κοιτά.
1: Έχουμε δύο δώρα και έχουμε και πολλές γραμμές ήδη. Αυτό σημαίνει ότι ξέρετε πια πως 7:50 παίζουμε κάθε μέρα με τους μικρούς μας φίλους.
0: Πηγαίνοντας
1: το Μπού, λοιπόν. Κίντο Μπού, το ελληνικό μπραντ παιδικής τεχνολογίας με διεθνή παρουσία που συνδυάζει, παιδιά, τεχνολογία και ασφάλεια. Οι μικροί μας φίλοι, λοιπόν, θα πάρουν ένα Kids Voice Junior φορητό ελαφρύ ηχείο καραόκι με δυνατό ήχο και ένα Rainbow Tap που είναι διαδραστικό φωτάκι νυχτός με απαλό και χαλαρωτικό φωτισμό.
0: Πολύ ωραία και πάρα πολύ καλά. Τι κάνουμε? Μόνο λάθος απαντήσεις. Πηγαίνοντας στο σχολείο με τη μαμά ή τον μπαμπά ή και με τους δύο, παίρνετε τηλέφωνο εδώ, περνάμε καλά. Δεν μας νοιάζει να απαντήσετε σωστά. Θέλουμε λάθος να απαντήσετε. Αυτό ακριβώς είναι αυτή εδώ η εκπομπή. Όλοι λάθος. Και κερδίζετε. 2-10-68-35-722. Έχουμε κανένα μήνυμα?
2: Α, μήνυμα να έχουμε.
0: Δεν πειράζει.
2: Έχουμε τηλέφωνο. Έχουμε τηλέφωνο.
1: Τηλέφωνα.
2: Τέλεια. Ναι.
0: Ναι, καλημέρα. Ποιος είναι?
3: Άγγελε.
0: Γεια σου, ρε Άγγελε. Άγγελε, πας σχολείο τώρα, ε?
3: Ναι.
0: Τι τάξη πας?
3: Τετάρτη.
0: Τετάρτη ο Άγγελος.
1: Μόνος σου είσαι στο αυτοκίνητο ή έχεις και αδερφάκι μαζί?
3: Τα αδερφάκι.
1: Α, είδες.
0: Πώς το λένε?
3: Αργύρι.
0: Ο Αργύρης. Λοιπόν, ο Άγγελος και ο Αργύρης, παιδιά, πηγαίνουν τώρα στο σχολείο. Είστε έτοιμοι να παίξετε?
3: Ναι.
0: Πάρα πολύ ωραία. 3, 2, 1. Τι χρώμα είναι ο ουρανός?
3: Κόκκινο.
0: Ναι. Τι χρονιά έχουμε?
1: Δεκέμβρη. Δεκέμβρη. Μπράβο.
0: Τι είναι αυτό?
4: Ναι, καλά διαβάζεις, καλά διαβάζεις.
1: Τι διαβάζεις?
0: Για να κερδίσεις πρέπει να απαντάς σωστά ή λάθος το παιχνίδι μας.
2: Δύσκολο.
3: Λάθος.
0: Σωστά ή λάθος? Σωστά!
2: Σωστά!
1: Δεν είναι συμπαγή!
0: Να σου πω κάτι, όσο και εγώ μπερδεύτηκα.
2: Πολύ δύσκολη ρε.
0: Πάρα πολύ σωστό. Ήταν δύσκολο αυτό, Αλέξανδρε. Κερδίσατε, κερδίσατε!
2: Μπράβο, Άγγελε!
0: Καλή εβδομάδα, καλό σχολείο. Να... τι θέλω να ρωτήσουμε? Και όπως έλεγε και η μαμά μου, να σηκώνετε το χέρι σας και να συμμετέχετε.
1: Μπράβο, σωστή συμβουλή.
0: Σωστή συμβουλή. Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά, καλημέρα.
2: Γεια σας.
0: Ζήτησα πριν. Πάμε στην έξω. Σβήστο τον. Ζήτησα μήνυμα και βλέπω τον Βασίλη και μου κάνει. Όχι, τώρα πιάνει το κεφάλι του.
2: Έχει μήνυμα.
0: Δεν έχουμε μήνυμα.
2: Ένα
0: τώρα
2: μήνυμα έχουμε... έχουμε αυτή τη στιγμή. Πάρα καλημέρα το. Και καλή εβδομάδα με υγεία.
1: Αχ, το καλύτερο.
2: Από τον Παναγιώτη.
0: Το οποίο μπορούσε να το έχει στείλει και σε άλλη εκπομπή.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή, δυο ψίχουλα.

0: Ο τίτλος πάει μαζί με την ημέρα Δευτέρα. Αντώνης Ρέμος στο ρυθμό 949.
1: Και... Έλα παιδιά, η εκπομπή είναι, έχει πιάσει τον παλμό της καθημερινότητας.
2: Ένα θα σας πω.
1: Ναι, τι.
2: Ο Αλέξανδρος μας ακούει και μας στέλνει καλημέρα από την όμορφη Κεφαλονιά.
0: Ωραία. Ναι. Τι ωραία.
2: Φτάσατε να βάλετε.
0: Τα φιλιά μου στη Σεφ Βίβα Καρούζος εκεί πέρα στην Κεφαλονιά.
2: Άντε πάλι, είναι η αδυναμία του.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Βίβα Καρούζος έχει ακούσει από εδώ καλημέρες και τους έχει στείλει 20 απεσταλμένους.
0: Να τη βγάλω με μια τηλεφωνική, δεν θα ησυχάσω.
2: Αγάπη μου, είναι στάρ το καταλαβαίνεις. Δεν καταδέχεται να βγει στη δική σας την εκπομπή εδώ πέρα. Δεν είναι η κοπέλα. Η γυναίκα αυτή είναι πια, έχει ένα star quality άλλο.
1: 6, 9, 37, 9, 49, 9, 49. Και εσείς που έχετε star quality και εσείς που θέλετε να έχετε. Όλοι είναι ευπρόσδεκτοι εδώ. Και πώς την είπαμε,
2: η Σέφη Βακαρούζο.
1: Και η Σέφη Βακαρούζο είναι ευπρόσδεκτη. Εδώ στην παρέα μας τα ναυάγια. Όλα τα ναυάγια. Αρκεί να είσαι ναυάγιο. Αυτό πρέπει να είσαι.
0: Ωραία.
1: Παρακαλώ.
0: Θα πάμε τώρα σε διάλειμμα. Πριν από αυτό, να σας πω ότι αν χαλάσει το κινητό σας, έχουμε τη λύση για εσάς. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σας γίνεται γρήγορα και με αξιοπιστία. Οι Vodafone Tech Heroes θα αναλάβουν άμεσα τη συσκευή σου με τεχνογνωσία και σύγχρονα εργαλεία για άμεση διάγνωση και επισκευή. Χωρίς καθυστερήσεις, όλα αυτά με 12μηνη εγγύηση και την ευκολία που σε εξυπηρετεί σε όλα τα καταστήματα Vodafone.
3: Η ώρα στον ελληνικό είναι 8. Είδες τον Κώστα τι κορμιά έφτιαξε?
4: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
3: Ξέρεις τι μου είπανε? Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
4: Καλά. Και πότε προλαβαίνουν?
3: Στο Σώμα λένε με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα VacuTherm, Body Roll και Amiga Bodytech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου. Και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου. Και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
4: Καλά, και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα? Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-331.
5: Ψάχνεις το ιδανικό πλήσιμο για το αυτοκίνητό σου?
6: Πλυντήριο αυτοκινήτων
5: Αφιβόκλη
6: παρέχει ολοκληρωμένες και οικονομικές υπηρεσίες καθαρισμού προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε ιδιοκτήτη.
5: Διαθέτει τα κορυφαία υλικά καθαρισμού και γυαλίσματος για να διασφαλίζει την άριστη προστασία και περιποίηση του χρώματος.
6: Προσέχουμε κάθε λεπτομέρεια στην περιποίηση μέσα και έξω με εξειδικευμένο προσωπικό για κορυφαία εξυπηρέτηση με φροντίδα και μεράκι.
5: Η καλύτερη επιλογή για το πλήσιμο του αυτοκινήτου σας έχει όνομα. Αφιβόκλη. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών. Με λίγα λόγια, έρχεσαι και καθάρισες. Δημητρίου Παπασπύρου 112, Λιβαδιά.
3: Μπάμπη, ποια είναι αυτή η safety που σου τηλεφωνεί συνέχεια? Και τι εννοεί ότι θα σου κάνει η αναγόμωση? Μίλα!
7: Γυναίκα ήμαρτον. Βασιλόπουλο Safety. Για τους πυροσβεστήρες του μαγαζιού και του σπιτιού είναι.
3: Μην παίζετε με τη φωτιά, ούτε με τη ζήλια.
7: Για την απόλυτη ασφάλεια του επαγγελματικού σας χώρου και του σπιτιού σας, η λύση είναι μία. Βασιλόπουλο Safety.
3: Το κορυφαίο κέντρο πυροσβεστικού εξοπλισμού, συντήρησης και αναγόμωσης. Με πιστοποιημένα φαρμακεία αυτοκινήτων και μελέτες πυρανίχνευσης, με την εγγύηση του μεγαλύτερου φορέα πιστοποίησης.
7: Και το καλύτερο, παραλαβή και παράδοση στον χώρο σας με ένα τηλεφώνημα.
3: Βασιλόπουλο Safety. Πινδάρου 13, ορχομενός.
7: Τηλέφωνο 2261-300-770.
8: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
9: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστου συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
8: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
9: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
8: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
9: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
8: Τηλέφωνο 2261-26574.
10: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα, χρειάζεται μία καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M-Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
11: Αντιπρόσωπος για τη βιωτεία και τη φωκίδα, αδελφή τόλια ΩΕ. θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104, τηλέφωνο 22610-80100 και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα».
12: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
13: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
12: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: και εκεί και εδώ και εκεί.
1: Και τώρα, εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
5: Jack, there's a boat. Jack, I'll never let go. I promise.
6: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
7: Εδώ είμαστε λοιπόν 8 και 5 πρώτα λεπτά. Καλή σας εβδομάδα. Μη μασάτε, χαμογελάμε για να κάνουμε τους άλλους να ανησυχούν και βυθιζόμαστε. Όπως έχετε ξυπνήσει, ελάτε στον πάτο. Πάμε στον πάτο μας. Οπότε δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας. Ο ένας έχει τον άλλον. Τίποτε δεν θα πάει καλά. Όλα θα πάνε σκατά. Αλλά τουλάχιστον ξαναλέω, έχουμε ο ένας τον άλλον. Εγώ τον Βασίλη, ο Βασίλης την Αθηνά, η Αθηνά εμένα. Όλοι μαζί τον Αλέξανδρο και εσείς εμάς, όπως και εμείς εσάς. Ήρθε η ώρα για τον TT.
8: Άκουσες, Αλέξανδρε. Αλέξανδρε, όλοι μαζί εσένα. Όλοι μαζί, εντάξει. Ναι. Έχουμε τον Δημήτρη, ο οποίος μας χαιρετάει και μας ακούει καθημερινά από την Κύπρο.
7: Γεια σου, Μίτσο.
9: Ναι. Τα λέγαμε για την Κύπρο τώρα.
7: Πώς λέγεται ο ακάλεστος σε πάρτι Κύπριος? Φίλος φίλου. Λοιπόν, θέμα ημέρα δεν είναι μέτριο. Τώρα δεν ξέρω.
9: Καλό Δημήτρη.
7: Λοιπόν, θέμα ημέρα θα το πω και θα κουμπώσω λίγο για τα μαύρα που κάμισα που μου έχει μείνει από θυμάμαι. Αλλά ξεκινάμε. Είστε έτοιμοι?
8: Είμαστε.
7: Θέμα ημέρα λοιπόν. Πάει γνωμούλα εδώ ή όχι? Να πάει. Έτσι δεν ακριβώς, αλλά ας πάει.
8: Ας πάει. Έλα πάμε.
7: Γνωμούλα. Τι έχω μέσα στο κομωδίνο, στο συρτάρι του κομωδίνου μου? Θέλω να πραγματικά να αποκαλυφθείτε, χωρίς φόβο και πάθος, τι είναι αυτό που ένα μέσο ναυάγιο ακροατής του ρυθμού 949 έχει μέσα στο κομωδίνο του. Βασίλη, σε φοβάμαι πάρα πολύ.
9: Αλήθειες,
7: μόνο αλήθειες, μόνο αλήθειες.
8: Θα το πάω συντηρητικά.
9: Όχι, θα πεις την αλήθεια, φίλε. Τι λοιπόν, είσαι μέσα τώρα.
8: Δεν μπορώ να τα πω όλα.
9: Όλα θα τα πεις.
7: Τόσο πολλά είσαι ρε φίλε, τι κομμωδίνο είναι?
9: 8 και 5.
8: Λοιπόν,
7: είναι το κομμωδίνο της γνωστής αλυσίδας επίπλων με υπονομασία το σουηδικό, το χίκες κλικ.
8: Χωράει πολύ πράγμα, έχει.
7: Το μίκες κλικ.
8: Λοιπόν, έχω πάνω στο κομμωδίνο ακούστε, έχω πάνω στο κομωδίνο τρία βιβλία τα οποία είναι όλα μισοδιαβασμένα.
7: Για ξεκάρφωμα.
9: Το χειρότερο.
8: Όχι, είναι μισοδιαβασμένα. Ξεκάρφωμα.
9: Το χειρότερο μου είναι αυτό.
8: Με τη λογική ότι θα αρπάξω ένα. Ναι, θα αρπάξω ένα να το τελειώσω.
7: Τι άλλο μισοτελειωμένο έχει στο κομωδίνο σου, Βασίλη?
8: Έχω δύο το ασπίδες που χρησιμοποιώ μόνιμα γιατί έχω ενόχληση, δεν μπορώ να κοιμηθώ. Και μέσα πίσω-πίσω. Στο πίσω-πίσω.
7: Σαν το κοντοπίδι. Άνοιξε το κομμωδίνο.
8: Είναι τα βασικά εργαλεία, ρε παιδιά. Είναι, ας πούμε, το λιπαντικό.
9: Βασικά,
8: βέβαια. Γιατί, ρε παιδιά.
9: Καλημέρα, να πούμε σε όλο τον κόσμο. 8 και 8 είναι
7: ακόμα. Να πω εγώ που έχω κάτι κονισμάτα για καλύτερα.
8: Εγώ φταίω τώρα, ορίστε.
7: Δεν έπρεπε τώρα, εντάξει. Θα μας πει Αθηνά μόλις επιστρέψουμε. Και όλοι εσείς 6-9-37 949-949. Δεν είπα και για τα μαύρα που κάμισα τώρα. Πιάσαμε τα μαύρα λιπαντικά.

0: έρχεστε εσείς, θα έρθουμε εμείς. 6-3-3-7-9-49-9-49 στο Viber. Καλημέρα σας. Σήμερα που είναι 21 του Σεπτέμβρη, 8 και 14 πρώτα λεπτά, βυθιζόμαστε. Και αφήστε τους άλλους να επιπλέουν. Θέμα ημέρας, τι έχουμε στο Κομωδίνο μου, Αθηνά.
1: Άνοιξε, φούντωσε ο Φορτούνης, τους ξεπέταξε.
0: Τους
1: φορτούνιασε, γιατί βλέπω εδώ πέρα και ο Πέτρος την ίδια λογική. Έχει μέσα στο Κομωδίνο του, λέει, χαρτάκια προφυλακτικά.
0: Χαρτάκια για τσιγάρο, έτσι. Μάλλον.
2: Αυτό θα εννοεί, φαντάζομαι, ναι.
1: Και τους κωδικούς για τα πορτοφόλια μου γραμμένα σε χαρτί.
2: Α, καλά κάνει. Μάλιστα. Έξυπνο.
1: Τους κωδικούς για τα πορτοφόλια μου γραμμένα σε χαρτί. Τάξεις net και τέτοιους κωδικούς δηλαδή.
0: Γενικά, οι κωδικοί, ρε.
1: Για το Insta, για αυτά.
0: Το αυτό που έβαλε τώρα από κάτω μου θυμίζει Πέτρο Κωστόπουλο που κάνει. Καλημέρα, καλημέρα. Ανέβαζε.
1: Ναι.
0: Ίσως ξύπνησα, ίσως δεν ξύπνησα σήμερα. Ίσως πρέπει, ίσως δεν πρέπει.
2: Πού το έκανα αυτό?
0: Εδώ στον 104,8452 4,500 135,000. Λοιπόν, εγώ έχω λοιπόν εικονισματάκια. Έχω κι εγώ.
1: Μπράβο.
0: Τα προφυλακτικά. Να λες και αχρίαστα.
2: Δίπλα το εικονίσμα.
1: Τώρα θέλω να πω, αλλά δεν.
0: Ξέρεις τι είναι, τώρα έχεις δίκιο. Όχι, έχει το απόλυτο δίκιο. Ναι. Είναι εικονισματάκια και προφυλακτικά, αλλά τι να κάνεις τώρα. Έτσι είναι.
1: Λες μήπως να μας βοηθήσει ο Θεός και γίνει.
2: Να
1: δεήσει.
2: Να δεήσει.
0: Τι άλλο, κάτι τέτοια, κάτι φυλάχτα, κάτι τέτοια. Δεν έχω κάτι άλλο εκεί. Τι άλλο έχω.
1: Λεφτά δεν έχω. Έχεις κανένα χαρτομάτιλο, κανένα φορτιστή.
0: Φορτιστή τον έχω μόνιμα στην πρίζα.
1: Φορτιστή, βιβλίο, σελιδοδείκτες.
0: Βιβλίο δεν διαβάζω πια. Από τότε που τελείωσε το μεταπτυχιακό, δεν ξαναδιάβασα.
1: Είναι όπνευμα. Έχω εγώ οπωσδήποτε.
0: Γιατί δεν διαπονέται αυτή σου.
1: Το χρειάζομαι τη νύχτα.
2: Για αποστήρωση.
1: Ναι, έχω πάντα ενόπνευμα μέσα.
0: Έχει ένα ενόπνευμα μέσα στο Κομωδίνο.
1: Ναι, καραμέλες.
0: Φοβερό.
1: Για κάποιο λόγο που δεν ξέρω, καραμέλες σίγουρα.
0: Αλέξανδρε.
1: Δεν θυμηθώ τι άλλο.
3: Άμα σου πω ότι δεν έχω Κομωδίνο.
0: Δεν είσαι Κομωδίνος. Είδες, η νέα γενιά δεν έχει τίποτα.
1: Τι να το κάνεις.
0: Με το ζόρι.
2: Παιδί μου, θες να κουμπίσει ένα ποτήρι νερό, πού το βάζεις, το πάτωμα?
3: Όχι, συνήθως υπάρχει ένα μικρό τραπεζάκι.
2: Α, τραπεζάκι.
0: Είναι ωραία, φίλε, δεν πίνει νερό. Πίνει αυτά τα ενεργειακά ποτά.
1: Η Κάλια λέει: Βασίλη, είσαι ανεκδίγητος πρωί-πρωί. Και φεστέλνει και το emoji που κρύβει τα μάτια. Στείλτε ρε, παιδιά, στο 6937-949-949. Τι έχετε στο Κομωδίνο σας? Αλήθειες θέλουμε.
2: Ναι, μόνο εμείς το λυπαίνουμε, παιδιά. Εσείς τι
0: θέλετε? Σε παρακαλώ, Βασίλη.

0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Είναι ο ρυθμός 949 με την Αθηνά Αβαλίδου, τον Βασίλη Φορτούνη, τον Αλέξανδρο Βλαχαδάμη
1: και τον Δημήτρη Ουγγαρέζο.
0: Να πούμε στην κυρία Λόλα, τη μαμά του Βασίλη, καλημέρα. Στα Γιάννη, μας
2: ακούει.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
3: Έχει μπει η Λόλα στο soundis.gr και μας ακούει.
2: Ναι.
3: Έτσι, τώρα μπήκε και εσύ την κατάλληλη στιγμή. Δεν έχει ακούσει από την πρεμιέρα. Σήμερα βρήκε που, που λέμε για τα κομμωδίνα.
0: Ναι.
3: Γεια σου, μαμά.
0: Τι να κάνει αυτό το κομμωδίνα.
3: Ανθρώπινο είναι
0: αυτό. Το αυτό είναι μες στη ζωή. Λοιπόν, 6937-949-949. Οτιδήποτε σα εξάψει το ενδιαφέρον μπορείτε να συμμετέχετε. Αν θέλετε, μπορείτε και μόνο να ακούτε, όπω λέγαμε πριν. Όπω γουστάρετε και όπω έχετε ξυπνήσει. Μια ειδική καλημέρα θέλω στα παιδιά που πάνε για τη θεραπεία του, για την αιμοκάθαρσή του, που μα ακούνε από θαλάμους.
3: Βεβαίως.
0: Προσπαθούμε έτσι να σκάσει λίγο το χιλάκι τους. Έλεγα λοιπόν ότι έχει γίνει μια έντονη συζήτηση, έχει προκύψει από χθες στα social media σχετικά με την πρεμιέρα των δύο μαύρων πουκαμίσων.
2: Με τον Βασίλη Μπισμπίκη, τον κύριο Μυριαγκό.
0: Γιατί ο Βασίλης Μπισμπίκης δεν είναι κύριος.
2: Όχι, είναι δικό μας παιδί.
0: Καλά, όμως καλά το λες. Ναι. Με τον Βασίλη Μπισμπίκη, τον κύριο Μυριαγκό. Ναι. Αλλιώς δεν πρέπει να πει το μικρό του.
2: Απλώς θα μπορούσα να πω μετά ο κύριος Μπισμπίκης. Με τον κύριο Μυριαγκό.
3: Ή δεν θυμάσαι το μικρό του Μυριαγκού.
0: Και κυρία Κιμούλη. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, σημασία έχει ότι ακούστε τώρα τι γίνει. Σου λέει ότι το cast είναι λίγο άκυρο, είναι λίγο cringe. Γιατί σου λέει αυτή, ρε παιδί μου, είναι δύο μεγάλοι άνθρωποι.
2: Ναι.
0: Μεγάλοι. Δεν είναι πιτσιρικάδες, όχι δεν είναι μεγάλοι άνθρωποι. Δεν υπάρχουν μεγάλοι άνθρωποι. Πια όλες οι ηλικίες είναι.
2: Μπράβο.
0: Δεν καταλαβαίνεις πια και έτσι όπως είναι τα πράγματα. Και αν προσέξεις τον εαυτό σου, δεν φαίνεται τίποτα. Τέλος πάντων, λέω ότι αυτό η φάση ερωτικό τρίγωνο με μία κοπέλα και δύο αγόρια.
2: Κλασική υπόθεση για σειρά.
0: Ναι, κολλάει σε νεότερους. Γιατί τώρα αυτοί είναι δύο πενιντάριδες. Γιατί το λέω, γιατί το script.
3: Το
0: σενάριο. Όχι, το script. Οι ατάκες είναι του τύπου η κοπέλα μου και να γνωρίσω στη μάνα μου. Τι να τη γνωρίσω στη μάνα σου, ας πραμαλιά έχεις. Ο άλλο Μυριακός λέει και τα λίγοτα. Δεν είναι και Καποδίστρια, αλλά έχει λίγο.
3: Πώς μας ξέφυγε τώρα αυτό όμως, πώς τους ξέφυγε.
0: Θα σου πω τώρα μπέσα. Εγώ τώρα καταρχάς τα λέω εξατοδότια γιατί δεν είμαι στο Μέγκα. Οπότε τώρα έχουμε μαγκεύω, καταλαβαίνετε.
2: Ναι.
0: Ενώ όσο ήμουν στο εκεί, στο. Αλλά τώρα το κάνω το My Radio Mega News και εμείς βρίσκουμε.
3: Θέλω να μου πεις δύο. Θέλω να μου πεις δύο εκδοχές. Η πριν και μετά
0: αυτό
3: δηλαδή.
0: Αυτό που σου έρχεται στο μυαλό είναι ρε παιδί μου ότι, είναι, ότι υπάρχει μια παρείτσα που ο ένας καβατζώνει τον άλλον. Μπισμπίκης, μπισμπίκης, μπισμπίκης, μπισμπίκης. Άλλος, ναι. Άλλος σου λέει ότι αυτοί που πουλάνε, εγώ το λέω, οι κακές γλώσσες θα πούνε ότι αυτοί που πουλάνε τους βάζεις να παίξουν ακόμη και ρόλους που δεν
2: είναι. Είναι δοκιμασμένα πρόσωπα. Δηλαδή που ο κόσμος τα αγαπάει και θέλει να τα βλέπει σε σειρές.
0: Σε ευχαριστώ.
2: Αυτό, αυτό λένε στα
0: η Αθηνά με την καλή στην ψυχούλα.
2: Εγώ επειδή είμαι ηθοποιός και δεν παίζω σε σειρά, γι' αυτό.
3: Αθηνά, μήπως είναι καμία αναδρομή. Δηλαδή, κοίταξε να δεις, μήπως έχει το πριν και το μετά.
0: Εδώ μόνο το μετά έχουμε.
3: Α, μόνο το μετά έχουμε.
0: Δεν έχει πριν.
2: Όχι, εδώ πέρα. Είναι, ο Ουγγαρέζος λέει για το cast που κάθε χρόνο είναι οι ίδιοι και οι ίδιοι ηθοποιοί, αλλά απλά σε άλλες σειρές.
0: Ισχύει αυτό. Δηλαδή ο Μαρκουλάκης, ας πούμε, πέρσι ήταν σε δύο διαφορετικές σειρές δύο διαφορετικών καναλιών που ήταν το δικαστής και ο γιατρός.
2: Ναι. Είχε πάρει όλα τα
3: επαγγέλματα. Άλλο διαφορετικά επαγγέλματα, άλλο διαφορετικές ηλικίες. Εγώ δηλαδή τώρα δεν θα πήγαινα να παίξω έναν έφηβο, θα έπαιζα έναν μεσήλικα.
0: Δηλαδή, πόσο μπορείς να ψηθείς ότι δύο μεσήλικες καψουρεύονται μία κοπέλα με και τι διεκδικούν.
3: Με τίποτα, εγώ δεν θα μπορούσα.
2: Δύσκολα.
0: Καταλάβατε. Ναι. Είναι λίγο αυτό τώρα το σύστημα.
2: Μήπως παίζει ρόλο που είναι στην Κρήτη και καλά, η οικογένεια εκεί, η γυναίκα, η μάνα, ξέρω εγώ. Μήπως, δεν ξέρω. Προσπαθώ να
3: είναι
2: το
3: δει. Είναι και το λεκτικό που χρησιμοποιούν. Είναι λογομπρό.
0: Προγολόγο. Λένε προγολόγο.
2: Α
0: πούμε, γράφουν εδώ. Για τον λόγο του αλήθεια, για να μην το βγάζω από το κεφάλι μου. Λένε, α πούμε. Γιατί δεν θα μπορούσε λέει, στη Σκιμούλη να παίξει η Άλκηστη Ζηρό. Την έχετε δει στα ανεξάρτητα κράτη την Άλκηστη. Είναι εξαιρετική ηθοποιός και πολύ όμορφη κοπέλα. Σου λέει,
2: αλλά πολύ λόγια, θα μπορούσα να παίξει. Τι σημαίνει.
0: Ήδη σου λέει ρε παιδί μου, αυτό λέω.
2: Α, ναι, εντάξει.
0: Μην τσαντίζεσαι μαζί μου.
2: Τσαντίζομαι με την κατάσταση.
0: Ναι. Ο Μιχάλης Κατζηγιάννης τι έχει με στο κομμωδίνο του.

0: Μιχάλης Χατζηγιάννης, μόνο στα όνειρα, στο ρυθμούλη 949, είναι Δευτέρα, 21 του Σεπτέμβρη. Και έχουμε μήνυμα για τα.
1: Από τον Παύλο. Αυτή, πάντως, που ανοίξαμε.
2: Πολύ ωραία. Λοιπόν, ναι, στο Σταύλο με τον Παύλο, παρακαλώ.
0: Στο Σταύλο με τον Παύλο. Για να δω.
3: Καλημέρα. Ρε Ουγγαρέζο. Ρε Ουγγαρέζο. Αφού ξέρει ότι οι γεροντοέρωτε, δηλαδή τον 50 πλάσα και εμένα. Είναι η χειρότερη. Άμα ερωτευτεί 50, 50 πλασάρι μάλλον. Τότε γίνεται σκοτωμός. Καλημέρα.
2: Σωστός ο Παύλος με την έννοια του 50+. Το γεροντό δεν το βάζω γιατί τώρα γέροντες δεν υπάρχουν.
1: Δεν είναι. Το λέει Χάρι.
2: Εντάξει, το κατάλαβα. Έτσι όπως το λέει ο λαός μας το είπε. Η ουσία αυτού που λέει είναι σωστή.
0: Σωστή.
2: Ναι. Αλλά εγώ τι λέω τώρα, Παύλο και Ναυαγία μου. Λέω για τους διαλόγους. Δεν μπορεί να λέει τώρα ο 50 πρέπει η κοπέλα μου και να την γνωρίσω τη μάνα μου. Mm. Αυτό με γκριντζάρι. Όχι που ερωτεύτηκε ο 50.
0: Τι ρε,
2: Παύλο. Να και εγώ 46.
0: Ρε Παύλο, θα πάσει τώρα και θα λες, ας πούμε, ζουζουνάκι μου. Θα λες και τέτοια, ρε Παύλο.
1: Θέλω να μας κάνει
0: λίγο
1: ένα τέτοιο με αυτή τη φωνή.
0: Γι' αυτό του το λέω. Μωρούλι μου.
1: Να πάρουμε την κοπέλα του. Πώς τη λένε,
0: την Περσεφόνη. Ναι, ναι, ναι.
2: 6-9-37-949-949 στο Viber, παρακαλώ.
1: Να μιλήσουμε λίγο για τη Mascard, το σούπερ μάρκετ Μασούτης.
2: Αχ, η αγαπημένη μου.
1: Γιατί είναι η αγαπημένη σου.
2: Μαζεύεις πόντι.
1: Ακριβώς, γιατί κάθε αγορά γίνεται κέρδος από την πρώτη στιγμή. Με 50 πόντους, λοιπόν, παιδιά, κερδίζετε άμεσα 1 ευρώ και 50 λεπτά. Ενώ με κάθε 3 ευρώ αγορών συγκεντρώνετε έναν πόντο για άμεση εξαργύρωση στο ταμείο. Φυσικά, μεγάλες προσφορές, ηλεκτρονικά κουπόνια και πλούσια δώρα. Πάνω από 1 εκατομμύριο μέλη την εμπιστεύονται ήδη. Mascard, εσείς ακόμα να την αποκτήσετε.
3: Σε φωνή μου, ωράκι μου, με κατσάκι μου, έλα, ωράκι μου.
4: Διάλειμμα. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα, ξεχάστε το. Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρέσκο γάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ.
5: Η ώρα είναι 8:30.
6: Σιγά βρε Γιώργο, σε βλέπει ο κόσμος και νομίζει ότι έχεις να φας, δεν ξέρω κι εγώ από πότε.
7: Μα είναι όλα τόσο νόστιμα, είναι και ο χώρος που σε κάνει να νιώθεις άνετα. Με τόσες γεύσεις και τόση ποικιλία, θόλωσα κι εγώ.
8: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Στον ανανεωμένο, ζεστό χώρο μας, κάνουμε κάθε σας ξεχωριστή στιγμή μοναδική.
9: Με εμπειρία 25 ετών, συνέπεια και γρήγορη εξυπηρέτηση. Όλα τα μενού και τα φαγητά ετοιμάζονται από εμάς με ιδιαίτερη φροντίδα και σε πολύ προσιτές τιμές.
8: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Τρίτο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22610-82030.
10: Βρε Μέρη, πιο σιγά με το γλυκό, δεν θα στο πάρει κανείς.
11: Συγγνώμη, είναι τέλειο το άτιμο.
12: Τι είναι αυτό, πάλι με ένα μαρούλι θα τη βγάλεις καλέ.
13: Τι να κάνω, δεν με βλέπεις πως έχω γίνει. Ξεκίνησα πάλι δίαιτα, βρήκα μια τρομερή στο ίντερνετ.
12: Ω, σώθηκες.
13: Τι να κάνουμε, δεν είμαστε όλες σαν και σένα που τρως τα πάντα και δεν παίρνεις γραμμάριο. Εσύ σίγουρα έχεις καλό μεταβολισμό.
12: Δεν έχω καλό μεταβολισμό, έχω καλό διαιτολόγο. Ακολουθώ ένα ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής και αδυνατίζω χωρίς να μου λείπει τίποτα. Πίστεψέ με, θα χάνεις χορταίνοντας.
14: Διατροφολόγος διαιτολόγος Γιαννακόπουλος Γιάννης.
12: Σχεδιασμός εξατομικευμένων προγραμμάτων διατροφής για ρύθμιση σωματικού βάρους, παθολογικές καταστάσεις, αθλητές και άλλες ειδικές καταστάσεις όπως εγκυμοσύνη και παιδική παχυσαρκία.
14: Λιπομέτρηση, μέτρηση μυϊκής μάζας, μέτρηση βασικού μεταβολισμού και η απώλεια κιλών δεν είναι θαύμα.
15: Το διαιτολογικό γραφείο μεταφέρθηκε σε νέο χώρο στη διεύθυνση Αλιάρτου 4, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0-872-72.
16: Ρε εσύ, πού θα πάμε? Θέλω καφέ, αλλά ο Γιάννης θέλει από τώρα κοκτέιλ.
17: Μα φυσικά στο Bonjour, στο κεντρικότερο σημείο στον πεζόδρομο Μπουφίδου. Εκεί που η μέρα συναντά τη νύχτα.
18: Και από φαγητό, πεινάω λιγάκι.
17: Ακριβώς απέναντι, στο Bon Appetit. Από λαχταριστές, κρέπες και βάφλες μέχρι το πιο τέλειο σάντουιτς. Από το πρωί για καφέ ήλι και μπραντς μέχρι αργά το βράδυ.
16: Και έχει και live σήμερα, έτσι.
17: Πάντα έχει κάτι καλό εκεί.
16: Bonjour και Bon Appetit. Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στον πεζόδρομο Μπουφίδου.
19: Βρείτε μας στη Walt και στο τηλέφωνο 2261-30-1912.
17: Γιατί η ζωή θέλει γεύση και καλή παρέα.
20: Πάρτ, Πετίτ.
21: Εκδήλωση.
20: Θεατρική παράσταση.
21: Live μουσική βραδιά.
20: Όποια κι αν είναι η αφορμή, ο ήχος θέλετε να είναι τέλειος.
21: Αυτό αφήστε το επάνω μας.
20: Sonus Events.
21: Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων, θεατρικών παραστάσεων, live μουσικών βραδιών, ενοικίαση ήχου για πάρτι εκδηλώσεις.
20: Ρήψη εναέριων και επίγειων πυροτεχνημάτων, επαγγελματικός φωτισμός LED.
21: Προβολή με προτζέκτορ, ταινιών και κάθε είδους βίντεο με φορητές οθόνες έως 500 ίντσες.
20: Επαγγελματικό και άψογο αποτέλεσμα στις καλύτερες τιμές.
21: Sonus Events. Βασίλης Μαράλιος.
20: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-562420.
21: Εκδηλώσεις που αφήνουν τις καλύτερες εντυπώσεις.
22: Τις φέρνουμε επί Τόκιο έως 2,25%. Χωρίς κλείδωμα χρημάτων, μηνιαία καταβολή των τόκων και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το ΤΕΚΙ. Snappi, η πρώτη ελληνική neobank. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappibank.com.
23: Έλα πάρε χαλιά και λευκά, ήδη με τη με που σβήνουν, που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ. Όλο το χαλί, κύριε, και τα κρόσια. Σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί. Διοκαρπέτ δίνω.
24: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Διοκαρπέτ Περιστερίου. Για τρεις μέρες μόνο. Πέμπτη με Σάββατο, 24 με 26 Σεπτεμβρίου, 10 με 8. Στη Λεωφόρο Αθηνών 202.
23: Τζάμπα πράμα λέμε στη Διοκαρπέτ Περιστερίου.
25: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
26: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
27: Μεγάλη προσφορά.
28: Όχι, όχι.
27: Τεράστια προσφορά.
28: Ούτε.
27: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητής, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
29: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
30: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17. Και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
31: Πόσες στιγμές χωράνε μέσα σε 12 χρόνια, αμέτρητες. Ίναλαν, η ελληνική εταιρεία που 12 χρόνια τώρα συνδέει ανθρώπους, σπίτια και επιχειρήσεις, γιορτάζει όσα μας ενώνουν με 300 Mbps συμμετρικό ίντερνετ μόνο με 12 ευρώ. Ίναλαν, 12 χρόνια μεγαλώνουμε μαζί.
32: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
2: Και βουλιάζουμε, κατραγυλάμε θα λέει κάτω, αλλά επειδή πρόκειται για θάλασσα, βυθιζόμαστε! Βασίλης Φορτούνης Αθηνά Αφαλίδου και Αλέξανδρος Βλαχαδάμης, λίγο πριν τις μεγάλες πρεμιέρες είμαστε εδώ. Σας έχω και ένα νέο τώρα που διάβαζα από την Αταλία Ανδρικοπούλου και η Δέσποινα Καμπούρη και η Έλενα
33: Χριστοπούλου.
2: Όχι. Παπαβασιλείου, ναι. Θα έχουν εκπομπές στην ΕΡΤ. Η μία με την Αφροδίτη. Οι δύο που είχαν, θυμάστε που είχαν μουτζοπιαστεί αυτές στο αντίστοιχο Real View που είχαν κάνει πιο παλιά και τα είχαν τσουγκρίσει. Τώρα θα έχουν τις δύο διαφορετικές εκπομπές τους. Η μία με τον Παπαχάμου και η άλλη με τη Γραμμέλη.
33: Νάτα. Κοίτα να δεις όλοι.
2: Είδατε το.
1: Ορίστε.
2: Η αγκαλιά της ΕΡΤ έχει μια γωνιά για όλους.
1: Μάλιστα. Μπράβο.
2: Λοιπόν, εσείς το θέμα είναι να έχουν καθαρά χαμόγελα αστραφτερά. Γι' αυτό έχει έρθει εδώ πέρα τώρα η Unident Pharma. Κακοσμία, λευκό χαμόγελο, ευαίσθητα ούλα, πόνο στο ζεστό και στο κρύο, μην ανησυχείς καθόλου. Όποια και αν είναι η ανάγκη της σωματικής σου κοιλότητας, η Ιντερνετ και μόνο η Ιντερνετ έχει τη λύση. Unident Pharma Care. Με 11 εξειδικευμένες οδοντόπαστες, ούτε μία ούτε δύο. 11 οδοντόπαστες να γεμίσεις και το Κομωδίνο. Για ολοκληρωμένη καθημερινή φροντίδα. Στα φαρμακεία μόνο ίντερνετ, παιδιά. Δεν είμαστε τίποτα να πούμε κουμπογιαννίτε.
33: Mm-hmm. Ωραία, ωραία. Έχουμε ένα ηχητικό μήνυμα για το θέμα που έχεις πει για τα μαύρα πουκάμισα. Για να δούμε τι λέει τώρα η Στελίνα.
0: Η ουσία, παιδιά, όμως, ναι, είναι ότι στους έρωτες με αυτή τη τεράστια διαφορά και όσο τους βλέπεις τουλάχιστον, είναι η ατάκα του παππού μου. Ρε κορίτσι μου, τι βλέπω. Χωράει μωρέ του λουκούμι στην κλειδαρότρυπα. Καλημέρα.
33: Εγώ δεν κατάλαβα ακριβώς.
2: Εγώ δεν θέλω να καταλάβω.
1: Το λουκούμι στην κλειδαρότρυπα.
33: Παππούς, παππούς είπε.
1: Κατάλαβα που το πήγε ο παππούς.
3: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
33: Εγώ άκουσα με όμικρον, συγγνώμη.
2: Και εγώ το κατάλαβα.
33: Με ωμέγα.
2: Εγώ τελικά το κατάλαβα. Και μου θυμίζει την αντίστοιχη άλλη φράση που λέγανε, η μεγαλύτερη που λέγανε τώρα που έγιναν, τώρα που έπηξε η θάλασσα.
1: Τώρα που έγινε η θάλασσα γιαούρτι δεν έχουμε κουτάλια.
2: Αυτό.
33: Μάλιστα.
2: Πάμε στην κίνηση. Το κουτάλι σου, Βασίλη μου.
33: Λοιπόν, το κουταλάκι μου εγώ, παιδιά, γιατί έχει πραγματικά πολλή κίνηση γενικά στην Αττική και στο ποτάμι μεγάλο πρόβλημα και στην Αττική οδό, είπαμε, από τα Λιώσια μέχρι εδώ πέρα, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Όλο το κέντρο είναι υποτηλιαρισμένο. Αν κατεβαίνετε την Κατεχάκη, θα καθυστερήσετε επίσης και τη Μεσογείο από την Αγία Παρασκευή και κάτω. Στον κόβο του Ψυχικού και προς τα πάνω και προς τα κάτω η Κηφισίας είναι υποτηλιαρισμένη και η Παραλιακή στο ύψος του Αλίμου και από το Δέλτα Φαλήρου μέχρι τον Πειραιά. Γενικώς παντού.
3: Ahoy, Mimiti! Ο καιρός σήμερα.
1: Πώς βρίσκουμε, τι κάνεις!
2: Στο Κομωδίνο είμαι!
1: Στο Κομωδίνο, φίλια, στο όμορφο Κομωδίνο! Σας αγαπάμε πολύ όλους εκεί, έχει υπέροχη θάλασσα! Λοιπόν, θα παίξουμε σήμερα και η θεματολογία μας, επειδή είναι ένα γραμματισμός, έχει να κάνει με τον καιρό που θα βρέξει αύριο! Αύριο, λοιπόν, θα έχουμε τοπικές βροχούλες, οπότε θα γίνουμε... Η λέξη είναι μία... Ποιος είναι στη γραμμούλα, κλείστε το Δημήτριο.
33: Εγώ είμαι το Βασίλειο.
1: Βασίλειο, μήπως έχεις βρει τη λεξούλα, μία αλφαμπιγιώτα.
33: Δεν άκουγα τέλειο προηγούμενος, ναι, θα γίνουμε πίπα.

0: ρε Παντελή, αυτό συζητούσαμε τώρα. Πόσα. Τι τραγούδια με ένας αυτοδίδακτος άνθρωπος, τι τραγουδάρες έβγαλε και πώς συνδύασε στίχο, κανονικό στίχο, από την καθομιλουμένη κανονικό στίχο, και μουσικές που δεν είχε τις μουσικές γνώσεις, αλλά κοίτα πόσο με αυτές τις συγχορδίες, πόσο τέριαζε. Ο κομμάτια που το ταυτίσαμε με την καθημερινότητά μας και με τη ζωή μας. 6-9-37-9-49-949 στο Viber τα μηνύματά σας.
1: Έχουμε.
0: Έλα, για πάμε.
1: Έλα, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Περιεχόμενο του κομμωδίνου. 1. Καλλυντικά τύπου, ενυδατική κρέμα, ρετινόλι, μάσκες κλπ. 2. Τα κοσμήματα που χρησιμοποιώ καθημερινά. 3. Ζελεδάκια μελατονίνης για τον ύπνο. 4. Διαβατήριο.
2: Εκεί γιατί το διαβατήριο.
0: Κάπου πρέπει να είναι το διαβατήριο το συγκεκριμένα, καταλαβαίνεις.
1: Στο κομμωδίνο,
0: ναι. Και εγώ το βάζω σε ένα άλλο σιρτάρι, αλλά είναι εκείνο το σιρτάρι. Αν δεν το βάλω εκεί, το έχω χάσει το διαβατήριο.
2: Έχεις δίκιο σε αυτό. Ωραία.
0: Δεν το βάζω που να είναι. Μην τη γελάς, δεν είναι αστείο το διαβατήριό μου.
1: Το 4-5 διαφορετικές κρέμες σώματος και φορτιστές. Γιατί να έχεις 4-5 διαφορετικές. Για να αλλάζεις μυρωδιές.
0: Φορτιστής σώματος.
1: Φορτιστές κινητού.
0: Μάλιστα. Δηλαδή 4-5 κρέμες τώρα να το συζητήσουμε κάποια στιγμή.
1: Ναι,
0: αυτό.
1: Είναι μία καρύδα, μία ροδάκι.
0: Αν νόμιζα μία για το χέρι, μία για το πόδι, μία για το διδυμό.
1: Μπορεί να είναι και αυτό.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. 6-9-37-949-949 στο Viber. Έχει φουντώσει και η κουβέντα. Εσείς το έχετε πάει τώρα για, για τον έρωτα σε δεύτερη ηλικία, α το πω έτσι. Σε μία όχι στην νιώτη.
1: Ναι.
0: Τους έρωτες αυτούς, με αφορμή τα δύο μαύρα που κάμισα εδώ που συζητούσαμε με το λάθος casting. Αλλά τέλος πάντων, στείλε τα μηνύματά σας, εμείς πάμε σε ΙΕΚ.
3: Σιγάν, πάλι μα ξέρεις. Λέει.
4: Νοσικά.
5: ΙΕΚ, ναυαγή.
0: Hello.
2: Again.
0: Again.
1: Yeah. Hey,
2: good morning.
0: Of course. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι για να δείξετε ότι είστε.

0: Παίζουν κοντινούς εσύ και πείτε μου ποια είναι διαφορά, αφού και οι δύο είναι νεστώτες.
1: Ο ένας δείχνει ότι τώρα κάτι συμβαίνει ακόμα.
2: Το continuing είναι το ότι κάτι συμβαίνει τώρα.
0: Το κάνω τώρα μια φορά είναι το simple present. Το κάνω τώρα εξακολουθητικά. Είναι το present continuous. I am driving.
1: Οδηγώ.
0: Εξακολουθητικά. Συνεχίζω και οδηγώ.
1: Συνεχίζω και οδηγώ. I'm driving.
2: Ανάποδο δεν είναι.
0: I eat. Τρώω. Όχι, το simple present είναι το τώρα.
2: Το I eat είναι τρώω.
0: Το present continuous. I am eating σημαίνει τώρα που μιλάμε τρώω.
2: Α, το έχουμε αυτό.
0: Ωραία.
2: Το I eat δεν είναι κάτι άλλο. Τόσο καιρό εγώ, τόσα χρόνια λάθος το κατάλαβα.
1: Ναι, λάθος καταλάβεις.
2: Το I eat είναι τρώω, ας πούμε.
0: Τι τρώω, δηλαδή έχει σημασία κιόλας.
2: Ναι, ωραία, σπαγκέτι.
1: Το I'm eating είναι φασόλια.
2: Γενικά ότι τα τρώω, ότι μου αρέσουν, ότι στη ζωή μου τα συνηθίζω.
0: Αυτή τη στιγμή.
2: Αυτό δεν είναι παρόν.
0: Ενώ.
1: Παρόν είναι, τι είναι.
2: Είναι παρελθόν, παρόν και μέλλον.
0: Έχει δίκιο. Λοιπόν, μισό λεπτό. Ο καθηγητής τα έκανε μαντάρα. Εντάξει, σκάτα τα κάνω.
1: Τι συμβαίνει, για πες.
0: Λοιπόν, ο present continuous είναι κάτι που κάνουμε αυτή τη στιγμή.
1: Αυτή τη στιγμή.
0: I am eating. Ναι, ενώ ο simple present είναι κάτι γενικό. Γενικά τρώω. Αυτό που είπε. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε την.
1: Αυτό μας έφαγε. Ωραία,
0: τα κάναμε σκάτα. Πάμε τώρα στην ενεργητική και παθητική φωνή, εντάξει.
1: Ωραία.
0: Γιατί γελάς, Βασιλάκη, αγόρι μου.
2: Γιατί πέρασε. Τέλος ήξερα κάτι.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Περίμενε, παθητική φωνή λέει. Κάτσε να μάθουμε για πράγματα.
2: Παθητική φωνή. Πάμε.
0: Λοιπόν.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Λοιπόν, παίρνουμε μια ενεργητική πρόταση και θα την κάνουμε παθητική.
1: Ωραία.
2: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Ναι. I συχτήρια.
0: Θα βρω μια λέξη, ρε παιδί μου. Τώρα δείχνει. I ate.
1: Ναι.
2: Μπράβο, στο τρώω πήγαινε.
0: Cookies.
2: Εγώ τρώω, εγώ τον τρώω.
1: I ate
0: cookies. Πώς κάνουμε παθητική φωνή, τι κάνουμε. Παίρνουμε το αντικείμενο και το κάνουμε υποκείμενο.
1: Το cookies.
0: Άρα, cookies.
1: Cookies.
0: Παίρνουμε το υποκείμενο και το κάνουμε τι. Ποιητικό αίτιο. Πώς είναι το ποιητικό αίτιο, Αλέξανδρε, που γελάς. Bye. Bye.
1: Cookies. Bye.
2: Τον τρώω.
0: Εντάξει.
1: Cookies.

0: Ναι, τραγούδισαν.
1: Ακούγεται, εγώ την ξέρω από παλιά. Τη στέλνει ένα εξαιρετικό παιδί, να ξέρετε.
0: Και φωνάρα.
1: Φωνάρα. Και πολύ όμορφη.
0: Και πολύ όμορφη.
1: Και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, 6-9-37-949-949 στο Viber. Για όποιο θέμα έχετε θεί και θέλετε να τοποθετηθείτε.
0: Παραδείγματος χάρη, ο Βασίλης σου λέει εδώ πέρα, Δημήτρη, γενικά τον eating κάθε μέρα στο Κηφισό.
2: Ήθελε
1: ότι το υποκείμενο γίνεται ποιητικό αίτιο και το αντικείμενο γίνεται υποκείμενο. Ορίστε, ο Αλέξανδρος τα ήξερε.
2: Οπότε σου λέει τον
1: cookies are eaten by me.
0: Ορίστε και τελειώνει η υπόθεση.
1: Εντάξει είμαστε.
2: Το θέμα είναι ότι εδώ πέρα στέλνουν, συνεχίζουν και στέλνουν.
1: Παρακαλώ.
2: Εγώ πάντως στο κομμωδίνο, λόγω του ότι έχει συρτάρια μέσα, έχω τα βρακιά μου, λέει. Και κάτω από τα βρακιά μου έχω μπαλονάκια για τα πάρτι.
0: Προματιστά.
1: Καραμούζες να μην είχες.
2: Γιατί να έχεις μπαλονάκια για τα πάρτι.
0: Καλέ τα προφυλακτικά,
1: λέει. Σταμάτα και εσύ σήμερα. Από το λιπαντικό με τα προφυλακτικά μας έχει πάει κονοφεράτζα.

0: Βασίλη μου, κάνε πάτα το.
1: Λοιπόν, το πατάω, ναι, και σας πάω σε διαφημιστικό περιβάλλον. Ωραία. Χαίρεστε. Μια στιγμή ήταν αρκετή, η οθόνη του κινητού μας έσπασε. Τι κάνουμε λοιπόν? Έχουμε τη λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα, ακόμα και μέσα σε μία ώρα. Με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα, γρήγορα, σε όλα τα καταστήματα Vodafone και με 12μηνη εγγύηση για συγχωριά ακόμα και μετά την παράδοση. Όλες οι λεπτομέρειες στο vodafone.gr, γιατί παιδιά είμαι αλάνθαστος.
2: Μιλάς με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι αλάνθαστος σε ό,τι λέει. Αυτά που λέω είναι απόλυτα σωστά.
1: Αθηνά.
2: Είναι
3: εγώ το
2: τόσο σωστά,
3: ναι,
2: που είναι αδύνατο κάποιος να πει ότι είναι σωστά. Είναι τόσο σωστά.
3: Το είναι τώρα θέμα.
0: Πάρτε το αυτό έτσι λίγο food for thought και επιστρέφουμε.
4: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα.
5: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος.
6: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
7: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
8: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
9: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Αυτόν τον Σεπτέμβριο οι επιλογές δεν τελειώνουν. Στη Θεσσαλονίκη, το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ φέρνει τη Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη στο Θέατρο Δάσους για μια μοναδική παράσταση στις 21 Σεπτεμβρίου. Η Σκυτάλη περνά στην Αθήνα. Στις 25 Σεπτεμβρίου, ο Τζακ Σαβορέτη ανεβαίνει στο Λυκαβητό για μια μοναδική συναυλία. Και στις 26, η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση, την απόλυτη Ελληνίδα στάρ στο ΟΑΚΑ. Και αν το δικό σου mood είναι περισσότερο θέατρο, πάμε στο...
6: Η ώρα στον ελληνικό είναι 9.
10: Στο Πολύτροπο, εδώ και πάνω από 40 χρόνια, η μουσική και τα βιβλία έχουν το σπίτι τους. Είμαι η Κατερίνα και σας προσκαλώ να ανακαλύψετε έναν κόσμο γεμάτο CD, δίσκους βινιλίου, μουσικά όργανα, χορδές και βιβλία μουσικής που εμπνέουν. Εδώ δεν πουλάμε απλώς προϊόντα. Προσφέρουμε εμπειρίες. Κάθε βινίλιο που βρίσκεις, κάθε σελίδα που γυρίζεις, κάθε χορδή που αγγίζεις, κρύβει μια ιστορία που περιμένει να την κάνεις δική σου. Έλα να γίνεις μέρος της οικογένειάς μας. Στο Πολύτροπο, το πάθος για τη μουσική δεν είναι απλώς δουλειά μας, είναι η ζωή μας. Σε περιμένουμε. Στο κέντρο της πόλης, εκεί που κάθε ήχος, κάθε λέξη και κάθε νότα αποκτούν σημασία.
11: Το καλύτερο δώρο μου έκανε ο Αλέξης. Μια ολόκληρη μέρα περιποίησης στο Senio Beauty Spa Salon.
12: Αχ, σοβαρά, δηλαδή τι έκανες?
11: Ξεκινήσαμε με ένα μασάζ χαλαρωτικό. Έχουν και λεμφικό και κυταρίτιδας, αλλά θα ξαναπάω για να κάνω hot stone αύριο. Μετά έκανα σάουνα. Υπέροχη αίσθηση. Μετά ένα καθαρισμό προσώπου και τέλος μόνιμο μακιγιά στα φρύδια. Τέλεια πέρασα.
12: Αχ, πρέπει να σε αγαπάει πολύ ο Αλέξης τέτοιο δώρο που σου έκανε.
11: Ναι, ο καλός μου.
6: Senio Beauty Spa Salon. Η ολοκληρωμένη λύση για πλήρη περιποίηση προσώπου και σώματος, παθητική γυμναστική, μασάζ, ραδιοσυχνότητες, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, μακιγιάζ, μόνιμο μακιγιάζ, χαμάμ, σάουνα, σολάριου και πώληση επαγγελματικών καλλυντικών.
11: Senio Beauty Spa Salon. Υπεύθυνη Αρκουμάνη Μαρία. Έναντι κλειστού γυμναστηρίου Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 400 172.
13: Ποιος είναι ο ορισμός της απόλαυσης? Όταν ο ουρανίσκος ανακαλύπτει τη βελούδινη σοκολάτα ενός προφιτερόλ τελής. Αρώματα Ανατολής αναδύονται από τα παραδοσιακά σιροπιαστά του. Όταν το μοναδικό του τζελάτο σε ταξιδεύει μέχρι την Ιταλία, τότε ξέρεις πως τίποτα άλλο δεν έχει σημασία. Ζαχαροπλαστείο τελής. Δημιουργούμε γεύσεις συνδυάζοντας την παράδοση με τις πιο σύγχρονες τεχνικές. Για όλες σας τις εκδηλώσεις υπογράφουμε τις πιο ξεχωριστές γλυκές δημιουργίες στη μορφή που επιθυμείτε. Ζαχαροπλαστείο Delis. Με την υπογραφή του Pastry Chef Αργύρη Μανιά. Εσχύλου 62 στη Λιβαδιά, αλλά και σε Facebook και Instagram. Τηλέφωνο 22611 81100. Τελής. Ο προορισμός της απόλαυσης.
3: Ωχ, μου την έσπασε. Ποιος πάλι? Την οθόνη του κινητού μου, ο απρόσεκτος ο Γιώργος.
14: Χε, και τι σκάς. Πας Gadget House και βάζεις άφθραστα τζάμια προστασίας για να μη σου τη σπάσει ποτέ ξανά.
15: Βρες τώρα στο Gadget House το νέο σου smartphone, tablet αλλά και τεράστια ποικιλία σε αξεσουάρ και θήκες για να διαλέξεις αυτό που θέλεις. Μεμβράνες προστασίας, gadgets, ακουστικά, ηχεία και αξεσουάρ ηλεκτρονικών υπολογιστών στις καλύτερες τιμές.
16: Εγγυημένο και γρήγορο σέρβις όλων των τηλεφώνων, laptop και tablet.
15: Gadget House, το νέο hot spot στη Λιβαδιά, Μπουφίδου 22. Τηλέφωνο 22610 87 830.
16: Gadget House και όλα φτιάχνονται.
17: Also, ja, da bin ich also. Gefällt Ihnen Deutschland?
18: Ach, ich bin doch nur 5 Jahre weg gewesen.
19: Θέλεις να μάθεις γερμανικά? Μία είναι η επιλογή.
20: Φροντιστήριο Γερμανικών, Brigitte Danu.
21: Η 20ετής πείρα μας και το εξειδικευμένο πρόγραμμα σπουδών μας αποκλειστικά για τη γερμανική γλώσσα αποτελεί εγγύηση επιτυχίας.
20: Με προετοιμασία για συμμετοχή στις εξετάσεις Goethe, Πάλσο, κρατικού πτυχίου και γερμανικής φιλολογίας σε αυστηρά ολιγομελή τμήματα και ευέλικτο ωράριο.
21: Φροντιστήριο Γερμανικών, Brigitte Danu.
20: Υπεύθυνη σπουδών, Σπύρος και Ανδρέας Ντάνος.
21: Έγγραφες από Σεπτέμβριο, καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 11 με 1 και 6 με 9 το βράδυ.
20: Δημητρίου Παπασπύρου 7, τηλέφωνο 22 61 081 677.
21: Και κάντε τα γερμανικά τη δική σας γλώσσα.
22: Μπα, τι βλέπω, καινούριο αυτοκίνητο.
23: Ωραίο, ε, χάλασε το δικό μου.
22: Και... πήρες άλλο τόσο απλά. Το νίκιασα από την Quality Car Rentals μέχρι να επισκευαστεί το δικό μου.
23: Και μεταξύ μας είναι τόσο καλό και ποιοτικό που σκέφτομαι να το αγοράσω.
24: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Quality Car Rentals. Για κάθε σας ανάγκη μετακίνησης υπάρχει λύση ποιότητας και οικονομίας.
25: Πλατεία Συνοικισμού στη Λιβαδιά και στο qualitycarrentals.gr. Τηλέφωνο 22610 29256. Κινητό 6932 216868.
26: Μπαμπή, ποια είναι αυτή η safety που σου τηλεφωνεί συνέχεια? Και τι εννοεί ότι θα σου κάνει η αναγόμωση? Μίλα!
27: Γυναίκα ή Μαρτών, Βασιλόπουλο Safety. Για τους πυροσβεστήρες του μαγαζιού και του σπιτιού είναι.
26: Μην παίζετε με τη φωτιά, ούτε με τη ζήλια.
27: Για την απόλυτη ασφάλεια του επαγγελματικού σας χώρου και του σπιτιού σας, η λύση είναι μία. Βασιλόπουλο Safety.
26: Το κορυφαίο κέντρο πυροσβεστικού εξοπλισμού, συντήρησης και αναγόμωσης. Με πιστοποιημένα φαρμακεία αυτοκινήτων και μελέτες πυρανύχνευσης, με την εγγύηση του μεγαλύτερου φορέα πιστοποίησης.
27: Και το καλύτερο, παραλαβή και παράδοση στον χώρο σας με ένα τηλεφώνημα.
26: Βασιλόπουλο Safety. Πινδάρου 13, ορχομενός.
27: Τηλέφωνο 2261 300 770.
28: Πρατήρια υγρών καυσίμων Αφιβόγκλη Λιβαδιά και Θήβα. Εγγυημένο καθαρό προϊόν, ιδανικές τιμές και άψογη εξυπηρέτηση με την υπογραφή της Revoil.
29: Τα πρατήρια μας θα επιλέγουν καθημερινά εκατοντάδες πελάτες γιατί είμαστε δίπλα τους με συνέπεια και ενδιαφέρον.
28: Διαθέτουμε τα ιδανικά καύσιμα για τα οχήματά σας με κορυφαία λιπαντικά, εγγυημένα αξεσουάρ και εξειδικευμένο προσωπικό. Προσφέρουμε ανταγωνιστικές τιμές σε μια μεγάλη γκάμα προϊόντων.
29: Πρατήρια υγρών καυσίμων Αφιβόγκλη. Δημητρίου Παπασπύρου 112 στη Λιβαδιά και δεύτερο χιλιόμετρο Θηβών Αθηνών στη Θήβα. Η πρώτη σας και σωστή επιλογή.
30: Ειδική παιδαγωγός Δήμητρα Παναγιωτοπούλου.
31: Επειδή οι ανάγκες των παιδιών της σύγχρονης κοινωνίας είναι μεγάλες, είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε σε όλες τις δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίσετε, όπως αυτισμό,
30: μαθησιακές δυσκολίες
31: και υποστήριξη μαθητών με διαταραχές όρασης και ακοής.
30: Επίσης παρέχουμε εξωτερικά προγράμματα που βοηθούν τα παιδιά να ενταχθούν και να αυτονομηθούν στην κοινωνία, αλλά και ομάδες παιδιών και εφήβων που βοηθούν στην ενίσχυση της ομαδικότητας, της συνεργασίας και της κοινωνικής συμπεριφοράς.
31: Γραφείο Μαθησιακών Δυσκολιών, Αυτισμού και Κοινωνικών Δεξιοτήτων Δήμητρα Παναγιωτοπούλου.
30: Θα μας βρείτε Σοφοκλέου 47, Λιβαδιά.
31: Τηλέφωνο 694-94-99-203.
32: Και τώρα νέα υπηρεσία. Ομάδες για γονείς, μελλοντικούς γονείς και φροντιστές παιδιών σε έναν κύκλο 10 εκπαιδευτικών συναντήσεων.
33: Έχω κολλήσει το κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή, γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
0: Ήσασταν ήδεοι.
1: Με έχετε απογοητεύσει.
0: Λοιπόν, δεν μπορείτε να καταλάβετε το επίπεδο των εγκέφαλων του ανθρώπου ή των ανθρώπων.
2: Για μένα τίποτα εδώ πάλι.
1: Επειδή έρχεται και το Ούγκα Challenge, με έχετε απογοητεύσει.
3: Η συζήτηση μαζί σου είναι λίγο απογοητευτική για μένα.
1: Τέλος.
2: Έχει δίκιο. Κολλάκιο με ιδιά τη από κάτω.

0: παιδιά τη 6937-949-949 στο Viber τα μηνύματά σα για την παρέα αυτή που διαρκώ βυθίζεται. Μόνο μα στόχο είναι ο Πάτο. Αφήστε του άλλου να στοχεύουν στην κορυφή. Εμεί είμαστε ο Πάτο του ελληνικού ραδιοφώνου με την Αθηνά, με τον Βασίλη, με τον Αλέξανδρο και όλου εσά. Να ξαναπώ για το. Το ξαναπώ. Θέμα ημέρα σήμερα στη λέσχη των χαμένων μαπών είναι το παπί.
1: Και λέξη.
2: Η λέξη που τα βάλετε.
0: Τηλέφωνο
2: μέσα.
0: Δεν δίνω ακόμη, θα δώσετε εσείς μετά. Ναι, για να μην μπερδέψουμε τους ανθρώπους. Ωραία. Τι έλεγα, πάμε για Ούγκα Challenge.
3: Ούγκα Challenge.
1: Έχω παρατηρήσει ότι παίζει ρόλο ποιος θα πάρει την πρώτη νίκη.
0: Την πρώτη νίκη, παιδιά, σας χάρηκα τόσο πολύ την Παρασκευή που γυάλισε το μάτι σας, ειδικά της Αθηνάς. Πάω τώρα να γκουγκλάρω τη ματσόλα. Ήταν αυτή η φράση που στιγμάτισε τη σκέψη μου και στο Λονδίνο. Την άκουγα και από το Λονδίνο.
1: Πάω, να...
0: Πάω τώρα να γκουγκλάρω τη ματσόλα.
1: Λοιπόν, η ματσόλα ήταν θεϊκό.
0: Παρασκευή, λοιπόν, έχουμε την δοκιμασία που θα υποστεί ο χαμένος. Είμαστε ανοιχτοί και στις δικές σας προτάσεις στο 6937-949-949. Θέλουμε ιδιαίτερα εξευθελιστική να είναι η δοκιμασία. Και αν την εγκρίνει, βέβαια, και αυτός που θα την υποστεί, να την βιώσουμε και να την.
1: Ο κόσμος, βέβαια, μας ρωτάει να το πω και αυτό. Ο Γκάριος δεν θα κάνει, λέει, μια φορά. Πιστεύω ότι μια φορά το μήνα πρέπει να του βάζουμε ένα challenge.
0: Εγώ είμαι μέσα. Εννοείται είμαι μέσα.
1: Μια φορά το μήνα να παθαίνει κάτι και ο Γκαρέζος.
0: Τέλεια.
2: Στην ισοπαλία μας.
1: Ναι, στην ισοπαλία, ναι, θα, ισοπαλία θα την
0: μπράβο.
1: Κάνει ο
0: Γκαρέζος. Μπράβο. Πώς θα το
1: κάνει. Θα παλεύει να βγάλει νικητή.
0: Λοιπόν, πάμε.
1: Έλα.
0: Το θέμα το σημερινό θέλω πάλι να σβηστούν τα χαμόγελα από τα πρόσωπα, από τα προσώπατα. Και το θέμα του πρώτου Ούγκα Challenge της εβδομάδας είναι, προσέξτε με, ποτά,
2: ναι,
0: τα οποία είναι, έχουν ταυτιστεί με χώρες.
2: Ναι.
1: Σταμάτα, δεν έχω
0: το πιάσατε.
1: Ναι.
0: Να πω ένα παράδειγμα για να το κάψω.
2: Όχι, το κάψω. Δεν έχουμε και πολλά.
0: Πάμε, Βασίλη.
1: Δεν ξέρω.
2: Τεκίλα.
0: Ναι, λέγε. Τεκίλα.
2: Α, τι.
0: Ποια χώρα.
2: Α, η τεκίλα με το Μεξικό.
0: Με το Μεξικό, μπράβο.
1: Βότκα, Ρωσία.
0: Μπράβο.
2: Ωραία. Ρούμι με Κούβα.
0: Μπράβο.
1: Ούζο με Ελλάδα.
0: Σωστό.
2: Μα δουλεύει. Ωραία. Κρασί με Ιταλία. Έλα, ιταλικό κρασί, παιδιά.
0: Όχι.
1: Έχασε.
2: Γιατί?
0: Πέντε! Πες από κι άλλο.
2: Κρασί με Γαλλία τότε, μισό λεπτό.
0: Σαμπάνια με Γαλλία.
1: Α, λάθος όλα. Λάθος, Ιντουζένα.
0: Ρε, Αφαλίδου, έχει γίνει προκλητική. Γίνει ο Καρβέλας στο ναυάγιο, ρε, γίνει.
1: Κρασί με Ιταλία.
2: Ναι, ρε, εσύ.
1: Μισό λεπτό. Ο εσπρέσο είναι Ιταλία.
0: Παιδί μου, εντάξει.
1: Ο εσπρέσο είναι Ιταλία.
2: Δεν είναι καφέ αυτό ποτό.
1: Δεν παίζει ρόλο ποτό.
0: Όχι.
1: Πίνεται.
0: Υπάρχει. Υπάρχει η. Πώς λέγεται, το λιμοντσέλο ή η.
1: Πώς λέγεται.
2: Παιδί μου, δεν έχει αμπελόνε η Ιταλία ολόκληρη.
0: Έχει, όλοι έχουν κρασί όμω. Δεν λέει πόρτο.
1: Και ο θείο μου φτιάχνει κρασί. Τι σημαίνει, ότι έχει ταυτιστεί με τα κρασιά.
2: Και το ούζο δεν είναι με Ελλάδα.
1: Το ούζο είναι Ελλάδα.
2: Γιατί είναι Ελλάδα. Το ούζο είναι στο Πλωμάρι, α πούμε, στη Μυτιλίνη.
1: Τι είναι η Ελλάδα, πού είναι η Μυτιλίνη.
0: Παιδιά, για όνομα του Θεού, μην.
1: Μα συγγνώμη, γιατί είμαστε εδώ.
0: Είστε συνάδελφοι. Πώ θα βγάλουμε τη χρονιά μα.
1: Όχι,
2: αγάπη μου, ανατροπή. Και δεν θα ισχύσει η πρώτη νίκη.
0: Πόρτο από την Πορτογαλία, στο κρασί.
1: Ορίστε, κλασί. Πορτογαλία είναι για κρασιά. Το λέει.
0: Γκράπα είναι της Ιταλίας.
2: Η γκράπα
1: είναι
2: της Ιταλίας.
0: Η γκράπα είναι τσίπουρο, ένα χωνευτικό.
1: Λοιπόν.
2: Ωραία. Σάκε από την Ιαπωνία.
1: Δεν πιάνετε τώρα.
0: Σάκε ρουβά, βάλει να ακούσουμε.

0: Θα με συγχωρήσουν τα ναυάγια και η Δέσποινα που μας ακούει. Απλώς έπρεπε να σας χαιρετήσω, δεν μπορώ να φύγω έτσι. Είναι η πρώτη και μοναδική φορά που θα φύγω νωρίτερα από τα πρωινά μας ναυάγια, γιατί είναι σήμερα η πρεμιέρα του πρωινού του Αντένα. Σας περιμένω όλους εκεί, αφού σταματήσετε να ακούτε, αφού τελειώσει η εκπομπή μας εδώ στα πρωινά ναυάγια, στο ρυθμό 949. Άντε, καλή μας πρεμιέρα.
1: Μήνυση από το Σαμπάνι, έρχεται.
2: Καλή πρεμιέρα.

0: Νίκος Βέρτης, θυμάμαι, στο ρυθμό 949. Είναι Δευτέρα, 21 του Σεπτέμβρη, στα πρωινά ναυάγια. Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Αφαλίδου.
1: Ήταν εδώ και ο Δημήτρης Ουγγαρέζος. Έφυγε σήμερα λόγω της πρεμιέρας που έχουν στον Αντένα και στο πρωινό 9:50 ξεκινάνε. Και σήμερα έπρεπε να είναι από την αρχή.
0: Ήδη είναι στο αυτοκίνητο άνθρωπος και πηγαίνει βολίδα για να φτάσει και να είναι εκεί πέρα παρά 10. Λοιπόν, καλημέρα από την Εύη. Έχουμε εδώ μηνύματα. Και μιλάει για το θέμα ημέρας που λέμε τι χωράει στο κομμωδίνο σας, τι βάζετε τέλος πάντων στο κομμωδίνο σας. Δεν έχω, λέει, κομμωδίνο εγώ, λέει η Εύη. Ναι. Τι μας θέλει τότε, Εύη. Αλλά έχω νεύρα. Και είναι πολλά περισσότερα από αυτά που χωράνε σε οποιοδήποτε κομμωδίνο. Όλα καλά, λέει η Εύη. Αλλά κάποιοι είναι πολύ assholes. Και βάζει γελάκι, γελάκι, γελάκι αυτό το emoji, ξέρεις, με τα κλάματα.
1: Περίμενε. Ποιο emoji έχει βάλει, αυτό που κλαίει γελώντας ή αυτό που κλαίει
0: γέλια.
1: Που έχει ποτάμι κλάμα.
0: Έχει βάλει το ποτάμι αυτό.
1: Έχω λόγο που σε ρωτάω.
0: Γιατί το ποτάμι είναι διαφορετικό.
1: Είναι από το ποτάμι είναι το νούμερο ένα, σου λέει. Το emoji που κλαίει δυνατά, ναι, είναι το πιο χρησιμοποιημένο emoji στον κόσμο. Υπάρχει έρευνα. Γιατί? Είναι το emoji με το πρόσωπο που κλαίει, ναι, δυνατά και βρέθηκε στην κορυφή της παγκόσμιας χρήσης.
0: Α, μάλιστα.
1: Στα social media, λέει, βλέπουμε παντού από ξεκαρδιστικές στιγμές μέχρι υπερβολικές αντιδράσεις και έντονα συναισθήματα. Δεν μπαίνει απαραίτητα, λέει, σε λύπη. Μπαίνει και καλά ότι είναι έντονο το συνέστημα του γέλιου.
0: Εγώ βάζω το άλλο με τα δάκρυα. Αλλά κοίταξε να δεις πως με ένα emoji, ναι, μπορείς να δείξεις τα διαφορετικά συναισθήματα, ρε παιδί,
1: παιδί μου.
0: Και αυτά.
1: Θα ξεχάσω εγώ πόσα emoji δεν ήξερα τη χρήση τους. Ας πούμε αυτό με τις σταγονίτσες. Που λέω άλλος,
0: γιατί
1: το μεταξύ. Το διαβάζεις. Το διαβάζεις. Εγώ κάθε φορά που το βλέπω, ας πούμε αυτό με το που είναι το γελάκι, διαβάζω μέσα στον εγκέφαλό, ναι, μου. Γέλιο, γέλιο, γέλιο, χαχα. Αυτό με την βροχή, με τις τρεις σταγονίτσες, το διάβαζα. Βροχή, βροχή, βροχή. Λέω, γιατί μου στέλνει αυτός βροχή, βροχή, βροχή. Πού
0: ναι, δεν ήταν βροχή, βροχή, βροχή. Δεν θέλω να σας στεναχωρήσω. Επίσης, ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα με τα emoji. Ότι μένουν στα εξερχόμενα. Δηλαδή, αυτά που χρησιμοποιείς περισσότερο, ναι, μένουν στα εξερχόμενα.
1: Ναι,
0: δηλαδή, να, τώρα αν ανοίξουμε τα emoji και πάμε να γράψουμε στα μηνύματα. Περίμενε.
1: Βασίλη.
0: Λοιπόν.
1: Γιατί έχεις μελιτζάνα εσύ στα πιο χρησιμοποιημένα. Θέλεις μελιτζάνα.
0: Όχι, αγάπη μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις.
1: Γιατί έχεις μελιτζάνα. Και πώς το διαβάζει ο εγκέφαλος. Η μάμη, μάμη, μάμη.
0: Μαγείρευα.

0: Χρήστος Μάστορας και Μαργαρίτα στο ρυθμό 949. Εντάξει, Αθηνούλη.
1: Δεν σου φορτώνει αυτά που λες.
0: Μα ξέρεις τι, το έφτιαξες τώρα το θέμα εσύ με το.
1: Με πείραζε.
0: Έπανε μόντζι, πώς είναι μόντζι, αυτό το emoji της Μελιτζάνα.
1: Με τη Μελιτζάνα.
0: Και έχουμε καταλήξει εκεί. Έτσι, λοιπόν, έχουμε καταλήξει στο.
2: Πιο σεξι Ελληνίδα.
0: Ναι.
2: Αυτή τη στιγμή. Καμία μετά από μένα.
0: Έτσι, μπράβο, παιδιά.
1: Είναι αλήθεια.
0: Για να συνεννοούμαστε. Λοιπόν, 50 χρόνια Μασούτη σε διαφημιστικό περιβάλλον τώρα. Από το πρώτο κατάστημα στη Θεσσαλονίκη το 1976, η Διαμαντής Μασούτης ΑΕ μεγάλωσε, συνεχίζει δυναμικά με περισσότερα από 1.400 εταιρικά και συνεργαζόμενα καταστήματα και περίπου 16.000 εργαζόμενους με σταθερή δέσμευση στην ποιότητα, την ποικιλία, τις χαμηλές τιμές και τις καθημερινές προσφορές. Μασούτης 50 χρόνια δίπλα στην ελληνική οικογένεια.
1: Θέλουμε οπωσδήποτε να γράψετε το ποίημα σας η Λέσχη των Χαμένων Μαπών, να ανοίγει σε λίγο τις πύλες της, με τη λέξη παπί να μας κάνετε να γελάσουμε. Και ο νικητής ή η νικήτρια παίρνει φανταστικό τραπέζι δωρεπιταγή 50 ευρώ για Wagga Mama.
0: Άντε να ξυπνάμε.
2: Το πρωί μ' αρέσει ο ύπνος. Θέλω να κοιμάμαι το πρωί.
1: Έτσι.
2: Δεν το συνήθισα ποτέ.
3: Καλά, ε. Σήμερα έκανα τρίαθλο. Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο. Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
4: Off, τι πάθαμε.
3: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
5: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενίσχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και ελιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
6: Κεφίρ Olympus για τη μαμά. Κεφίρ Protein για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα, Κεφίρ Kids, φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ. Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
7: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
8: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πάλι.
9: Η ώρα είναι 9.30. Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα, χρειάζεται μία καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
10: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, αδελφή Τόλια Ωμικρον Εψιλον. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104. Τηλέφωνο 22610 80100. Και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα».
11: Στο σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία αναδεικνύουμε τη φυσική σου ομορφιά. Με το μοναδικό λέιζερ αποτρίχωσης Soprano Eyes, διοδικό λέιζερ, ασφαλές και αποτελεσματικό για όλους τους τύπους δέρματος, για αποτελέσματα μακράς διάρκειας καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Ανακαλύψτε υπηρεσίες όπως βαθύ καθαρισμό προσώπου, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, δερμοαπόξηση με διαμάντι, brow lamination και lash lift, μακιγιάζ για κάθε περίσταση και τεχνολογία LPG για σύσφιξη, μείωση πόντων, αντιμετώπιση της κυταρίτιδας. Δώστε στον εαυτό σας τη φρεσκάδα και την αναζωογόνηση που του αξίζει, γρήγορα και αποτελεσματικά. Σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία, Χερονίας 2α, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22610 89-377. Η ομορφιά σας, καθήκον μας.
12: Αγάπη μου, τι λες να φάμε σήμερα?
13: Έχω πεθυμίσει πίτσα, να σου πω την αλήθεια.
12: Αλήθεια? Εγώ είχα όρεξη για μπέργκερ.
13: Δεν νομίζω. Πίτσα έχουμε να φάμε καιρό.
12: Και μπέργκερ το ίδιο. Μη σου πω και κλαμπ.
13: Πίτσα!
12: Μπέργκερ.
13: Πίτσα!
12: Μπέργκερ!
13: Πίτσα!
12: Μπέργκερ!
13: Δεν χρειάζεται να τσακώνεστε.
12: Πίτσα Ελντόνα.
13: Εδώ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από πίτσες αλλά και χορταστικές γόνδολες. Πενιρλί σε τεράστιες διαστάσεις, καλτσόνε, πίτσα κλαμπ αλλά και πίτσα μπέργκερ.
12: Όλα φτιαγμένα με μεράκι και φρέσκα υλικά.
13: Και για επιδόρπιο, μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε τις γλυκές πίτσες μας που θα σας αφήσουν με το στόμα ανοιχτό.
12: Πίτσα Ελντόνα. Ελευθερίου Βενιζέλου 6 στις πηγές της Κρίας, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22 61 0 88 646.
14: Είδες τον Κώστα τι κορμιά έφτιαξε?
12: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
14: Ξέρεις τι μου είπανε? Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
12: Καλά. Και πότε προλαβαίνουν?
14: Στο Σώμα λένε με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα VacuTherm, Body Roll και Miha Bodytech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου. Και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου. Και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
12: Καλά! Και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα? Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22 61 0 88 331.
15: Γιάννη! Η μαμά λέει ότι οι βαλίτσες δεν χωράνε στο πορτμπαγκάζ.
16: Παιδιά, ο Γιάννης είμαι. Δεν θέλω αμάξι. Θέλω θωρακισμένο. Ή ένα βαν να τη στείλω στο χωριό.
17: Γιάννη, ηρέμησε. Στη Rent-A-Car 24 έχουμε λύση.
16: Θέλεις αυτοκίνητο για ενοικίαση?
17: Θέλεις leasing μεταχειρισμένου?
16: Θες επαγγελματικό βαν για μεταφορές μετακομίσεις?
17: Θέλεις επταθέσιο ή εννιαθέσιο για να χωρέσεις όλο το σόι και τα πρικιά? Το έχουμε.
16: Και αν έχεις γάμο ή event, νίκιασε μια πολυτελεία μαξάρα, βάλε την ύφη μέσα και πάτα γκάζι. Άσε την πεθερά να σε κυνηγάει με το λεωφορείο.
18: Αριστοφάνους Κυφλατεών 14 γωνία, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 6972 85 87 16. Θήβα 6972 54 30 53.
19: Μαμά, τι έχουμε για φαγητό?
20: Μπάμιες που περίσσεψαν από το μεσημέρι.
21: Φράουλα, παρακαλώ.
19: Θα ήθελα να κάνω μια παραγγελία. Μια κρέπα μπισκότο σοκολάτα, καπρίς φράουλα.
22: Φράουλα, οι πιο σοκολατένιες απολαύσεις με ένα τηλεφώνημα στο 22 61 0 23 100, στο χώρο σας. Λαχταριστές κρέπες και φρεσκοψημένα βαφλάκια συνδυασμένα με λιωμένη πραλίνα και υλικά της επιλογής σας. Φράουλα, πάνω από την κεντρική πλατεία της Λιβαδιάς.
23: Πάρε μου και εμένα βαφλάκια με μπουένο, μπισκότο, μαλτίζερς και παγωτό φιστίκι.
22: Φράουλα, 22 61 0 23 100. Και οι μπάμιες γίνονται πιο ωραίες όταν μετά τρως κρέπα.
24: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
25: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστους συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
24: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
25: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
24: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
25: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
24: Τηλέφωνο 22 610 26 574.
26: Πάρτι.
27: Εκδήλωση.
26: Θεατρική παράσταση.
27: Live μουσική βραδιά.
26: Όποια και αν είναι η αφορμή, ο ήχος θέλετε να είναι τέλειος.
27: Αυτό αφήστε το επάνω μας.
26: Sonus Events.
27: Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων, θεατρικών παραστάσεων, live μουσικών βραδιών, ενοικίαση ήχου για πάρτι εκδηλώσεις.
26: Ρήψη εναέριων και επίγειων πυροτεχνημάτων, επαγγελματικός φωτισμός LED.
27: Προβολή με προτζέκτορ, ταινιών και κάθε είδους βίντεο με φορητές οθόνες έως 500 ίντσες.
26: Επαγγελματικό και άψογο αποτέλεσμα στις καλύτερες τιμές.
27: Sonus Events. Βασίλης Μαράλιος.
26: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 56 24 20.
27: Εκδηλώσεις που αφήνουν τις καλύτερες εντυπώσεις.
0: Φροντιστήριο Αναγνωστήριο Clever Mind. Μετά το σχολείο γινόμαστε η πρώτη προτίμηση για τη σχολική μελέτη των παιδιών σας σε όλες τις τάξεις του Δημοτικού, αλλά και η επιλογή εμπιστοσύνης για να καταφέρουν οι μαθητές γυμνασίου Λυκείου να επιτύχουν τους στόχους τους. Είμαστε και φέτος μαζί σας με ολιγομελή τμήματα, εξειδίκευση στην ειδική αγωγή και τις πιο προσιτές τιμές. Φροντιστήριο Αναγνωστήριο Clever Mind, Γαλαξιδίου 6, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261 10 27 24.
1: Γυμνάσιο, Λύκειο και μετά τι? Οι εξετάσεις και οι επιλογές σπουδών φέρνουν άγχος? Όχι πια. Στο Brightway χτίζουμε το μέλλον σου.
2: Συμβουλευτική υποστήριξη, έγκυρα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού, σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού σου και υπηρεσίες φιλολογικής υποστήριξης σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Γιατί το μέλλον θέλει τον ειδικό του.
1: Brightway, Ιωάννα Παπακοσταντίνου, σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού, φιλολογική υποστήριξη.
2: Θα μας βρείτε Λιβαδιά, Γαλαξιδίου 8. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 301371.

0: Γιώργος Παπαδόπουλος, σώμα με σώμα, στο ρυθμό 949. Μας εκφράζει αυτό που λέει και ο Μάκης. Μας έστειλε ο Μάκης μήνυμα και λέει: επιτέλους μόνη. Καλημέρα. Εντάξει. Το απολαμβάνουμε γιατί είναι όμορφο να περνάς όμορφα.
1: Βέβαια,
2: να περνάς όμορφα.
1: Δεν το συζητάμε.
2: Λοιπόν, τρέλα.
0: Δημήτρη μου, μας λείπεις. Όχι ότι δεν μας λείπεις. Αλλά περνάμε όμορφα και μόνοι μας.
1: Τι να κάνουμε, έχουμε έρθει κοντά τώρα. Έχουμε κολλήσει τα μαγουλάκια.
0: Έχει πάει για πρεμιέρα ο Ουγγαρέζος, οπότε Φορτούνης και Αφαλίδο εδώ και ο Αλέξανδρος. Μέχρι και τις 10 η Λουλού μας λείπει, δεν την έφερες μαζί.
1: Λουλού, άσε, έκανα βλακιά που δεν την πήρα μαζί μου.
0: Σήμερα
1: γιατί τώρα
0: ευκαιρία.
1: Ο Γιάννης άρχισε να σχολάσει και είναι μόνη στο σπίτι του.
0: Α, είναι μόνη του.
1: Ναι, αλλά θα πάω τώρα.
0: Είσαι τελικά dog person, Αθηνούλη.
1: Την έχω, τι είναι η dog person. Α, dog.
0: Είσαι dog person,
1: δεν είναι. Είδε που μου βγήκε τώρα αυτό εμένα, να έγινε σκυλομάνα.
0: Δηλαδή το αγαπημένο σου ζωάκι από εδώ και πέρα είναι η σκύλη, ας πούμε.
1: Ναι, οι σκύλοι μου αρέσουν πάρα πολύ, τα άλογα. Οι πιγκουίνοι τους λατρεύω.
0: Οι πιγκουίνοι.
1: Είναι πολύ αγαπημένοι.
0: Και η Μαρία Ηλιάκη νομίζω ήταν.
1: Γιατί ζευγαρώνουν, λέει, για μια ζωή. Ναι,
0: λοιπόν, και η Μαρία Ηλιάκη, να ξέρεις, έχει πει ξεκάθαρο ότι είναι ο αγαπημένος της.
1: Το πιγκουίνο.
0: Ναι, είναι γλυκούλια τα πιγκουινάκια, έτσι όπως περπατάνε. Θες να σου πω ένα γεγονός τώρα όμως εδώ για τους πιγκουίνους. Οι πιγκουίνοι τι κάνουν,
1: ζευγαρώνουν για μια ζωή.
0: Έχουν όμως και το ένστικτο της επιβίωσης εκεί στην Ανταρκτική που ζουν, έτσι. Και τι κάνουν, πρέπει να κολυμπήσουν, να ψαρέψουν. Πώς θα πηδήξουν όμως μέσα στη θάλασσα, επειδή υπάρχουν φάλαινες?
1: Πώς θα Αθηνά μου,
0: πετάνε πρώτα. Δηλαδή είμαστε δύο πιγκουίνοι, εμείς οι δύο.
1: Ναι.
0: Σε πετάω εγώ εσένα πρώτα μέσα. Βλέπω αν θα σε φάει η φάλαινα. Και μετά πηδάω κι εγώ.
1: Πετάς ένα πιγκουίνο που θα βρεις μπροστά σου ή
0: αυτό,
1: το φίλο σου τον πιγκουίνο?
0: Αυτό κάνουμε.
1: Εγώ είμαι φίλη σου, ρε φίλε.
0: Δεν έχει σημασία όποιος είναι δίπλα. Σπρώχνουν αλήθεια ένα πιγκουίνο μέσα, πέφτει.
1: Αλήθεια,
0: και
1: αλήθεια.
0: Αν δεν το φάνε οι φάλαινες, πετάνε και οι υπόλοιποι.
1: Σταμάτα,
0: εσύ
1: τώρα,
0: να τα βλέπεις αυτά. Εσύ να τα βλέπεις αυτά που είναι το αγαπημένο σου ζώο.
1: Αλήθεια, λες τώρα.
0: Δεν τους θέλω, ρε.
1: Έτσι κάναμε κι εμείς εδώ. Πέταξε εγώ πρώτα το φορτίο δίπλα στον Ουγγαρέζο. Και μετά πήγα κι εγώ.
0: Να τα αγκώσει εμένα,

0: Ένοχο Κορμί και Νίκος Οικονομόπουλος στο ρυθμό 949. Παιδιά, έχει πάει 10 παρα 5.
1: Ναι.
0: Και ήρθε η ώρα σιγά σιγά να σας αποχωριστούμε για σήμερα Δευτέρα.
1: Okay.
0: Είμαστε εντάξει.
1: Σας ευχαριστούμε που ήσασταν συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Καθημερινά 7 με 10 τα πρωινά ναυάγια είμαστε εδώ. Να σου πω κάτι τώρα που φύγουμε.
0: Ναι.
1: Να το σχολιάσουμε κι αυτό.
0: Ναι.
1: Τώρα που... Ρεσί, αυτός ο τίτλος πρωινά ναυάγια πιστεύω, δηλαδή μόνο εμένα μου ακούγεται ο καλύτερος τίτλος εκπομπής. Μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Είναι ακριβώς αυτό που μας αντιπροσωπεύει και δεν είναι τίτλος που τον σκεφτήκαμε και ιδιαιτέρως. Αυθορμήτως μας βγήκε, διότι είναι αυτό που κάθε πρωί ξυπνάς και λες, ρε παιδί μου, είμαι σαν ναυάγιο. Μετά όμως. Μετά όμως συνέρχεσαι. Δηλαδή 10 τώρα, 10 και κάτι.
1: Σας έχουμε φτιάξει.
0: Και ειδικά με έχεις και τη Vodafone στην παρέα σου, έτσι. Γιατί με την υπηρεσία Vodafone Tech Service η επισκευή.

0: συσκευή σου και γενικά η επισκευή της συσκευής γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα, αξιόπιστα, ακόμα και μέσα σε μία ώρα. Με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή Αθηνά μου πάνω από 48 ώρες, εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι το γραφείο σου. Και με 12 μήνη εγγύηση για σιγουριά, ακόμα και μετά την παράδοση. Μαθαίνουμε περισσότερα σε όλα τα καταστήματα Vodafone και στο vodafone.gr.
1: Καλημέρα σε όλο τον κόσμο.
0: Ναι.
1: Ήρθε η ώρα λοιπόν για τα πρωινά ναυάγια. Θες να πούμε τις καλημέρες μας και
0: να τις πούμε. Άντε, ας τις πούμε.
1: Καλημέρα λοιπόν σε όλους όσοι έχετε πρεμιέρες σήμερα. Νιώθουμε τις αγωνίες σας. Χαιρόμαστε που δεν τις ζούμε κι εμείς αυτές τις αγωνίες τώρα. Να πούμε αλήθειες.
0: Καλημέρα σε εσάς που δηλαδή που πάτε τώρα στη δουλειά, που ίσως έχετε βραδινή βάρδια και τελειώσατε. Καλημέρα και, και στα Πετράλωνα, στην γειτονιά μου.
1: Καλημέρα στα Πετράλωνα, στον Ταύρο, στην Καλυθέα, στο Μοσχάτο, στον Πειραιά, στο Κολονάκι, στην Αθήνα, στο κέντρο της Σταδίου, εδώ στο Μαρούσι, στην Κηφισιά, παντού, σε όλη την Αθήνα.
0: Ήταν η Αθηνά Φαλίδου, είναι ο Βασίλης Φορτούνης, είναι ο Δήμητρος Ουγγαρέζος που λείπει.
1: Εγώ γιατί ήμουνα, είμαι κι εγώ.
0: Λοιπόν, και αφού λοιπόν είμαστε πολύ όμορφα, να σας χαιρετήσουμε και να ανανεώσουμε για αύριο. Τώρα έρχεται η Γιώτα Τσιμπρικίδου, η οποία είναι απ' έξω και περιμένει στις επάλξεις. Ακολουθεί Άννα Ζερδέλη, ακολουθεί ο Γιάννης Κατινάκης με το The Γιάννης Κατινάκης Show και μετά η Έλενα Ντάντζελο. Τα φιλιά μας.
1: Ραντεβού αύριο 7 η ώρα.
0: Bye bye.
2: Άκου να σου πω μικρέ, αν δεν φάσω θα φωνάξω το παλιάτσο.
3: Και την έβαψες. Α, ναι, ναι, την έβαψες κόκκινη τη μύτη σου την ώρα που τρως.
4: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
5: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Μάντισον σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Μάντισον. Mad about colors.
6: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
7: Ποτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι, την κουαλιτά.
8: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη. Όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
9: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
10: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
11: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
10: Αυτό είναι σχετικό.
11: Με τι?
10: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
12: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
13: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
14: Λογαριασμοί.
13: Υγεία.
14: Σούπερ μάρκετ.
13: Μίτινγκ.
14: Λογαριασμοί ενεργείο.
13: Υγεία. Υγεία.
15: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασες σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
16: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
17: Νέα εβδομάδα. Νέο mood.
16: και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Αυτόν το Σεπτέμβριο οι επιλογές δεν τελειώνουν. Στη Θεσσαλονίκη, το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ φέρνει τη Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη στο Θέατρο Δάσους για μια μοναδική παράσταση στις 21 Σεπτεμβρίου. Η Σκυτάλη περνά στην Αθήνα. Στις 25 Σεπτεμβρίου, ο Τζακ Σαβορέτη ανεβαίνει στο Λυκαπιτό για μια μοναδική συναυλία. Και στις 26, η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση, την απόλυτη Ελληνίδα στάρ στο ΟΑΚΑ. Κι αν το δικό σου mood είναι περισσότερο θέατρο, πάμε στο Αγοριού απέναντι, τον Ρέπα και Παπαθανασίου, έως τις 3 Οκτωβρίου στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events με την ενέργεια της.
17: Η ώρα στον ελληνικό είναι 10. Σε ένα όμορφο και προσεκμένο περιβάλλον σας περιμένει κάθε μέρα το καφέ Βόγκλι.
18: Ιδανικό μέρος για να πιείτε το καφέ σας με σπιτικά γλυκά, καλοψημένες φωλιάτες, ζεστά ή κρύα σάντουιτς και πεντανόστιμα σνακ, τζιαπάτα και πανίνι γεμιστά με ποιοτικά και φίνα υλικά.
17: Καφέδες με ξεχωριστά και μοναδικά αρώματα και γεύσεις, ιδανικοί για ζεστά και κρύα ροφήματα.
18: Καφέ Βόγκλι. Κάνε το πρωινό σου απολαυστικό.
17: Με την υπογραφή της εταιρείας Housebrand.
18: Απόλαυσε εξαιρετικές πρώτες ύλες και φρέσκα υλικά που αξίζει να δοκιμάσεις.
17: Take away ή delivery στο 2261-301-891. Δημητρίου Παπασπύρου 110 στη Λιβαδιά. Καφέ Βόγκλι. Επιμένουμε πιστά στην ποιότητα. Στο Πολύτροπο, εδώ και πάνω από 40 χρόνια, η μουσική και τα βιβλία έχουν το σπίτι τους. Είμαι η Κατερίνα και σας προσκαλώ να ανακαλύψετε έναν κόσμο γεμάτο CD, δίσκους βινιλίου, μουσικά όργανα, χορδές και βιβλία μουσικής που εμπνέουν. Εδώ δεν πουλάμε απλώς προϊόντα. Προσφέρουμε εμπειρίες. Κάθε βινίλιο που βρίσκεις, κάθε σελίδα που γυρίζεις, κάθε χορδή που αγγίζεις, κρύβει μια ιστορία που περιμένει να την κάνεις δική σου. Έλα να γίνεις μέρος της οικογένειάς μας. Στο Πολύτροπο, το πάθος για τη μουσική δεν είναι απλώς δουλειά μας, είναι η ζωή μας. Σε περιμένουμε. Στο κέντρο της πόλης, εκεί που κάθε ήχος, κάθε λέξη και κάθε νότα αποκτούν σημασία.
19: Μετά από αυτό, αλλά και από αυτό, ακολουθεί σίγουρα αυτό. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Η μόνη σας επιλογή για τούρτα που λέει πολλά. Στο γάμο, τη βάπτιση, τα γενέθλια και κάθε εκδήλωση. Ιδιαίτερα σχέδια, μοντέρνες προτάσεις, ασύγκριτες γεύσεις από τα πιο φρέσκα υλικά.
20: Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά.
19: Τούρτα και μετά απόλαυση.
21: Μπάμπι, ποια είναι αυτή η safety που σου τηλεφωνεί συνέχεια? Και τι εννοεί ότι θα σου κάνει η αναγόμωση? Μίλα!
22: Γυναίκα ήμαρτον. Βασιλόπουλο safety. Για τους πυροσβεστήρες του μαγαζιού και του σπιτιού είναι.
21: Μην παίζετε με τη φωτιά, ούτε με τη ζήλια.
22: Για την απόλυτη ασφάλεια του επαγγελματικού σας χώρου και του σπιτιού σας, η λύση είναι μία. Βασιλόπουλο safety.
21: Το κορυφαίο κέντρο πυροσβεστικού εξοπλισμού, συντήρησης και αναγόμωσης. Με πιστοποιημένα φαρμακεία αυτοκινήτων και μελέτες πυρανίχνευσης, με την εγγύηση του μεγαλύτερου φορέα πιστοποίησης.
22: Και το καλύτερο, παραλαβή και παράδοση στον χώρο σας με ένα τηλεφώνημα.
21: Βασιλόπουλο safety. Πινδάρου 13, ορχομενός.
22: Τηλέφωνο 2261-300-770.
23: Η Μαρία θέλει καινούριο smartphone. Ο Γιώργος ακουστικά Marshall. Η Ελένη pop socket και θήκη με glitter. Ο Πέτρος power bank της Xiaomi. Και όλοι βρίσκουν αυτό που ψάχνουν στο Gadget House. Gadget House. Τα ωραιότερα και πιο high-tech gadgets είναι εδώ. Smartphone όλων των εταιριών. Θήκες, προστατευτικά οθόνες, φορτιστές, ακουστικά για το κινητό ή το tablet σου, gadgets και περιφερειακά υπολογιστών. Gadget House. Design επιλογές για το σπίτι, για τα χόμπι ή για δώρο. Μπουφίδου 22 στη Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22610-88830. Βρείτε μας στο Facebook Gadget House. Gadget House. Ό,τι πιο high-tech είναι εδώ.
0: Ρε εσύ, πού θα πάμε? Θέλω καφέ, αλλά ο Γιάννης θέλει από τώρα κοκτέιλ.
1: Μα φυσικά στο Bonjour, στο κεντρικότερο σημείο στον πεζόδρομο Μπουφίδου. Εκεί που η μέρα συναντά τη νύχτα.
2: Και από φαγητό, πεινάω λιγάκι.
1: Ακριβώς απέναντι, στο Bon Appetit. Από λαχταριστές, κρέπες και βάφλες μέχρι το πιο τέλειο σάντουιτς. Από το πρωί για καφέ ύλη και μπραντς μέχρι αργά το βράδυ.
0: Και έχει και live σήμερα, έτσι.
1: Πάντα έχει κάτι καλό εκεί.
0: Bonjour και Bon Appetit. Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στον πεζόδρομο Μπουφίδου.
22: Βρείτε μας στη Wolt και στο τηλέφωνο 2261 30 19 12.
1: Γιατί η ζωή θέλει γεύση και καλή παρέα.
3: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την ProSkier. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
24: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
25: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 087 660. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.

Όλα τα σ' αγαπώ σήμερα να τα πείτε. Να τα πείτε, μην τα κρατάτε για εσάς, μην τα κρατάτε για αύριο. Εναυλητικότητα στα σ' αγαπώ δεν βοήθησε ποτέ κανέναν. Ποτέ όμως. Λοιπόν, οι καλημέρες οι ωραίες είναι αυτές που μοιράζονται, ειδικά στο ξεκίνημα της εργάσιμης εβδομάδας. 6-9-3-7-9-49-9-49. Από νωρίς σας το δίνω για να γεμίσει με ωραία ενέργεια, με ωραία μηνύματα και με τραγούδια που θέλετε να ακούσετε. Σήμερα σε ένα παράλληλο κόσμο, σε ένα έτσι παράλληλο σύμπαν, γιορτάζουμε και τη Διεθνή ημέρα ειρήνης. Τι γιορτάζουμε, γιατί κάθε χρόνο τη γιορτάζουμε, τι σημαίνει στην πράξη, δεν το σχολιάζουμε. Εγώ θα προσθέσω και ένα λιθαράκι ακόμη και θα πω μακάρι να μπορούμε να γιορτάσουμε και την ημέρα της προσωπικής εσωτερικής ειρήνης του καθενός, για να είμαστε και καλά όλοι μεταξύ μας. Αν η μέρα είναι ιδιαίτερη για εσάς, με κάποιο τρόπο, χρόνια πολλά, να περάσετε όμορφα, να την ευχαριστηθείτε, εγώ υπόσχομαι ότι μέχρι τις 2 θα βάλω πολύ μουσική και θα περάσουμε πολύ καλά. Αν κάτι έχει χαλάσει στα χέρια σας αυτές τις μέρες και έχετε εκνευριστεί πάρα πολύ, εγώ εκνευρίζομαι. Δηλαδή, το κολλάει το λάπτοπ, εκνευρίζομαι, ρε παιδιά, δεν μπορώ. Τέλος πάντων, αν έχει χαλάσει το smartwatch, αν έχει κολλήσει το σκούτερ, για όλα αυτά υπάρχει λύση και ακούεις ένα όνομα, Γερμανός. Κορυφαίος προορισμός για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και υπάρχουν πολλοί λόγοι για να είσαστε εκεί, και η πιστοποιημένη τεχνική και τα γνήσια ανταλλακτικά και τα 25 χρόνια εμπειρίας. Αλλά, έρχομαι και προσθέτω, έχουμε και 25% έκπτωση αυτή την περίοδο στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Οπότε μπείτε σε ένα κατάστημα από τα τόσα Γερμανούς και αφήστε τους ειδικούς να κάνουν τη δουλειά τους και μην εκνευρίζεστε καθόλου. Μπράβο.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Μαμά! Τι έχουμε για φαγητό?
2: Μπάμιες που περίσσεψαν από το μεσημέρι.
3: Φράουλα, παρακαλώ.
1: Θα ήθελα να κάνω μια παραγγελία. Μια κρέπα μπισκότο σοκολάτα, καπρίς φράουλα.
4: Φράουλα, οι πιο σοκολατένιες απολαύσεις με ένα τηλεφώνημα στο 2261-0-23100 στο χώρο σας. Λαχταριστές κρέπες και φρεσκοψημένα βαφλάκια συνδυασμένα με λιωμένη πραλίνα και υλικά της επιλογής σας. Φράουλα, πάνω από την κεντρική πλατεία της Λιβαδιάς.
2: Πάρε μου και εμένα βαφλάκια με μπουένο, μπισκότο, μαλτίζερς και παγωτό φιστίκι.
4: Φράουλα, 2261-0-23100. Και οι μπάμιες γίνονται πιο ωραίες, όταν μετά τρως κρέπα.
5: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα, χρειάζεται μία καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M-Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
6: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, αδελφή Τόλια Ωμικρον Ε. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104. Τηλέφωνο 2261-0-80-100. Και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα».
7: Γυμνάσιο, λύκειο και μετά τι? Οι εξετάσεις και οι επιλογή σπουδών φέρνουν άγχος? Όχι πια. Στο Brightway χτίζουμε το μέλλον σου.
8: Συμβουλευτική υποστήριξη, έγκυρα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού, σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού σου και υπηρεσίες φιλολογικής υποστήριξης σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Γιατί το μέλλον θέλει τον ειδικό του.
7: Brightway, Ιωάννα Παπακοσταντίνου, σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού, φιλολογική υποστήριξη.
8: Θα μας βρείτε Λιβαδιά Γαλαξιδίου 8. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-301371.
2: Σιγά βρε Γιώργο, σε βλέπει ο κόσμος και νομίζει ότι έχεις να φας, δεν ξέρω κι εγώ από πότε.
9: Μα είναι όλα τόσο νόστιμα, είναι και ο χώρος που σε κάνει να νιώθεις άνετα. Με τόσες γεύσεις και τόση ποικιλία, θόλωσα κι εγώ.
10: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Στον ανανεωμένο ζεστό χώρο μας κάνουμε κάθε σας ξεχωριστή στιγμή μοναδική.
11: Με εμπειρία 25 ετών, συνέπεια και γρήγορη εξυπηρέτηση. Όλα τα μενού και τα φαγητά ετοιμάζονται από εμάς με ιδιαίτερη φροντίδα και σε πολύ προσιτές τιμές.
10: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Τρίτο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22610-82030.
12: Βρε Μέρη, πιο σιγά με το γλυκό. Δεν θα στο πάρει κανείς.
13: Συγγνώμη, είναι τέλειο το άτιμο.
14: Ειδική παιδαγωγός Δήμητρα Παναγιωτοπούλου.
15: Επειδή οι ανάγκες των παιδιών της σύγχρονης κοινωνίας είναι μεγάλες, είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε σε όλες τις δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίσετε, όπως αυτισμό,
14: μαθησιακές δυσκολίες
15: και υποστήριξη μαθητών με διαταραχές όρασης και ακοής.
14: Επίσης παρέχουμε εξωτερικά προγράμματα που βοηθούν τα παιδιά να ενταχθούν και να αυτονομηθούν στην κοινωνία, αλλά και ομάδες παιδιών και εφήβων που βοηθούν στην ενίσχυση της ομαδικότητας, της συνεργασίας και της κοινωνικής συμπεριφοράς.
15: Γραφείο Μαθησιακών Δυσκολιών, Αυτισμού και Κοινωνικών Δεξιοτήτων Δήμητρα Παναγιωτοπούλου.
14: Θα μας βρείτε Σοφοκλέου 47, Λιβαδιά.
15: Τηλέφωνο 694-94-99-203.
16: Και τώρα νέα υπηρεσία. Ομάδες για γονείς, μελλοντικούς γονείς και φροντιστές παιδιών σε έναν κύκλο 10 εκπαιδευτικών συναντήσεων.
2: Τι είναι αυτό? Πάλι με ένα μαρούλι θα τη βγάλεις καλέ.
17: Τι να κάνω, δεν με βλέπεις πως έχω γίνει. Ξεκίνησα πάλι δίαιτα, βρήκα μια τρομερή στο ίντερνετ.
2: Ω, σώθηκες.
17: Τι να κάνουμε, δεν είμαστε όλες σαν και σένα που τρως τα πάντα και δεν παίρνεις γραμμάριο. Εσύ σίγουρα έχεις καλό μεταβολισμό.
2: Δεν έχω καλό μεταβολισμό, έχω καλό διαιτολόγο. Ακολουθώ ένα ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής και αδυνατίζω χωρίς να μου λείπει τίποτα. Πίστεψέ με, θα χάνεις χορταίνοντας.
17: Διατροφολόγος διαιτολόγος Γιαννακόπουλος Γιάννης.
2: Σχεδιασμός εξατομικευμένων προγραμμάτων διατροφής για ρύθμιση σωματικού βάρους, παθολογικές καταστάσεις, αθλητές και άλλες ειδικές καταστάσεις όπως εγκυμοσύνη και παιδική παχυσαρκία.
17: Λιπομέτρηση, μέτρηση μυϊκής μάζας, μέτρηση βασικού μεταβολισμού και η απώλεια κιλών δεν είναι θαύμα.
16: Το διαιτολογικό γραφείο μεταφέρθηκε σε νέο χώρο στη διεύθυνση Αλιάρτου 4, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0-872-72.
15: Μηχανοτεχνική Τσουλής.
18: Ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
19: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστου συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
18: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
19: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
18: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
19: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
18: Τηλέφωνο 22610 26574.
20: Θέλεις να μάθεις γερμανικά? Μία είναι η επιλογή.
18: Φροντιστήριο Γερμανικών Brigitte Danu.
20: Η 20ετής πείρα μας και το εξειδικευμένο πρόγραμμα σπουδών μας αποκλειστικά για τη γερμανική γλώσσα αποτελεί εγγύηση επιτυχίας.
18: Με προετοιμασία για συμμετοχή στις εξετάσεις Goethe, Πάλσο, κρατικού πτυχίου και γερμανικής φιλολογίας σε αυστηρά ολιγομελή τμήματα και ευέλικτο ωράριο.
20: Φροντιστήριο Γερμανικών Brigitte Danu.
18: Υπεύθυνη σπουδών Σπύρος και Ανδρέας Ντάνος.
20: Εγγραφές από Σεπτέμβριο, καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 11 με 1 και 6 με 9 το βράδυ.
18: Δημητρίου Παπασπύρου 7, τηλέφωνο 22 61 081 677.
20: Και κάντε τα γερμανικά τη δική σας γλώσσα.
21: Ποιος είναι ο ορισμός της απόλαυσης? Όταν ο ουρανίσκος ανακαλύπτει τη βελούδινη σοκολάτα ενός προφιτερόλ τελής. Αρώματα Ανατολής αναδύονται από τα παραδοσιακά σιροπιαστά του. Όταν το μοναδικό του τζελάτο σε ταξιδεύει μέχρι την Ιταλία, τότε ξέρεις πως τίποτα άλλο δεν έχει σημασία. Ζαχαροπλαστείο τελής. Δημιουργούμε γεύσεις συνδυάζοντας την παράδοση με τις πιο σύγχρονες τεχνικές. Για όλες σας τις εκδηλώσεις υπογράφουμε τις πιο ξεχωριστές γλυκές δημιουργίες στη μορφή που επιθυμείτε. Ζαχαροπλαστείο Delis. Με την υπογραφή του Pastry Chef Αργύρη Μανιά. Εσχύλου 62 στη Λιβαδιά, αλλά και σε Facebook και Instagram. Τηλέφωνο 22 611 81 100. Delis. Ο προορισμός της απόλαυσης.
22: Καλά, το καλύτερο δώρο μου έκανε ο Αλέξης. Μια ολόκληρη μέρα περιποίησης στο Senio Beauty Spa Salon.
23: Αχ, σοβαρά, δηλαδή τι έκανες?
22: Ξεκινήσαμε με ένα μασάζ χαλαρωτικό. Έχουν και λεμφικό και κυταρίτιδας, αλλά θα ξαναπάω για να κάνω hot stone αύριο. Μετά έκανα σάουνα. Υπέροχη αίσθηση. Μετά ένα καθαρισμό προσώπου και τέλος μόνιμο μακιγιά στα φρύδια. Τέλεια πέρασα.
23: Αχ, πρέπει να σε αγαπάει πολύ ο Αλέξης τέτοιο δώρο που σου έκανε.
22: Ναι, ο καλός μου.
24: Senio Beauty Spa Salon. Η ολοκληρωμένη λύση για πλήρη περιποίηση προσώπου και σώματος, παθητική γυμναστική, μασάζ, ραδιοσυχνότητες, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, μακιγιάζ, μόνιμο μακιγιάζ, χαμάμ, σάουνα, σολάριου και πώληση επαγγελματικών καλλυντικών.
25: Senio Beauty Spa Salon. Υπεύθυνη Αρκουμάνη Μαρία. Έναντι κλειστού γυμναστηρίου Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 400 172.

0: Credit φοιτησής, Μάστερ ψυχολογίας, με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
1: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
2: Α, ένας κύρος που μιλάει.
1: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
3: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
4: Επόμενος.
5: Ναι.
4: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
5: Εγώ μιλάω. Τώρα. Ποιος.
4: Τώρα προκαλείς, λέγε.
5: Κώστας λέγομαι. Κάλε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
4: Τι δελτίο, τον 12?
5: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
4: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
5: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
4: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
10: Νέα εβδομάδα. Νέο mood. Και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Αυτόν το Σεπτέμβριο οι επιλογές δεν τελειώνουν. Στη Θεσσαλονίκη, το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ φέρνει τη Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη στο Θέατρο Δάσους για μια μοναδική παράσταση στις 21 Σεπτεμβρίου. Η Σκυτάλη περνά στην Αθήνα. Στις 25 Σεπτεμβρίου, ο Τζακ Σαβορέτη ανεβαίνει στο Λυκαβητό για μια μοναδική συναυλία. Και στις 26, η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση, την απόλυτη Ελληνίδα Star στο ΟΑΚΑ. Κι αν το δικό σου mood είναι περισσότερο θέατρο, πάμε στου Αγοριού απέναντι, τον Ρέπα και Παπαθανασίου, έως τις 3 Οκτωβρίου στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
11: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
12: Ρυθμός 949. Καλημέρα μας. Διαβάζω τα μηνύματα. Διαβάζω τα αγαπητικά μηνύματα. Τα ωραία, τα καλά. Αυτά που ζητάτε και ωραία τραγούδια στο ξεκίνημα της εβδομάδας. Μου λέτε και πώς περάσατε το Σαββατοκύριακο. Καλημέρα στην Ειρήνη. Καλημέρα στην Κωνσταντίνα, ο Χρήστος, η Αγγελική, η Μαρία. Είμαστε πολλοί κόσμος εδώ και πολύ το χαίρομαι αυτό. Τα του καιρού λένε οι μετεωρολόγοι ότι έρχονται απρόσκλητα πάντα δύο κύματα κακοκαιρίας. Ξεκινάει από σήμερα, από αύριο πιο έντονα το πρώτο, που θα φέρει και βροχές και θα πέσει και η θερμοκρασία 6 με 10 βαθμούς Κελσίου, παρακαλώ πολύ. Εντάξει, στη Βόρεια Ελλάδα πιο έντονα, εδώ σε εμάς ένα τσικ πιο εύκολα. Και μετά θα έχουμε 2-3 μέρες καλές και το Σαββατοκύριακο πάλι από την αρχή. Οπότε επίσημα είναι και η περίοδος που μένεις λίγο σπίτι, χουχουλιάζεις λίγο, πιθανότατα να γυρνάς από τον κρύο καφέ στο ζεστό, το ζακέτα να πάρεις γίνεται πράξη, συμβαίνει και αυτό. Η Ελληνίδα μάνα βάζει και κάτι παραπάνω στο παιδί, μη και κρυώσει, εννοείται. Και όλα αυτά τα χαριτωμένα τέλος πάντων του Σεπτεμβρίου και βεβαίως όλες οι αποφάσεις για ανανέωση. Α, ήρθε τώρα το φθινόπωρο, όλα θα τα αλλάξω γιατί μπορώ. Έτσι δεν λέμε.

Όχι εισιτήριο, ένα, αλλά διπλές προσκλήσεις. Μέχρι το τέλος της εκπομπής έχω να σας δώσω για να πάτε κοντά στην Κατερίνα Βρανά και να περάσετε υπέροχα, γιατί την αγαπώ πάρα πολύ και την ξεχωρίζω και θα σας στείλω εκεί, όπως έχω και άλλες εκπλήξεις για εσάς. Έχει πλάκα, γιατί έλεγα πριν αυτό με το σέρβις, όταν μας χαλάει κάτι και πώς εκνευριζόμαστε. Και μου έστειλε η Κάτια ότι και αυτή έπαθε αυτό μέσα στο Σαββατοκύριακο και έκανε το κλασικό χτυπούσα. Και εγώ το έχω κάνει. Χτυπούσα το κομπιούτερ, λέει, το χτυπούσα και δεν. Εννοείται ότι το χτυπάς εκείνη την ώρα, αλλά μεταξύ μας τίποτα δεν διορθώνεται. Όσο και να το χτυπήσεις, δεν διορθώνεται τίποτα. Γι' αυτό θα σου ξαναπώ, πήγαινε σε ένα Γερμανό, στον κορυφαίο προορισμό για σέρφις, γιατί εκεί θα πας το λάπτοπ, το, αυτό που έλεγα πριν, το σκούτερ, το smartwatch, ό,τι έχει χαλάσει από αυτά, θα το πας και θα υπάρχει κάποια λύση, ρε παιδί μου, θα υπάρχει ένα αποτέλεσμα. Δεν θα το χτυπήσουν, αυτοί ξέρουν πολύ καλά τι θα κάνουν. Οπότε μην ευρίαζεις καθόλου, δεν υπάρχει χώρος στη ζωή μας για τέτοια νεύρα. Πας στο Γερμανό,

0: είναι, ξέρουν ακριβώς τι πρέπει να κάνουν και αυτό το διάστημα, εκτός από το σοβαρό σέρβις που σου προσφέρουν και 25% έκπτωση σε κάθε τέτοια επισκευή. Οπότε εμπιστεύσου τους και θα κάνουν το καλύτερο όπως πάντα. Μπες τώρα σε ένα κατάστημα Γερμανός και λύσε αυτό το πρόβλημα. Μείνετε μαζί μου, επιστρέφω σε πολύ λίγο με 10 επιτυχίες στη σειρά στο ρυθμό 949.
1: Ο ρυθμός 949 και η Feel Good σε προσκαλούν στην avant-première της ταινίας «Το ημερολόγιο της Βέλτη». 3η 29 Σεπτεμβρίου στα Village Cinemas του The Mall Athens. Ένα καθηλωτικό ψυχολογικό θρίλερ γεμάτο μυστήριο και σκοτεινά μυστικά, βασισμένο στο best-seller της Colleen Hoover, Anne Hathaway, Dakota Johnson, Josh Hartnett. Μια ιστορία, τρεις πλευρές. Ποια να πιστέψεις? Η ταινία κυκλοφορεί στους κινηματογράφους 1η Οκτωβρίου από τη Feel Good. Μείνε συντονισμένος στο ρυθμό 949 για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
2: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
3: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
2: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
3: Off, τι πάθαμε.
2: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.

0: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
1: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
0: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
2: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
3: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
4: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία. Για κάθε ανάγκη των δοντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
5: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
6: Αυτός έχει ρόδες.
7: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα ετοιμοπαράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
5: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
6: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
8: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο. Αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatic Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
9: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR.
10: Η ώρα στον ελληνικό είναι 11.
11: Αγάπη μου, τι λες να φάμε σήμερα?
12: Έχω πεθυμίσει πίτσα, να σου πω την αλήθεια.
11: Αλήθεια? Εγώ είχα όρεξη για μπέργκερ.
12: Δεν νομίζω. Πίτσα έχουμε να φάμε καιρό.
11: Και μπέργκερ το ίδιο. Μη σου πω και κλαμπ.
12: Πίτσα!
11: Μπέργκερ.
12: Πίτσα!
11: Μπέργκερ!
12: Πίτσα!
11: Μπέργκερ!
12: Δεν χρειάζεται να τσακώνεστε.
11: Πίτσα Ελντόνα.
12: Εδώ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από πίτσες αλλά και χορταστικές γόνδολες. Πενιλί σε τεράστιες διαστάσεις, καλτσόνε, πίτσα κλαμπ αλλά και πίτσα μπέργκερ.
11: Όλα φτιαγμένα με μεράκι και φρέσκα υλικά.
12: Και για επιδόρπιο, μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε τις γλυκές πίτσες μας που θα σας αφήσουν με το στόμα ανοιχτό.
11: Πίτσα Ελντόνα. Ελευθερίου Βενιζέλου 6 στις πηγές της Κρίας, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-646.
13: Ωχ, μου την έσπασε! Ποιος πάλι? Την οθόνη του κινητού μου, ο απρόσεκτος ο Γιώργος.
14: Χε, και τι σκάς? Πας Gadget House και βάζεις άφθρα στα τζάμια προστασίας για να μη σου τη σπάσει ποτέ ξανά.
15: Βρες τώρα στο Gadget House το νέο σου smartphone, tablet αλλά και τεράστια ποικιλία σε αξεσουάρ και θήκες για να διαλέξεις αυτό που θέλεις. Μεμβράνες προστασίας, gadgets, ακουστικά, ηχεία και αξεσουάρ ηλεκτρονικών υπολογιστών στις καλύτερες τιμές.
16: Εγγυημένο και γρήγορο σέρβις όλων των τηλεφώνων, laptop και tablet.
15: Gadget House, το νέο hot spot στη Λιβαδιά, Μπουφίδου 22. Τηλέφωνο 22610-87830.
16: Gadget House και όλα φτιάχνονται.
17: Ρε εσύ, πού θα πάμε? Θέλω καφέ, αλλά ο Γιάννης θέλει από τώρα κοκτέιλ.
18: Μα φυσικά στο Bonjour, στο κεντρικότερο σημείο στον πεζόδρομο Μπουφίδου. Εκεί που η μέρα συναντά τη νύχτα.
19: Και από φαγητό, πεινάω λιγάκι.
18: Ακριβώς απέναντι, στο Bon Appetit. Από λαχταριστές, κρέπες και βάφλες μέχρι το πιο τέλειο σάντουιτς. Από το πρωί για καφέ ύλη και μπραντς μέχρι αργά το βράδυ.
17: Και έχει και live σήμερα, έτσι?
18: Πάντα έχει κάτι καλό εκεί.
17: Bonjour και Bon Appetit. We'll be right back.
20: Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στον πεζόδρομο Μπουφίδου.
21: Βρείτε μας στη Wolt και στο τηλέφωνο 2261 30 19 12.
22: Γιατί η ζωή θέλει γεύση και καλή παρέα.
23: Είδες τον Κώστα τι κορμιά έφτιαξε?
24: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
23: Ξέρεις τι μου είπανε? Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
24: Καλά. Και πότε προλαβαίνουν?
23: Στο Σώμα λένε με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα VacuTherm, Body Roll και Miha BodyTech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου. Και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου. Και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
24: Καλά. Και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα? Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-331.
23: Μπάμπη, ποια είναι αυτή η safety που σου τηλεφωνεί συνέχεια? Και τι εννοεί ότι θα σου κάνει αναγόμωση? Μίλα!
25: Γυναίκα ήμαρτον. Βασιλόπουλο Safety. Για τους πυροσβεστήρες του μαγαζιού και του σπιτιού είναι.
23: Μην παίζετε με τη φωτιά, ούτε με τη ζήλια.
25: Για την απόλυτη ασφάλεια του επαγγελματικού σας χώρου και του σπιτιού σας, η λύση είναι μία. Βασιλόπουλο Safety.
23: Το κορυφαίο κέντρο πυροσβεστικού εξοπλισμού, συντήρησης και αναγόμωσης. Με πιστοποιημένα φαρμακεία αυτοκινήτων και μελέτες πυρανίχνευσης, με την εγγύηση του μεγαλύτερου φορέα πιστοποίησης.
25: Και το καλύτερο, παραλαβή και παράδοση στον χώρο σας με ένα τηλεφώνημα.
23: Βασιλόπουλο Safety. Πινδάρου 13, ορχομενός.
25: Τηλέφωνο 2261-300-770.
23: Γιάννη! Η μαμά λέει ότι οι βαλίτσες δεν χωράνε στο πορπαγκάζ.
26: Παιδιά, ο Γιάννης είμαι. Δεν θέλω αμάξι, θέλω θωρακισμένο. Ή ένα βάν να τη στείλω στο χωριό.
27: Γιάννη, ηρέμησε. Στη Rent-A-Car 24 έχουμε λύση.
26: Θέλεις αυτοκίνητο για ενοικίαση?
27: Θέλεις leasing μεταχειρισμένου?
26: Θες επαγγελματικό βαν για μεταφορές μετακομίσεις?
27: Θέλεις επταθέσιο ή εννιαθέσιο για να χωρέσεις όλο το σόι και τα πρικιά? Το έχουμε.
26: Και αν έχεις γάμο ή event, νίκιασε μια πολυτελεία μαξάρα, βάλε την ύφη μέσα και πάτα γκάζι. Άσε την πεθερά να σε κυνηγάει με το λεωφορείο.
23: Αριστοφάνους και Πλατεών 14 γωνία, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 6972-858716. Θήβα 6972-543053.
28: Στο Πολύτροπο, εδώ και πάνω από 40 χρόνια, η μουσική και τα βιβλία έχουν το σπίτι τους. Είμαι η Κατερίνα και σας προσκαλώ να ανακαλύψετε έναν κόσμο γεμάτο CD, δίσκους βινιλίου, μουσικά όργανα, χορδές και βιβλία μουσικής που εμπνέουν. Εδώ δεν πουλάμε απλώς προϊόντα. Προσφέρουμε εμπειρίες. Κάθε βινίλιο που βρίσκεις, κάθε σελίδα που γυρίζεις, κάθε χορδή που αγγίζεις, κρύβει μια ιστορία που περιμένει να την κάνεις δική σου. Έλα να γίνεις μέρος της οικογένειάς μας. Στο Πολύτροπο, το πάθος για τη μουσική δεν είναι απλώς δουλειά μας, είναι η ζωή μας. Σε περιμένουμε. Στο κέντρο της πόλης, εκεί που κάθε ήχος, κάθε λέξη και κάθε νότα αποκτούν σημασία.
29: Φροντιστήριο Αναγνωστήριο Clever Mind. Μετά το σχολείο, γινόμαστε η πρώτη προτίμηση για τη σχολική μελέτη των παιδιών σας σε όλες τις τάξεις του Δημοτικού, αλλά και η επιλογή εμπιστοσύνης για να καταφέρουν οι μαθητές γυμνασίου Λυκείου να επιτύχουν τους στόχους τους. Είμαστε και φέτος μαζί σας με ολιγομελή τμήματα, εξειδίκευση στην ειδική αγωγή και τις πιο προσιτές τιμές. Φροντιστήριο Αναγνωστήριο Clever Mind, Γαλαξιδίου 6, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-10-2724.
23: Έχω κολλήσει στο κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ, αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή, γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.

Πόσο ωραίο τραγούδι είναι αυτό από τα παλιά μέχρι τώρα. Σεξ Ρουβάζ, μια ζωή μαζί. Τώρα κανονικά καπάκι πρέπει να παίξει το μεγάλα λόγια Βέρτης. Θα το βάλω σε λίγο. Γιατί καμιά γελάτε. Γιατί καμιά φορά όταν μπρουζιώνεσαι καταλαβαίνεις ότι και αυτό είναι. Ναι, είναι αυτά τα μεγάλα λόγια. Όμως καμιά φορά είναι και πραγματικότητα. Οπότε κρατήστε αυτές τις λίγες, τις καλές φορές και πορευτείτε με αυτές. ICPS. ICPS είναι μαζί μου. Είναι η μεγαλύτερη σχολή ψυχολογίας στην Ελλάδα, Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master και πάνω από 30 επαγγελματικά προγράμματα. Όσα και να σας πω εγώ, σε αυτές τις περιπτώσεις εσείς πρέπει να πάτε και να τσεκάρετε ένα-ένα αυτά που προσφέρει, αυτά που είναι για σας, αυτά που σας αρέσουν, αυτά που σας καλύπτουν, ειδικές υποτροφίες και εκπτώσεις ωστόσο, μέχρι 30 αυτού του μήνα. Άρα, έχετε τις επόμενες λίγες μέρες να λειτουργήσετε γρήγορα και να δείτε τι είναι το καλύτερο για εσάς. Η επιλογή που μπορεί να αλλάξει τη ζωή σας. Κάντε ένα κλικ στο icps.college για να μάθετε περισσότερα. Καλέστε στο 210-645-6565 ή μπείτε και στο YouTube για να τσεκάρετε εκεί τα βίντεο του ICPS College 50 λεπτά που μέσα υπάρχουν και οι καθηγητές του κολεγίου και εξηγούν πολλά κοινωνικά θέματα και δείτε πώς μιλάνε, αν σας κάνουν. Κάντε ένα τσεκάρισμα τέτοιο, μόνο για καλό είναι. Καλημέρα και μαζί με τα της ημέρας της σημερινής πάμε να δούμε λίγο μπροστά, δηλαδή να πάμε στην επόμενη Δευτέρα. Επόμενα θα έχει 28 στο Καμπαρέ Athens, νύχτα εκτός ρυθμού Powered by the E με τον Πέτρο Ιακωβίδη. Αυτός λοιπόν ο ένας και μοναδικός, αυτός που τόσο πολύ αγαπάτε, σε μία νύχτα τελείως διαφορετική εκτός ρυθμού με τον Θοδωρή Μαραντίνη. Ο Θωμάς Ζάμπρας θα είναι για stand-up show, χορηγός της βραδιάς Love & Rose by Δημήτρα Κατσαφάθου, νύχτα εκτός ρυθμού Powered by the E. Και αφού το λέω αυτό, θα ετοιμάσω τώρα το παγκόσμιο φαινόμενο για να παίξει από Πέτρο Ιακωβίδη και θα σας πω ότι αν θέλετε να είσαστε εκεί, soundist.gr, κάθετος ρυθμός 949, βρίσκετε τη φόρμα συμμετοχής, τη συμπληρώνετε και απολαμβάνετε από κοντά μεταξύ άλλων τραγουδιών και αυτό.

0: Η ώρα είναι 11:30. Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M-Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
1: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, αδελφή Τόλια Ω Ε. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104. Τηλέφωνο 22610-80100. Και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα».
2: Ψάχνεις το ιδανικό πλήσιμο για το αυτοκίνητό σου?
3: Πλυντήριο αυτοκινήτων
2: Αφιβόκλη.
3: Παρέχει ολοκληρωμένες και οικονομικές υπηρεσίες καθαρισμού προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε ιδιοκτήτη.
2: Διαθέτει τα κορυφαία υλικά καθαρισμού και γυαλίσματος για να διασφαλίζει την άριστη προστασία και περιποίηση του χρώματος.
3: Προσέχουμε κάθε λεπτομέρεια στην περιποίηση μέσα και έξω. Με εξειδικευμένο προσωπικό για κορυφαία εξυπηρέτηση με φροντίδα και μεράκι.
2: Η καλύτερη επιλογή για το πλήσιμο του αυτοκινήτου σας έχει όνομα. Αφιβόκλη. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών. Με λίγα λόγια, έρχεσαι και καθάρισες. Δημητρίου Παπασπύρου 112 Λιβαδιά.
4: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
5: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστου συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
4: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
5: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
4: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
5: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
4: Τηλέφωνο 22610-26574.
6: Θέλεις να μάθεις γερμανικά? Μία είναι η επιλογή.
7: Φροντιστήριο Γερμανικών Brigitte Danu.
6: Η 20ετής πείρα μας και το εξειδικευμένο πρόγραμμα σπουδών μας αποκλειστικά για τη γερμανική γλώσσα αποτελεί εγγύηση επιτυχίας.
7: Με προετοιμασία για συμμετοχή στις εξετάσεις Goethe, Πάλσο, κρατικού πτυχίου και γερμανικής φιλολογίας σε αυστηρά ολιγομελή τμήματα και ευέλικτο ωράριο.
6: Φροντιστήριο Γερμανικών Brigitte Danu.
7: Υπεύθυνοι σπουδών Σπύρος και Ανδρέας Ντάνος.
6: Έγγραφες από Σεπτέμβριο, καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 11 με 1 και 6 με 9 το βράδυ.
7: Δημητρίου Παπασπύρου 7. Τηλέφωνο 22610-81-677.
6: Και κάντε τα γερμανικά τη δική σας γλώσσα.
8: Μπα, τι βλέπω, καινούριο αυτοκίνητο.
9: Ωραίο, ε.
8: Χάλασε το δικό μου.
9: Και...
8: πήρες άλλο τόσο απλά. Το νίκιασα από την Quality Car Rentals μέχρι να επισκευαστεί το δικό μου.
9: Και μεταξύ μας είναι τόσο καλό και ποιοτικό που σκέφτομαι να το αγοράσω.
10: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Quality Car Rentals. Για κάθε σας ανάγκη μετακίνησης υπάρχει λύση ποιότητας και οικονομίας.
11: Πλατεία συνοικισμού στη Λιβαδιά και στο qualitycarrentals.gr. Τηλέφωνο 22610-29256. Κινητό 6932-216868.
12: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την ProSkier. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά τσιλ, το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
13: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
1: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 22610-87-660. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
14: Στο σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία αναδεικνύουμε τη φυσική σου ομορφιά. Με το μοναδικό λέιζερ αποτρίχωσης Soprano Eyes, διοδικό λέιζερ, ασφαλές και αποτελεσματικό για όλους τους τύπους δέρματος, για αποτελέσματα μακράς διάρκειας καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Ανακαλύψτε υπηρεσίες όπως βαθύ καθαρισμό προσώπου, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, δερμοαπόξηση με διαμάντι, brow lamination και lash lift, μακιγιάζ για
15: κάθε περίσταση και τεχνολογία LPG για σύσφιξη, μείωση πότων, αντιμετώπιση της κυταρίτιδας. Δώστε στον εαυτό σας τη φρεσκάδα και την αναζωογόνηση που του αξίζει, γρήγορα και αποτελεσματικά. Σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία, Χερονίας 2α, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261 089 377. Η ομορφιά σας, καθήκον μας.

0: μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
1: Έλα πάρε πάρε χαλιά και λευκά ήδη με τη ΜΕ που σβήνουν, που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί κύριε και τα κρόσια. Σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί, Διοκαρπέτ δίνω.
2: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Διοκαρπέτ Περιστερίου. Για τρεις μέρες μόνο. Πέμπτη με Σάββατο 24 με 26 Σεπτεμβρίου 10 με 8. Στη Λεωφόρο Αθηνών 202.
1: Τζάμπα πράμα λέμε στη Διοκαρπέτ Περιστερίου.
0: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίσεις ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψε τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος Ασθενών με ημικρανία και κεφαλαλγία Ελλάδος.
4: Πάμε επόμενη γράμμη.
5: Ναι, εγώ είμαι.
4: Ναι.
5: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
4: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
5: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
4: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
5: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
4: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
8: Ποτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι, την κουαλίτα.
9: Ρυθμός 949, καλώς τους και πάλι στον πιο ωραίο αέρα. Και αν σε ρωτήσουν τι ραδιόφωνο ακούς, με ποιους ξυπνάς, ποιους έχεις όλη τη μέρα παρέα σου, εκεί στη δουλειά, στο τρέξιμο, στο σούπερ μάρκετ, στα πήγαινε, στα έλα, θυμήσου να πεις ακούω Ρυθμός 949, γιατί αλήθεια μου αρέσει και η μουσική και τα ωραία λογάκια. Αυτά τα ωραία λογάκια θέλω να συνεχίσουμε, να ψάξουμε να τα βρούμε μέσα στα σκοτεινά και στα δύσκολα. Και έχω ετοιμάσει κάτι πολύ ωραία πράγματα για εσάς και θα πάμε και θέατρο σε λίγο. Πριν από όλα αυτά, αφιερώστε εκεί που πρέπει, με νόημα, αυτό το τραγούδι.

0: Όλα όσα αγαπάς πολύ παίζουν στο ρυθμό 949, Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στο ξεκίνημα αυτής της εβδομάδας. Εβδομάδα με σκαμπανεβάσματα όσον αφορά στον καιρό και όσον αφορά στη διάθεση πολλών εκεί έξω. Από ό,τι καταλαβαίνω, μαζί μου μέχρι αυτή τη στιγμή πάντα ο Γερμανός. Ο Γερμανός που έτσι κι αλλιώς εκεί πηγαίνουμε όταν θέλουμε σερβίς σοβαρό. Σοβαρό, γιατί μπορεί να έχει χαλάσει το λάπτοπ, μπορεί να έχει πάθει κάτι το σκούτερ, μπορεί να έχει χαλάσει το smartwatch. Πηγαίνουμε εκεί και ωραιότατα τα πράγματα παίρνουν το δρόμο τους. Σοβαρό σέρβις, ξαναλέω, στον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας και τώρα παίρνετε και ένα ωραιότατο 25% έκπτωση σε επισκευή για να το ευχαριστηθείτε και να μην το σκεφτείτε καθόλου. Μπαμ, μπαμ, να τελειώσει όλο. Σε 6 λεπτά από τώρα το ρολόι θα δείξει 12. Επιστρέφω με Νίκο Οικονομόπουλο για να ανοίξει όπως πρέπει τα 10 στη σειρά του ραδιοφώνου μας.
1: Λένε ότι τους φίλους μας τους διαλέγουμε. Είναι οικογένεια που επιλέγουμε. Κάποιους τους έχουμε δίπλα μας από το σχολείο. Κάποιους τους συναντάμε πολύ αργότερα. Αλλά όλοι έχουμε εκείνο τον έναν άνθρωπο που ξέρει τα πάντα για μας. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης και αυτή την Τετάρτη στο Εκτός Ρυθμού θέλω να μου πεις ποιο τραγούδι θα αφιέρωνες στον κολλητό ή την κολλητή σου. Και φυσικά θέλω να ακούσω την ιστορία σας. Στείλ το με ηχητικό μήνυμα στο Viber του ρυθμού 949 6937 949 949 και μπορεί να το ακούσουμε μαζί.
2: Εκτός Ρυθμού, Τετάρτη, 8 με 10 το βράδυ, στο ρυθμό 949.
3: Κρινό και αγκάθι. Μια καρδιά λαβωμένη από τις πληγές του παρελθόντος μπορεί να υπουλωθεί. Στην Αρκαδία του 1959, μια γυναίκα σχεδιάζει την εκδίκησή της, αλλά θα της ανατρέψει τα σχέδια ο έρωτας. Η νέα δραματική ερωτική ιστορία του Αντένα, γεμάτη ανατροπές και μυστικά, με τους Αναστασία Παντούση, Γιώργο Γεροντιδάκη, Στέλιο Μάινα, Κατερίνα Διδασκάλου, Γιάννη Τσορτέκη, Μαρία Ζορμπά, Τάσο Ιορδανίδη. Κρίνο και αγκάθι. Ένας έρωτας που δεν έπρεπε ποτέ να ανθίσει. Πρεμιέρα Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, με διπλό επεισόδιο. Στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
4: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς.

0: Υγεία.
1: Λογαριασμοί.
0: Υγεία.
1: Σούπερ μάρκετ.
0: Υγεία. Meeting.
1: Λογαριασμό ενεργείο.
0: Υγεία.
1: Υγεία.
0: Υγεία.
2: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
3: Το Μεζόν Δεκορασιών του Φθινοπόρου παρουσιάζει τη νέα χρωματική παλέτα και τις κυρίαρχες τάσεις. Επισκέπτεται ένα σπίτι στο Ισραήλ, οδή στη μουσική και μια κατοικία με θεατρική άβρα στη Φλόριδα. Εξερευνά τις συναρπαστικές διαδρομές δύο σπουδαίων δημιουργών, της πρωτοπόρου Γιαγιώη Κουσάμα και του επιδραστικού Ηλία Ζέγγελη και συνομιλεί με την αρχιτέκτονα Μυρσίνη Αλεξανδρίδη που εκφράζει τη μοντέρνη εκδοχή της ελληνικότητας. Ακόμα το Μεζόνα Δεκορασιών ταξιδεύει και ανακαλύπτει 5 επίγειους παραδείσους και ένα κρυμμένο μυστικό στην Τοσκάνη. Μεζόνα Δεκορασιών κυκλοφορεί με τη Real News Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου.
4: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
5: Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 αστέρια Michelin και οι διεθνώς βραβευμένοι Anna Ross σε περιμένουν. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο Taek Vodo. Silver Sponsors, Eurobank και το φυσικό μεταλλικό νερό Vicos. Υποστηρικτής Elvida Foods. Original Concept by Base Grill. Gastrosophy Fest powered by Protergia. Εισιτήρια στο more.com.
6: Έφτασε!
7: Ποιος έφτασε, μυρτό μου?
6: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
4: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
8: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
9: Καλησπέρα και σε εσάς, γλυκέ μου, κύριε που κορνάρετε. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ που μου κρατάτε παρέα με τη μελωδική σας κόρνα ενώ προσπαθώ να παρκάρω. Δίνετε στη μέρα μου ενέργεια, ενθουσιασμό. Να είστε καλά, ναι, να είστε καλά.
10: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Και όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
11: Κόκκινη. Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια.
12: Με το ES1.
13: Η ώρα στον ελληνικό είναι 12.
14: Καλά, το καλύτερο δώρο μου έκανε ο Αλέξης. Μια ολόκληρη μέρα περιποίησης στο Senio Beauty Spa Salon.
15: Αχ, σοβαρά, δηλαδή τι έκανες?
14: Ξεκινήσαμε με ένα μασάζ χαλαρωτικό. Έχουν και λεμφικό και κυταρίτιδας, αλλά θα ξαναπάω για να κάνω hot stone αύριο. Μετά έκανα σάουνα. Υπέροχη αίσθηση. Μετά ένα καθαρισμό προσώπου και τέλος μόνιμο μακιγιά στα φρύδια. Τέλεια πέρασα.
15: Αχ, πρέπει να σε αγαπάει πολύ ο Αλέξης τέτοιο δώρο που σου έκανε.
14: Ναι, ο καλός μου.
16: Senio Beauty Spa Salon. Η ολοκληρωμένη λύση για πλήρη περιποίηση προσώπου και σώματος, παθητική γυμναστική, μασάζ, ραδιοσυχνότητες, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, μακιγιάζ, μόνιμο μακιγιάζ, χαμάμ, σάουνα, σολάριουμ και πώληση επαγγελματικών καλλιτικών.
17: Senio Beauty Spa Salon. Υπεύθυνη Αρκουμάνη Μαρία. Έναντι κλειστού γυμναστηρίου Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 400 172.
18: Thank you.
12: Στο Πολύτροπο, εδώ και πάνω από 40 χρόνια, η μουσική και τα βιβλία έχουν το σπίτι τους. Είμαι η Κατερίνα και σας προσκαλώ να ανακαλύψετε έναν κόσμο γεμάτο CD, δίσκους βινιλίου, μουσικά όργανα, χορδές και βιβλία μουσικής που εμπνέουν. Εδώ δεν πουλάμε απλώς προϊόντα. Προσφέρουμε εμπειρίες. Κάθε βινίλιο που βρίσκεις, κάθε σελίδα που γυρίζεις, κάθε χορδή που αγγίζεις, κρύβει μια ιστορία που περιμένει να την κάνεις δική σου. Έλα να γίνεις μέρος της οικογένειάς μας. Στο Πολύτροπο, το πάθος για τη μουσική δεν είναι απλώς δουλειά μας, είναι η ζωή μας. Σε περιμένουμε. Στο κέντρο της πόλης, εκεί που κάθε ήχος, κάθε λέξη και κάθε νότα αποκτούν σημασία.
18: Σιγά βρε Γιώργο, σε βλέπει ο κόσμος και νομίζει ότι έχεις να φας, δεν ξέρω κι εγώ από πότε.
19: Μα είναι όλα τόσο νόστιμα. Είναι και ο χώρος που σε κάνει να νιώθεις άνετα. Με τόσες γεύσεις και τόση ποικιλία, θόλωσα κι εγώ.
20: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Στον ανανεωμένο, ζεστό χώρο μας, κάνουμε κάθε σας ξεχωριστή στιγμή μοναδική.
21: Με εμπειρία 25 ετών, συνέπεια και γρήγορη εξυπηρέτηση. Όλα τα μενού και τα φαγητά ετοιμάζονται από εμάς με ιδιαίτερη φροντίδα και σε πολύ προσιτές τιμές.
20: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Τρίτο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22610-82030.
22: Βρε Μέρη, πιο σιγά με το γλυκό, δεν θα στο πάρει κανείς.
23: Συγγνώμη, είναι τέλειο το άτιμο.
24: Γυμνάσιο, λύκειο και μετά τι? Οι εξετάσεις και η επιλογή σπουδών φέρνουν άγχος. Όχι πια. Στο Brightway χτίζουμε το μέλλον σου.
25: Συμβουλευτική υποστήριξη, έγκυρα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού, σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού σου και υπηρεσίες φιλολογικής υποστήριξης σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Γιατί το μέλλον θέλει τον ειδικό του.
24: Brightway, Ιωάννα Παπακοσταντίνου, σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού, φιλολογική υποστήριξη.
25: Θα μας βρείτε Λιβαδιά, Γαλαξιδίου 8, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 301371.
26: Μαμά! Τι έχουμε για φαγητό?
18: Μπάμιες που περίσσεψαν από το μεσημέρι.
27: Φράουλα, παρακαλώ.
26: Θα ήθελα να κάνω μια παραγγελία. Μια κρέπα μπισκότο σοκολάτα, καπρίς φράουλα.
28: Φράουλα, οι πιο σοκολατένιες απολαύσεις με ένα τηλεφώνημα στο 2261-0-23100 στο χώρο σας. Λαχταριστές κρέπες και φρεσκοψημένα βαφλάκια συνδυασμένα με λιωμένη πραλίνα και υλικά της επιλογής σας. Φράουλα, πάνω από την κεντρική πλατεία της Λιβαδιάς.
29: Πάρε μου και εμένα βαφλάκια με μπουένο, μπισκότο, μαλτίζερς και παγωτό φιστίκι.
28: Φράουλα, 2261-0-23100. Και οι μπάμιες γίνονται πιο ωραίες. Όταν μετά τρως κρέπα.
18: Τι είναι αυτό? Πάλι με ένα μαρούλι θα τη βγάλεις καλέ.
30: Τι να κάνω, δεν με βλέπεις πως έχω γίνει. Ξεκίνησα πάλι δίαιτα. Βρήκα μια τρομερή στο ίντερνετ.
18: Ω, σώθηκες.
30: Τι να κάνουμε, δεν είμαστε όλες σαν και σένα που τρως τα πάντα και δεν παίρνεις γραμμάριο. Εσύ σίγουρα έχεις καλό μεταβολισμό.
18: Δεν έχω καλό μεταβολισμό. Έχω καλό διαιτολόγο. Ακολουθώ ένα ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής και αδυνατίζω χωρίς να μου λείπει τίποτα. Πίστεψέ με, θα χάνεις χορταίνοντας.
30: Διατροφολόγος διαιτολόγος Γιανακόπουλος Γιάννης.
18: Σχεδιασμός εξατομικευμένων προγραμμάτων διατροφής για ρύθμιση σωματικού βάρους, παθολογικές καταστάσεις, αθλητές και άλλες ειδικές καταστάσεις όπως εγκυμοσύνη και παιδική παχυσαρκία.
30: Λιπομέτρηση, μέτρηση μυϊκής μάζας, μέτρηση βασικού μεταβολισμού και η απώλεια κιλών δεν είναι θαύμα.
31: Το διαιτολογικό γραφείο μεταφέρθηκε σε νέο χώρο στη διεύθυνση Αλιάρτου 4, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0-872-72.
32: Ειδική παιδαγωγός Δήμητρα Παναγιωτοπούλου.
33: Επειδή οι ανάγκες των παιδιών της σύγχρονης κοινωνίας είναι μεγάλες, είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε σε όλες τις δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίσετε, όπως αυτισμό,
32: μαθησιακές δυσκολίες
33: και υποστήριξη μαθητών με διαταραχές όρασης και ακοής.
32: Επίσης παρέχουμε εξωτερικά προγράμματα που βοηθούν τα παιδιά να ενταχθούν και να αυτονομηθούν στην κοινωνία, αλλά και ομάδες παιδιών και εφήβων που βοηθούν στην ενίσχυση της ομαδικότητας, της συνεργασίας και της κοινωνικής συμπεριφοράς.
33: Γραφείο Μαθησιακών Δυσκολιών, Αυτισμού και Κοινωνικών Δεξιοτήτων Δήμητρα Παναγιωτοπούλου.
32: Θα μας βρείτε Σοφοκλέου 47, Λιβαδιά.
33: Τηλέφωνο 694-94-99-203.
34: Και τώρα νέα υπηρεσία. Ομάδες για γονείς, μελλοντικούς γονείς και φροντιστές παιδιών σε έναν κύκλο 10 εκπαιδευτικών συναντήσεων.
18: Μπαμπή,
0: Ποια είναι αυτή η safety που σου τηλεφωνεί συνέχεια? Και τι εννοεί ότι θα σου κάνει αναγόμωση? Μίλα!
1: Γυναίκα ήμαρτων. Βασιλόπουλο Safety. Για τους πυροσβεστήρες του μαγαζιού και του σπιτιού είναι.
0: Μην παίζετε με τη φωτιά, ούτε με τη ζήλια.
1: Για την απόλυτη ασφάλεια του επαγγελματικού σας χώρου και του σπιτιού σας, η λύση είναι μία. Βασιλόπουλο Safety.
0: Το κορυφαίο κέντρο πυροσβεστικού εξοπλισμού, συντήρησης και αναγόμωσης. Με πιστοποιημένα φαρμακεία αυτοκινήτων και μελέτες πυρανίχνευσης, με την εγγύηση του μεγαλύτερου φορέα πιστοποίησης.
1: Και το καλύτερο, παραλαβή και παράδοση στον χώρο σας με ένα τηλεφώνημα.
0: Βασιλόπουλο Safety. Πινδάρου 13, ορχομενός.
1: Τηλέφωνο 2261-300-770.
2: Πάρτι.
3: Εκδήλωση.
2: Θεατρική παράσταση.
3: Live μουσική βραδιά.
2: Όποια κι αν είναι η αφορμή, ο ήχος θέλετε να είναι τέλειος.
3: Αυτό αφήστε το επάνω μας.
4: Solus Events.
3: Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων, θεατρικών παραστάσεων, live μουσικών βραδιών, ενοικίαση ήχου για πάρτι εκδηλώσεις.
2: Ρήψη εναέριων και επίγειων πυροτεχνημάτων, επαγγελματικός φωτισμός LED.
3: Προβολή με προτζέκτορ, ταινιών και κάθε είδους βίντεο με φορητές οθόνες έως 500 ίντσες.
2: Επαγγελματικό και άψογο αποτέλεσμα στις καλύτερες τιμές.
3: Sonus Events. Βασίλης Μαράλιος.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-562420.
3: Εκδηλώσεις που αφήνουν τις καλύτερες εντυπώσεις.
2: Μετά από αυτό, αλλά και από αυτό, ακολουθεί σίγουρα αυτό. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Η μόνη σας επιλογή για τούρτα που λέει πολλά. Στο γάμο, τη βάπτιση, τα γενέθλια και κάθε εκδήλωση. Ιδιαίτερα σχέδια, μοντέρνες προτάσεις, ασύγκριτες γεύσεις από τα πιο φρέσκα υλικά.
34: Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά.
2: Τούρτα και μετά απόλαυση.

Λοιπόν, έχετε κινητό κοντά σας, γιατί ο ρυθμός 949 κάνει τα καλά, τα σωστά και τα θεατρικά, παρακαλώ πολύ, όχι μόνο τα μουσικά. Stand-up comedy, Κατερίνα Βρανά. Λοιπόν, την είδα την Κατερίνα Βρανά πριν από λίγες μέρες σε μια άλλη παράσταση στην οποία συμμετέχει. Πόσο γέλασα, πόσο χαίρομαι που αυτή η γυναίκα έχει αυτόν τον αυτοσαρκασμό, πόσο όλο το κοινό την αγκαλιάζει, πόσο το χαίρομαι για αυτήν. Λοιπόν, τώρα, χάρηκα. Αυτή είναι η παράσταση. Την Κυριακή που μας έρχεται στο Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Τι ωραία βραδιά θα είναι αυτή. Πόσο θα γελάσετε, πόσο θα σκεφτείτε παραπάνω, πόσα πράγματα από τη ζωή της θα μοιραστεί μαζί μας με φοβερή ενέργεια, θετική ενέργεια και πολύ γέλιο. Αν θέλετε να το ζήσετε αυτό, γράψτε τώρα αμέσως στο κινητό σας χάρηκα και στείλτε το στο Viber του ρυθμού 6937-949-949. Λίγο του τρελού. Γράφτε χάρηκα εσείς στο κινητό σας έτσι. Χάρηκα, μόνη μου ρε παιδί μου, εγώ χάρηκα. Χάρηκα και στείλτε το στο Viber του ρυθμού 6937-949-949 και όλα τα άλλα αφήστε τα πάνω μας. Θα περάσετε καταπληκτικά. Θα έχετε να μου λείτε τη Δευτέρα. Ευχαριστούμε Γιώτα που μας πήγες τα καλύτερα. Είμαι σίγουρη γι' αυτό. Νίκος Μακρόπουλος αμέσως τώρα και μετά ένα τραγούδι που μου ζητάτε συνέχεια.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Είδες τον Κώστα τι κορμιά έφτιαξε?
2: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
1: Ξέρεις τι μου είπανε? Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
2: Καλά. Και πότε προλαβαίνουν?
1: Στο Σώμα λένε με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα Vacutherm, Body Roll και Miha Bodytech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου. Και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου. Και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
2: Καλά! Και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα? Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-331.
3: Ποιος είναι ο ορισμός της απόλαυσης? Όταν ο ουρανίσκος ανακαλύπτει τη βελούδινη σοκολάτα ενός προφιτερόλ τελής. Αρώματα Ανατολής αναδύονται από τα παραδοσιακά σιροπιαστά του. Όταν το μοναδικό του τζελάτο σε ταξιδεύει μέχρι την Ιταλία, τότε ξέρεις πως τίποτα άλλο δεν έχει σημασία. Ζαχαροπλαστείο Delis. Δημιουργούμε γεύσεις συνδυάζοντας την παράδοση με τις πιο σύγχρονες τεχνικές. Για όλες σας τις εκδηλώσεις υπογράφουμε τις πιο ξεχωριστές γλυκές δημιουργίες στη μορφή που επιθυμείτε. Ζαχαροπλαστείο Delis. Με την υπογραφή του Pastry Chef Αργύρη Μανιά. Εσχύλου 62 στη Λιβαδιά, αλλά και σε Facebook και Instagram. Τηλέφωνο 22611-81100. Τελής. Ο προορισμός της απόλαυσης.
4: Στο σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία αναδεικνύουμε τη φυσική σου ομορφιά.
5: Με το μοναδικό λέιζερ αποτρίχωσης Soprano Eyes, διοδικό λέιζερ, ασφαλές και αποτελεσματικό για όλους τους τύπους δέρματος, για αποτελέσματα μακράς διάρκειας καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου.
4: Ανακαλύψτε υπηρεσίες όπως βαθύ καθαρισμό προσώπου,
5: μη ενέσιμη μεσοθεραπεία,
4: δερμοαπόξηση με διαμάντι,
5: brow lamination και lash lift,
4: μακιγιάζ για κάθε περίσταση
5: και τεχνολογία LPG για σύσφιξη, μείωση πότων, αντιμετώπιση της κυταρίτιδας.
4: Δώστε στον εαυτό σας τη φρεσκάδα και την αναζωογόνηση που το αξίζει, γρήγορα και αποτελεσματικά.
5: Σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία, Χερονίας 2α, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22610-89-377.
4: Η ομορφιά σας, καθήκον μας.
6: Γιάννη! Η μαμά λέει ότι οι βαλίτσες δεν χωράνε στο πορτμπαγκάζ!
7: Παιδιά, ο Γιάννης είμαι. Δεν θέλω αμάξι, θέλω θωρακισμένο. Ή ένα βαν να τη στείλω στο χωριό.
8: Γιάννη, ηρέμησε. Στη Rent-A-Car 24 έχουμε λύση.
7: Θέλεις αυτοκίνητο για ενοικίαση?
8: Θέλεις leasing μεταχειρισμένο?
7: Θες επαγγελματικό βαν για μεταφορές μετακομίσεις?
8: Θέλεις επταθέσιο ή εννιαθέσιο για να χωρέσεις όλο το σόι και τα πρικιά? Το έχουμε.
7: Και αν έχεις γάμο ή event, νίκιασε μια πολυτελεία μαξάρα, βάλε την ύφη μέσα και πάτα γκάζι. Άσε την πεθερά να σε κυνηγάει με το λεωφορείο.
4: Αριστοφάνους και Πλατεών 14 γωνία, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 6972-858716. Θήβα 6972-543053.
9: Also, ja, da bin ich also. Gefällt Ihnen Deutschland?
10: Ach, ich bin nur 5 Jahre weg gewesen.
4: Θέλεις να μάθεις γερμανικά? Μία είναι η επιλογή.
11: Φροντιστήριο Γερμανικών Brigitte Danu.
4: Η 20ετής πείρα μας και το εξειδικευμένο πρόγραμμα σπουδών μας αποκλειστικά για τη γερμανική γλώσσα αποτελεί εγγύηση επιτυχίας.
11: Με προετοιμασία για συμμετοχή στις εξετάσεις Goethe, Πάλσο, κρατικού πτυχίου και γερμανικής φιλολογίας σε αυστηρά ολιγομελή τμήματα και ευέλικτο ωράριο.
4: Φροντιστήριο Γερμανικών Brigitte Danu.
11: Υπεύθυνοι σπουδών Σπύρος και Ανδρέας Ντάνος.
4: Έγγραφες από Σεπτέμβριο, καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 11 με 1 και 6 με 9 το βράδυ.
11: Δημητρίου Παπασπύρου 7. Τηλέφωνο 22610-81-677.
4: Και κάντε τα γερμανικά τη δική σας γλώσσα.
11: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
12: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστου συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
11: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
12: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά. ελληνικά.
11: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
12: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
11: Τηλέφωνο 22610-26574.
13: Ρε εσύ, πού θα πάμε? Θέλω καφέ, αλλά ο Γιάννης θέλει από τώρα κοκτέιλ.
14: Μα φυσικά στο Bonjour, στο κεντρικότερο σημείο στον πεζόδρομο Μπουφίδου. Εκεί που η μέρα συναντά τη νύχτα.
15: Και από φαγητό, πεινάω λιγάκι.
14: Ακριβώς απέναντι, στο Bon Appetit. Από λαχταριστές, κρέπες και βάφλες μέχρι το πιο τέλειο σάντουιτς. Από το πρωί για καφέ ύλη και μπραντς μέχρι αργά το βράδυ.
13: Και έχει και live σήμερα, έτσι.
14: Πάντα έχει κάτι καλό εκεί.
13: Bonjour και Bon Appetit. Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στον πεζόδρομο Μπουφίδου.
8: Βρείτε μας στη Walt και στο τηλέφωνο 2261 30 1912.
14: Γιατί η ζωή θέλει γεύση και καλή παρέα.

Έχεις δύο επιλογές, ή εγώ ή αυτός. Δεν υπάρχουν εκδοχές αν δεν σου είμαι αρκετός. Έχεις δύο επιλογές,

0: Οπότε έχεις μείνει εκεί.
1: Τίποτα, 1,5 λεπτό και εκεί.
0: Έχεις μείνει εκεί.
1: Τι έχω μέσα στο κομωδίνο. Βασίλη, σε φοβάμαι πάρα πολύ. Μόνο αλήθειες, μόνο αλήθειες.
0: Θα έχω πάνω στο κομωδίνο τρία βιβλία, τα οποία είναι όλα μισοδιαβασμένα.
1: Για ξεκάρφωμα.
0: Μέσα πίσω-πίσω.
2: Τα βασικά εργαλεία, ρε παιδιά. Είναι, ας πούμε, το λιπαντικό.
3: Βασικά. Το και 8 είναι.
1: Να πω εγώ που έχω κάτι κονισμάτα για καλύτερα.
4: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόγια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
7: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
8: Α, ένας κύρος που μιλάει.
7: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
9: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
10: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο παναρισμένα, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 2,69. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.
11: Ήξερες ότι σε περιόδους έξασης της γρίπης και του κρυολογήματος η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα? Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans, ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζοντα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitoran ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitoran. Είναι από τη Unifarma.
12: Είμαι ο Φιλέας.
13: Και εγώ η Φογ.
12: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
13: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
12: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
13: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
12: Και πώς γίνεται αυτό?
13: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
12: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
13: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
12: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alfa.gr.
14: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
15: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
16: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
17: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
18: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα, Kefir Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Kefir Olympus με καλλιέργειες Kefir. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Kefir Olympus, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια Kefir.
19: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό του χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
20: Ιζωμάτ Premium.
19: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
20: Ιζωμάτ Premium.
19: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
20: Ιζωμάτ Premium.
19: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
21: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
19: Και από κρωματάκι.
21: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
22: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
23: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
22: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
23: Off, τι πάθαμε.
22: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθεις στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός, στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
24: Ρυθμός 949 και επειδή ξεκίνησε η σχολική χρονιά, ξεκινούν και τα πάρτι και όσοι έχετε παιδάκια έτσι το ζείτε πολύ έντονα αυτό, θέλω να σας πω balloon.gr, τόσο απλά. Party shop το μεγαλύτερο για όλη τη χώρα. Ναι, στην Αγία Παρασκευή, Λεωφόρος Μεσογείων 348, εκεί είναι η Πινέζα, γιατί εκεί το κάνουν το πάρτι και το φωνάζουν. Θέλεις τώρα να είναι για τα πιτσιρικιά, θέλεις να είναι για μπατσελορέτ, θέλεις διακοσμητικά, θες το λες για Halloween, ό,τι θέλεις. Θέλεις μπαλόνια για να το γιορτάσεις τον χωρισμό σου? Και αυτό μπορείς. Ωραία είναι αυτά. Balloon.gr για να τα κάνετε όλα online ή πηγαίνετε εκεί στην Αγία Παρασκευή και τα βλέπετε όλα και επιλέγετε ό,τι θέλετε. Εγώ τις λύσεις πάντως και τις προτάσεις σας τις λέω. Τις μοιράζομαι μαζί σας.

0: Και κράτα αυτό για να πορευτείς. Για μένα είσαι τέλεια. Πέτρος Ιακωβίδης έρχεται σε φάση εκτός ρυθμού σε μια νύχτα διαφορετική Powered by Day. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στο Καμπαρέ Athens. Εκεί θα είναι ο Θοδωρής Μαραντίνης να κάνει τα κόλπα του τα ωραία στην παρουσίαση. Και βεβαίως τα ταψού με Θωμά Ζάμπρα. Χορηγός της βραδιάς Love and Rose by Δημήτρα Κατσαφάδου. Και αυτό που οπωσδήποτε πρέπει να κάνεις είναι να μπεις στο soundist.gr κάθετος ρυθμός 949 να συμπληρώσεις φόρμα συμμετοχής για να μπορείς και εσύ να είσαι εκεί και να σφίχτα αγκαλιάσεις τον καλλιτέχνη που τόσο πολύ αγαπάς. Σε όλα αυτά τα ωραία που εγώ γενικά ψάχνω να σας πω, να και να ακόμη ωραίο. Μόλις εγκαινιάστηκαν 287.000 τετραγωνικά μέτρα άθλησης, ευεξίας και ψυχαγωγίας, με γήπεδα που έχεις φανταστεί και ψάχνεις να τα βρεις. Θα τα βρεις εκεί, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις, όλες τις σύγχρονες εγκαταστάσεις για ανοιχτό και υγρό στίβο. Και φυσικά μιλάμε για το The Hellenicon Sports Park, που είναι ανοιχτό για όλους από τις 8 μέχρι και τις 12 το βράδυ. Κατέβασε εφαρμογή κατάλληλη παρακαλώ το Λιβύο και κλείσε γήπεδο και κλείσε και δωρεάν θέση πάρκινγκ, έτσι 1350 δωρεάν θέσεις πάρκινγκ για να μην παιδευτείς καθόλου και καλά να πέρασεις. Σε 5 λεπτά από τώρα θα δείξει μία το ρολόι στο ρυθμό 949. Επιστρέφουμε 10 επιτυχίες στη σειρά.
1: Ο ρυθμός 949 και η Feel Good σε προσκαλούν στην avant premiere της ταινίας το ημερολόγιο της Verity, 3η 29 Σεπτεμβρίου στα Villa Cinemas του The Mall Athens. Ένα καθηλωτικό ψυχολογικό θρίλερ γεμάτο μυστήριο και σκοτεινά μυστικά, βασισμένο στο best seller της Colleen Hoover, Anne Hathaway, Dakota Johnson, Josh Hartnett. Μια ιστορία, τρεις πλευρές. Ποια να πιστέψεις? Η ταινία κυκλοφορεί στους κινηματογράφους 1η Οκτωβρίου από τη Feel Good. Μείνε συντονισμένο στο ρυθμό 949 για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
2: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ καφέ στην Ελλάδα είναι γεγονός. Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. Stand-up με Φουντούλη, Σπηλιόπουλο, Πασπάτη. Live στα Dexy, G-Pal, Street Outdoors, Quincy. 7 top influencers σε ρόλο Superhost. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Νονού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
3: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
4: Ανακάλυψε τη Σερβία, τα τοπία της όπου η φύση μένει αυθεντική, την ιστορία της που ζωντανεύει σε κάθε πέτρα, τον ποταμό της που χάραξε την πορεία του τόπου, την πόλη όπου κάθε βράδυ γράφει τη δική του ιστορία και τις γεύσεις της γεννημένες από τον ήλιο και τη γη. Ανακάλυψε τη Σερβία με 15 εβδομαδιαίες πτήσεις από Αθήνα προς Βελιγράδι. Air Serbia, η παράδοση απογειώνεται.
5: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 31.

0: 40 στον Άλιμο.
1: Πολτρούνε σοφά.
2: Σόλο διβάνι.
3: Την κουαλιτά.
4: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικό. An immersive voyage από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Ψήρα, ξεκόλα.
8: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Έλα, πάρε χαλιά και λευκά ήδη με τη Μεπουσβήνου που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ. Όλο το χαλί, κύριε, και τα κρόσια. Σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί. Βιοκαρπέτ δίνω.
8: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Βιοκαρπέτ Περιστερίου. Για τρεις μέρες μόνο. Πέμπτη με Σάββατο 24 με 26 Σεπτεμβρίου 10 με 8. Στη Λεωφόρο.
10: Η ώρα στον ελληνικό είναι μία.
11: Αγάπη μου, τι λες να φάμε σήμερα?
12: Έχω πεθυμίσει πίτσα, να σου πω την αλήθεια.
11: Αλήθεια? Εγώ είχα όρεξη για μπέργκερ.
12: Δεν νομίζω. Πίτσα έχουμε να φάμε καιρό.
11: Και μπέργκερ το ίδιο. Μη σου πω και κλαμπ.
12: Πίτσα!
11: Μπέργκερ.
12: Πίτσα!
11: Μπέργκερ!
12: Πίτσα!
11: Μπέργκερ!
12: Δεν χρειάζεται να τσακώνεστε.
11: Πίτσα Ελντόνα.
12: Εδώ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από πίτσες αλλά και χορταστικές γόνδολες. Πενιρλί σε τεράστιες διαστάσεις, καλτσόνε, πίτσα κλαμπ αλλά και πίτσα μπέργκερς.
11: Όλα φτιαγμένα με μεράκι και φρέσκα υλικά.
12: Και για επιδόρπιο, μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε τις γλυκές πίτσες μας που θα σας αφήσουν με το στόμα ανοιχτό.
11: Πίτσα Ελντόνα. Ελευθερίου Βενιζέλου 6 στις πηγές της Κρίας, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-646.
13: Καλά, το καλύτερο δώρο μου έκανε ο Αλέξης. Μια ολόκληρη μέρα περιποίησης στο Senio Beauty Spa Salon.
14: Αχ, σοβαρά, δηλαδή τι έκανες?
13: Ξεκινήσαμε με ένα μασάζ χαλαρωτικό. Έχουν και λεμφικό και κυταρίτιδας, αλλά θα ξαναπάω για να κάνω hot stone αύριο. Μετά έκανα σάουνα. Υπέροχη αίσθηση. Μετά ένα καθαρισμό προσώπου και τέλος μόνιμο μακιγιάζ στα φρύδια. Τέλεια πέρασα.
14: Αχ, πρέπει να σε αγαπάει πολύ ο Αλέξης τέτοιο δώρο που σου έκανε.
13: Ναι, ο καλός μου.
15: Senio Beauty Spa Salon. Η ολοκληρωμένη λύση για πλήρη περιποίηση προσώπου και σώματος, παθητική γυμναστική, μασάζ, ραδιοσυχνότητες, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, μακιγιάζ, μόνιμο μακιγιάζ, χαμάμ, σάουνα, σολάριου και πώληση επαγγελματικών καλλιτικών.
13: Senio Beauty Spa Salon. Υπεύθυνη Αρκουμάνη Μαρία. Έναντι κλειστού γυμναστηρίου Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-400-172.
16: Μαμά! Τι έχουμε για φαγητό?
17: Μπάμιες που περίσσεψαν από το μεσημέρι.
18: Φράουλα,
0: παρακαλώ.
16: Θα ήθελα να κάνω μια παραγγελία. Μια κρέπα μπισκότο σοκολάτα καπρίς φράουλα.
1: Φράουλα, οι πιο σοκολατένιες απολαύσεις με ένα τηλεφώνημα στο 2261-0-23100 στο χώρο σας. Λαχταριστές κρέπες και φρεσκοψημένα βαφλάκια συνδυασμένα με λιωμένη πραλίνα και υλικά της επιλογής σας. Φράουλα, πάνω από την κεντρική πλατεία της Λιβαδιάς.
2: Πάρε μου και εμένα βαφλάκια με μπουένο, μπισκότο, μαλτίζερς και παγωτό φιστίκι.
1: Φράουλα, 2261-0-23100. Και οι μπάμιες γίνονται πιο ωραίες. Όταν μετά τρως κρέπα.
3: Μπα, τι βλέπω, καινούριο αυτοκίνητο.
18: Ωραίο, ε, χάλασε το δικό μου.
3: Και πήρες άλλο τόσο απλά. Το νίκιασα από την Quality Car Rentals μέχρι να επισκευαστεί το δικό μου. Και μεταξύ μας είναι τόσο καλό και ποιοτικό που σκέφτομαι να το αγοράσω.
19: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Quality Car Rentals. Για κάθε σας ανάγκη μετακίνησης υπάρχει λύση ποιότητας και οικονομίας.
20: Πλατεία Συνοικισμού στη Λιβαδιά και στο qualitycarrentals.gr. Τηλέφωνο 2261-0-29256. Κινητό 6932-216868.
21: Πάρτι.
22: Εκδήλωση.
21: Θεατρική παράσταση.
22: Live μουσική βραδιά.
21: Όποια κι αν είναι η αφορμή, ο ήχος θέλετε να είναι τέλειος.
22: Αυτό αφήστε το επάνω μας.
21: Sonus Events.
22: Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων, θεατρικών παραστάσεων, live μουσικών βραδιών, ενοικίαση ήχου για πάρτι εκδηλώσεις.
21: Ρήψη εναέριων και επίγειων πυροτεχνημάτων, επαγγελματικός φωτισμός LED.
22: Προβολή με προτζέκτορ, ταινιών και κάθε είδους βίντεο με φορητές οθόνες έως 500 ίντσες.
21: Επαγγελματικό και άψογο αποτέλεσμα στις καλύτερες τιμές.
22: Sonus Events. Βασίλης Μαράλιος.
21: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-562420.
22: Εκδηλώσεις που αφήνουν τις καλύτερες εντυπώσεις.
23: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Gear. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτεί κανακούνι με εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
24: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
25: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
26: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
27: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, αδελφή Τόλια Ωμικρον Έψιλον. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104. Τηλέφωνο 2261-0-80-100 και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα».
28: Η Μαρία θέλει καινούριο smartphone. Ο Γιώργος ακουστικά Marshall. Η Ελένη pop socket και θήκη με glitter. Ο Πέτρος power bank της Xiaomi. Και όλοι βρίσκουν αυτό που ψάχνουν στο Gadget House. Gadget House. Τα ωραιότερα και πιο high-tech gadgets είναι εδώ. Smartphone όλων των εταιριών. Θήκες, προστατευτικά οθόνης, φορτιστές, ακουστικά για το κινητό ή το tablet σου, gadgets και περιφερειακά υπολογιστών. Gadget House. Design επιλογές για το σπίτι, για τα χόμπι ή για δώρο. Μουφίδου 22 στη Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22610-88830. Βρείτε μας στο Facebook Gadget House. Gadget House. Ό,τι πιο high-tech είναι εδώ.

Καλώς ήρθατε φίλες και φίλοι. Είμαστε εδώ για να τα πούμε όλα, όλα και από την καλή και από την ανάποδη. Ελπίζω να σας βρίσκω σε μια πολύ καλή φυσική κατάσταση, σε πολύ καλή ενεργειακή κατάσταση. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου, μαζί θα πάμε για το επόμενο 2ωρο. Θα αναλύσουμε έτσι ένα πολύ ωραίο ζήτημα σήμερα που αφορά κάποιες ψυχολογικές συνήθειες που εξαφανίζουν την ευτυχία από τη ζωή μας. Θα τα πούμε όλα λοιπόν και από την καλή και από την ανάποδη. Μείνετε συντονισμένοι, θα τα δούμε όλα εδώ στην εκπομπή με τη συνοδεία της καλύτερης μουσικής. Μείνετε εδώ.

Φίλες και φίλοι του Σοέχο Νέα, δεν είναι ποτέ αργά να υιοθετήσουμε νέους τρόπους που θα μας κάνουν πιο ευτυχισμένους. Κατά τη διάρκεια της ζωής μας όλοι ερχόμαστε αντιμέτωποι με πάρα πολλούς ανθρώπους και το γεγονός ότι τείνουμε να βάζουμε σε κατηγορίες τους ανθρώπους δείχνει ότι πιστεύουμε ότι οι άνθρωποι συμπεριφέρονται με συγκεκριμένους τρόπους από τη φύση τους. Δεν είναι όμως καθόλου έτσι. Για να είμαστε ευτυχισμένοι με τον εαυτό μας και με τους άλλους, πρέπει να βρούμε κάποιους τρόπους ώστε να ελαχιστοποιήσουμε κάποιες ψυχολογικές συνήθειες, και τις λέω ψυχολογικές γιατί γίνονται αυτόματα μέσα στο μυαλό μας και τις υιοθετούμε, που κάνουν τους ανθρώπους δυστυχισμένους. Πάμε να τα δούμε όλα με τη σειρά, αναλυτικά. Μείνετε εδώ.

Μια ψυχολογική συνήθεια που κάνει τους ανθρώπους δυστυχισμένους είναι ότι δεν συγχωρούμε τους άλλους ανθρώπους. Πολλοί άνθρωποι νομίζουν ότι η συγχώρηση είναι το ίδιο, σαν να λες ότι δεν έγινε τίποτα. Ομοίως, η συγχώρεση για αυτούς τους ανθρώπους είναι κάτι που στην πραγματικότητα δεν το έχουν κάνει ποτέ στη ζωή τους. Πραγματική συγχώρεση, ξέρετε τι σημαίνει? Σημαίνει ότι επιτρέπετε στον εαυτό σας να είναι ελεύθερος από τη δυσαρέσκεια μιας αδικίας που μπορεί να έχει συμβεί, αλλά να πιστεύετε ότι μπορείτε να την ξεπεράσετε. Η συγχώρεση είναι ότι ξεπερνάμε αυτό που έχει κάνει ο άλλος. Η πραγματική συγχώρεση είναι να απελευθερώνεστε με την πιο αληθινή έννοια του όρου απελευθέρωση. Βγαίνετε δηλαδή από αυτό το μαύρο πράγμα που σας έχει δημιουργήσει ένας άλλος άνθρωπος ή μια κατάσταση, και η συγχώρεση συνδέεται πολύ με τη μείωση της κατάθλιψης, του άγχους, της εχθρότητας, με τη βελτίωση της αυτοεκτίμησης, ακόμα και με τη σωματική υγεία ενός ανθρώπου. Αν κοιτάξει κανείς τα ωφέλη της, θα δει ότι συγχωρώντας τους άλλους ανθρώπους, εν τέλει κάνει καλό μόνο στον εαυτό του.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Σιγά βρε Γιώργο, σε βλέπει ο κόσμος και νομίζει ότι έχεις να φας, δεν ξέρω κι εγώ από πότε.
2: Μα είναι όλα τόσο νόστιμα, είναι και ο χώρος που σε κάνει να νιώθεις άνετα. Με τόσες γεύσεις και τόση ποικιλία, θόλωσα κι εγώ.
3: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Στον ανανεωμένο ζεστό χώρο μας κάνουμε κάθε σας ξεχωριστή στιγμή μοναδική.
4: Με εμπειρία 25 ετών, συνέπεια και γρήγορη εξυπηρέτηση. Όλα τα μενού και τα φαγητά ετοιμάζονται από εμάς με ιδιαίτερη φροντίδα και σε πολύ προσιτές τιμές.
3: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Τρίτο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22610 82030.
5: Βρε Μέρη, πιο σιγά με το γλυκό, δεν θα στο πάρει κανείς.
6: Συγγνώμη, είναι τέλειο το άτιμο.
7: Ψάχνεις το ιδανικό πλήσιμο για το αυτοκίνητό σου.
8: Πλυντήριο αυτοκινήτων
7: Αφιβόκλη.
8: Παρέχει ολοκληρωμένες και οικονομικές υπηρεσίες καθαρισμού, προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε ιδιοκτήτη.
7: Διαθέτει τα κορυφαία υλικά καθαρισμού και γυαλίσματος για να διασφαλίζει την άριστη προστασία και περιποίηση του χρώματος.
8: Προσέχουμε κάθε λεπτομέρεια στην περιποίηση μέσα και έξω. Με εξειδικευμένο προσωπικό για κορυφαία εξυπηρέτηση με φροντίδα και μεράκι.
7: Η καλύτερη επιλογή για το πλήσιμο του αυτοκινήτου σας έχει όνομα. Αφιβόκλη. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών. Με λίγα λόγια, έρχεσαι και καθάρισες. Δημητρίου Παπασπύρου 112 Λιβαδιά.
1: Έχω κολλήσει στο κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή, γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
9: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
10: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστους συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
9: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
10: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
9: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
10: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
9: Τηλέφωνο 22610 26574.
11: Ειδική παιδαγωγός Δήμητρα Παναγιωτοπούλου.
12: Επειδή οι ανάγκες των παιδιών της σύγχρονης κοινωνίας είναι μεγάλες, είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε σε όλες τις δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίσετε, όπως αυτισμό,
11: μαθησιακές δυσκολίες
12: και υποστήριξη μαθητών με διαταραχές όρασης και ακοής.
11: Επίσης παρέχουμε εξωτερικά προγράμματα που βοηθούν τα παιδιά να ενταχθούν και να αυτονομηθούν στην κοινωνία, αλλά και ομάδες παιδιών και εφήβων που βοηθούν στην ενίσχυση της ομαδικότητας, της συνεργασίας και της κοινωνικής συμπεριφοράς.
12: Γραφείο Μαθησιακών Δυσκολιών, Αυτισμού και Κοινωνικών Δεξιοτήτων Δήμητρα Παναγιωτοπούλου.
11: Θα μας βρείτε Σοφοκλέου 47, Λιβαδιά.
12: Τηλέφωνο 694-94-99-203.
13: Και τώρα, νέα υπηρεσία. Ομάδες για γονείς, μελλοντικούς γονείς και φροντιστές παιδιών σε έναν κύκλο 10 εκπαιδευτικών συναντήσεων.
1: Μπάμπη, ποια είναι αυτή η safety που σου τηλεφωνεί συνέχεια? Και τι εννοεί ότι θα σου κάνει αναγόμωση? Μίλα!
14: Γυναίκα ή Μαρτών. Βασιλόπουλο Safety. Για τους πυροσβεστήρες του μαγαζιού και του σπιτιού είναι.
1: Μην παίζετε με τη φωτιά, ούτε με τη ζήλια.
14: Για την απόλυτη ασφάλεια του επαγγελματικού σας χώρου και του σπιτιού σας, η λύση είναι μία. Βασιλόπουλο Safety.
1: Το κορυφαίο κέντρο πυροσβεστικού εξοπλισμού, συντήρησης και αναγόμωσης. Με πιστοποιημένα φαρμακεία αυτοκινήτων και μελέτες πυρανίχνευσης, με την εγγύηση του μεγαλύτερου φορέα πιστοποίησης.
14: Και το καλύτερο, παραλαβή και παράδοση στον χώρο σας με ένα τηλεφώνημα.
1: Βασιλόπουλο Safety. Πινδάρου 13, ορχομενός.
14: Τηλέφωνο 2261-300-770.
1: Γιάννη, η μαμά λέει ότι οι βαλίτσες δεν χωράνε στο πορπαγκάζ.
15: Παιδιά, ο Γιάννης είμαι. Δεν θέλω αμάξι, θέλω θωρακισμένο. ή ένα βαν να τη στείλω στο χωριό.
16: Γιάννη, ηρέμησε. Στη Rent-A-Car 24 έχουμε λύση.
15: Θέλεις αυτοκίνητο για ενοικίαση.
16: Θέλεις leasing μεταχειρισμένου.
15: Θες επαγγελματικό βαν για μεταφορές μετακομίσεις.
16: Θέλεις επταθέσιο ή εννιαθέσιο για να χωρέσεις όλο το σόι και τα πρικιά. Το έχουμε.
15: Και αν έχεις γάμο ή event, νίκιασε μια πολυτελεία μαξάρα, βάλε την ύφη μέσα και πάτα γκάζι. Άσε την πεθερά να σε κυνηγάει με το λεωφορείο.
17: Αριστοφάνους και Πλατεών 14 γωνία, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 6972-858716. Θήβα 6972-543053.
18: Στο Πολύτροπο, εδώ και πάνω από 40 χρόνια, η μουσική και τα βιβλία έχουν το σπίτι τους. Είμαι η Κατερίνα και σας προσκαλώ να ανακαλύψετε έναν κόσμο γεμάτο CD, δίσκους βινιλίου, μουσικά όργανα, χορδές και βιβλία μουσικής που εμπνέουν. Εδώ δεν πουλάμε απλώς προϊόντα. Προσφέρουμε εμπειρίες. Κάθε βινίλιο που βρίσκεις, κάθε σελίδα που γυρίζεις, κάθε χορδή που αγγίζεις, κρύβει μια ιστορία που περιμένει να την κάνεις δική σου. Έλα να γίνεις μέρος της οικογένειάς μας. Στο Πολύτροπο, το πάθος για τη μουσική δεν είναι απλώς δουλειά μας, είναι η ζωή μας. Σε περιμένουμε. Στο κέντρο της πόλης, εκεί που κάθε ήχος, κάθε λέξη και κάθε νότα αποκτούν σημασία.
19: Also, ja, da bin ich also. Gefällt Ihnen Deutschland?
20: Ach, ich bin doch nur 5 Jahre weg gewesen.
21: Θέλεις να μάθεις γερμανικά? Μία είναι η επιλογή.
22: Φροντιστήριο Γερμανικών Brigitte Danu.
21: Η 20ετής πείρα μας και το εξειδικευμένο πρόγραμμα σπουδών μας αποκλειστικά για τη γερμανική γλώσσα αποτελεί εγγύηση επιτυχίας.
22: Με προετοιμασία για συμμετοχή στις εξετάσεις Goethe, Πάλσο, κρατικού πτυχίου και γερμανικής φιλολογίας σε αυστηρά ολιγομελή τμήματα και ευέλικτο ωράριο.
21: Φροντιστήριο Γερμανικών Brigitte Danu.
22: Υπεύθυνοι σπουδών Σπύρος και Ανδρέας Ντάνος.
21: Εγγραφές από Σεπτέμβριο, καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 11 με 1 και 6 με 9 το βράδυ.
22: Δημητρίου Παπασπύρου 7. Τηλέφωνο 2261081677.
21: Και κάντε τα γερμανικά τη δική σας γλώσσα.

Έχεις δύο επιλογές, ή εγώ ή αυτός. Δεν υπάρχουν εκδοχές αν δεν σου είμαι αρκετός. Έχεις δύο επιλογές, ή αλλού

κάτι ακόμα που κάνουμε οι άνθρωποι και δεν έχουμε καμία ελπίδα να είμαστε ευτυχισμένοι, είναι ότι δεν συγχωρούμε ούτε τον ίδιο μας τον εαυτό όταν έχουμε υποπέσει σε κάποια λάθη. Ακόμα πιο καλό είναι να επιτρέπετε στον εαυτό σας να ξεπεράσει και τα λάθη του. Η λύπη, η ντροπή, η ενοχή από ένα λάθος μπορεί να το έχετε κάνει, αλλά να σας τυχιώνουν για την υπόλοιπη ζωή σας. Στην πραγματικότητα, η συγχώρηση του εαυτού σχετίζεται με τη βοήθεια της μείωσης των συναισθημάτων της κατάθλιψης. Πότε είναι η χειρότερη μια κατάσταση? Όταν διαιωνίζουμε τα συναισθήματα που την προκαλούν? Όχι, όταν ξεφεύγουμε από αυτή. Να μην είμαστε λοιπόν εγκλωβισμένοι σε μια ατέρμονη μάχη με τις σκέψεις, να προσπαθούμε να εκλογητικεύσουμε τα πράγματα. Δεν γίνεται πάντα αυτό. Να σκεφτείτε τη στιγμή που είστε σκληροί με τον εαυτό σας και να το συγχωρείτε, γιατί αυτό σημαίνει ότι αποφασίζετε να αλλάξετε από εδώ και πέρα όλα όσα σας έφεραν σε αυτή την κατάσταση, και αυτό είναι πράγματι πολύ σπουδαίο.

Μία ακόμα ψυχολογική κατάσταση, φίλες και φίλοι του ΣΟΕΧΟ ΝΕΕ. Υπενθυμίζω ότι είμαι η Ελένη Βαρμπάκου, καθημερινά κοντά σας στη συχνότητα την αγαπημένη μας. Είναι το σκεπτικό του όλα ή τίποτα. Δηλαδή, είναι εκπληκτικό πόσο συχνά το σκεπτικό όλα ή τίποτα αποτελεί μια βάση ανθυγινών ψυχολογικών καταστάσεων. Από τον πανικό μέχρι την πολύ χαμηλή αυτοεκτίμηση, από την τηλεομανία μέχρι την απελπισία. Το σκηνικό λοιπόν και το σκεπτικό όλα ή τίποτα από τον ορισμό του είναι η προοπτική σας για τη ζωή και πρέπει να είναι ακαμπτή. Μεγενθύνει την αρνητικότητα, μεγενθύνει όλο το αρνητικό πράγμα που μπορεί να συμβαίνει στη ζωή μας. Αν κρατάμε στο μυαλό μας εστιασμένο μόνο αυτό που πήγε στραβά, νομίζω ότι καλό θα είναι να αρχίσουμε να παρατηρούμε τον εαυτό μας μέσα στην καθημερινότητα και δεν μπορεί να μην κάνουμε κάτι καλά ποτέ. Μέσα στην καθημερινότητά μας ας βρούμε πράγματα που μας συμβαίνουν και τα οποία οφείλουμε και πρέπει να νιώθουμε ευτυχισμένοι και επαρκείς.

Όταν έχουμε περισσότερες προσδοκίες από τους άλλους παρά από εμάς τους ίδιους. Δηλαδή, θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Πάτε σε μια δουλειά αύριο το πρωί, που είναι ομαδική δουλειά. Και έχετε την αξίωση οι υπόλοιποι, εκτός από εσάς, να φέρουν εις πέρας περισσότερα πράγματα, να έχουν μια συμπεριφορά καλύτερη από τη δική σας. Έχετε υψηλές προσδοκίες δηλαδή όταν πάτε κάπου. Αυτό παραμερίστε το, γιατί νιώθετε πολύ άβολα κάθε φορά που βλέπετε ότι ματαιώνονται όλα αυτά. Η ματέωση λοιπόν μιας ιδανικής κατάστασης δημιουργεί πάρα πολύ συχνά στους ανθρώπους ένα οικοδόμημα έτσι που πολύ συχνά πέφτει, όπως βλέπετε κάποια οικοδομήματα όταν γίνονται σεισμοί σε κάτι περίεργες πόλεις στο εξωτερικό και βλέπετε να πέφτουν και να γίνονται σκόνη, κάτι τεράστιες πολυκατοικίες, κάτι τεράστια οικοδομήματα. Κάπως έτσι είναι και αυτό μέσα στο μυαλό μας. Η ενσυναίσθηση στους άλλους ανθρώπους, ακόμα και όταν δεν το θέλετε, είναι ένα εκπληκτικό ισχυρό εργαλείο που μπορεί να εξαφανίσει ακόμα και το θυμό που μπορεί να σας προκαλέσει η ματέωση των προσδοκιών που μπορεί να έχετε από τους άλλους.

0: Η ώρα στον ελληνικό είναι 2. Σε ένα όμορφο και προσεκμένο περιβάλλον σας περιμένει κάθε μέρα το καφέ Βόγκλι.
1: Ιδανικό μέρος για να πιείτε το καφέ σας. Με σπιτικά γλυκά, καλοψημένες φωλιάτες, ζεστά ή κρύα σάντουιτς και πεντανόστιμα σνακ. Τζιαπάτα και πανίνι γεμιστά με ποιοτικά και φίνα υλικά.
0: Καφέδες με ξεχωριστά και μοναδικά αρώματα και γεύσεις, ιδανική για ζεστά και κρύα ροφήματα.
1: Καφέ Βόγκλι. Κάνε το πρωινό σου απολαυστικό.
0: Με την υπογραφή της εταιρείας House Brand.
1: Απόλαυσε εξαιρετικές πρώτες ύλες και φρέσκα υλικά που αξίζει να δοκιμάσεις.
0: Take away ή delivery στο 2261-301-891. Δημητρίου Παπασπύρου 110 στη Λιβαδιά. Καφέ Βόγκλι. Επιμένουμε πιστά στην ποιότητα.
2: Ωχ, μου την έσπασε. Ποιος πάλι? Την οθόνη του κινητού μου, ο απρόσεκτος ο Γιώργος. Χε, και τι σκάς. Πας Gadget House και βάζεις άφθρα στα τζάμια προστασίας για να μη σου τη σπάσει ποτέ ξανά.
3: Βρες τώρα στο Gadget House το νέο σου smartphone, tablet αλλά και τεράστια ποικιλία σε αξεσουάρ και θήκες για να διαλέξεις αυτό που θέλεις. Μεμβράνες προστασίας, gadgets, ακουστικά, ηχεία και αξεσουάρ ηλεκτρονικών υπολογιστών στις καλύτερες τιμές.
2: Εγγυημένο και γρήγορο σέρβις όλων των τηλεφώνων, laptop και tablet.
3: Gadget House, το νέο hot spot στη Λιβαδιά, Μπουφίδου 22. Τηλέφωνο 22610-87830.
2: Gadget House και όλα φτιάχνονται.
4: Είδες τον Κώστα τι κορμιά έφτιαξε?
5: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
4: Ξέρεις τι μου είπανε? Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
5: Καλά. Και πότε προλαβαίνουν?
4: Στο Σώμα λένε με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα Vacutherm, Body Roll και Amiga Bodytech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου. Και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου. Και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
5: Καλά. Και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα? Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-331.
4: Καλά, το καλύτερο δώρο μου έκανε ο Αλέξης. Μια ολόκληρη μέρα περιποίησης στο Senio Beauty Spa Salon.
5: Αχ, σοβαρά, δηλαδή τι έκανες?
4: Ξεκινήσαμε με ένα μασάζ χαλαρωτικό. Έχουν και λεμφικό και κυταρίτιδας, αλλά θα ξαναπάω για να κάνω hot stone αύριο. Μετά έκανα σάουνα. Υπέροχη αίσθηση. Μετά ένα καθαρισμό προσώπου και τέλος μόνιμο μακιγιά στα φρύδια. Τέλεια πέρασα.
5: Αχ, πρέπει να σε αγαπάει πολύ ο Αλέξης τέτοιο δώρο που σου έκανε.
4: Ναι, ο καλός μου.
0: Senio Beauty Spa Salon. Η ολοκληρωμένη λύση για πλήρη περιποίηση προσώπου και σώματος, παθητική γυμναστική, μασάζ, ραδιοσυχνότητες, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, μακιγιάζ, μόνιμο μακιγιάζ, χαμάμ, σάουνα, σολάριου και πώληση επαγγελματικών καλλιτικών.
4: Senio Beauty Spa Salon. Υπεύθυνη Αρκουμάνη Μαρία. Έναντι κλειστού γυμναστηρίου Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-400-172.
6: Ρε εσύ, πού θα πάμε? Θέλω καφέ, αλλά ο Γιάννης θέλει από τώρα κοκτέιλ.
4: Μα φυσικά στο Bonjour, στο κεντρικότερο σημείο στον πεζόδρομο Μπουφίδου. Εκεί που η μέρα συναντά τη νύχτα.
7: Και από φαγητό, πεινάω λιγάκι.
4: Ακριβώς απέναντι, στο Bon Appetit. Από λαχταριστές, κρέπες και βάφλες μέχρι το πιο τέλειο σάντουιτς. Από το πρωί για καφέ ήλι και μπραντς μέχρι αργά το βράδυ.
6: Και έχει και live σήμερα, έτσι?
4: Πάντα έχει κάτι καλό εκεί.
6: Bonjour και Bon Appetit. Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στον πεζόδρομο Μπουφίδου.
8: Βρείτε μας στη Wolt και στο τηλέφωνο 2261-30-1912.
4: Γιατί η ζωή θέλει γεύση και καλή παρέα.
9: Γυμνάσιο, λύκειο και μετά τι? Οι εξετάσεις και οι επιλογή σπουδών φέρνουν άγχος? Όχι πια. Στο Brightway χτίζουμε το μέλλον σου.
10: Συμβουλευτική υποστήριξη, έγκυρα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού, σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού σου και υπηρεσίες φιλολογικής υποστήριξης σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Γιατί το μέλλον θέλει τον ειδικό του.
9: Brightway, Ιωάννα Παπακοσταντίνου, σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού, φιλολογική υποστήριξη.
10: Θα μας βρείτε Λιβαδιά Γαλαξιδίου 8, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-301371.
11: Φροντιστήριο Αναγνωστήριο Clever Mind. Μετά το σχολείο, γινόμαστε η πρώτη προτίμηση για τη σχολική μελέτη των παιδιών σας σε όλες τις τάξεις του Δημοτικού, αλλά και η επιλογή εμπιστοσύνης για να καταφέρουν οι μαθητές γυμνασίου Λυκείου να επιτύχουν τους στόχους τους. Είμαστε και φέτος μαζί σας με ολιγομελή τμήματα, εξειδίκευση στην ειδική αγωγή και τις πιο προσιτές τιμές. Φροντιστήριο Αναγνωστήριο Clever Mind, Γαλαξιδίου 6, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261 10 27 24.
12: Πάρτι.
13: Εκδήλωση.
12: Θεατρική παράσταση.
13: Live μουσική βραδιά.
12: Όποια κι αν είναι η αφορμή, ο ήχος θέλετε να είναι τέλειος.
13: Αυτό αφήστε το επάνω μας.
14: Sonus Events.
13: Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων, θεατρικών παραστάσεων, live μουσικών βραδιών, ενοικίαση ήχου για πάρτι εκδηλώσεις.
12: Ρήψη εναέριων και επίγειων πυροτεχνημάτων, επαγγελματικός φωτισμός LED.
13: Προβολή με προτζέκτορ, ταινιών και κάθε είδους βίντεο με φορητές οθόνες έως 500 ίντσες.
12: Επαγγελματικό και άψογο αποτέλεσμα στις καλύτερες τιμές.
13: Sonus Events. Βασίλης Μαράλιος.
12: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-562420.
13: Εκδηλώσεις που αφήνουν τις καλύτερες εντυπώσεις.

0: Ματέωση προσδοκιών, είπαμε, και να πάμε σε κάτι ακόμα που χαλάει την ψυχική μας ηρεμία είναι όταν πιστεύουμε ότι τα πράγματα δεν θα γίνουν ποτέ καλύτερα. Πω, είναι σαν αυτοκτονία αυτό και το κάνει πάρα πολλοί κόσμος. Να πιστεύει, είναι σοβαρή απελπισία αυτό, να πιστεύει ότι δεν πρόκειται ποτέ να αλλάξει. Ο κόσμος είναι ένα άσχημο μέρος και συνεχώς γίνεται χειρότερος. Δεν μπορεί να αλλάξει ποτέ ο αδελφός μου, δεν μπορεί να αλλάξει ποτέ το παιδί μου, δεν μπορεί να αλλάξει ποτέ ο σύντροφός μου. Όλα αυτά λοιπόν τα ποτέ είναι μια καθημερινή πτωτική, σταθερή πτωτική τροχιά, η οποία μας πηγαίνει σε μια απελπισία. Φανταστείτε πόση ηρεμία μπορείτε να αισθανθείτε, απλά επιτρέποντας τον εαυτό σας να πιστέψει έξω στον κόσμο ότι βρίσκονται αρμονικά και όμορφα πράγματα που δεν έχετε βιώσει.
1: Δεν μ' αφορά πώς τα περνάς.

Φίλες και φίλοι του Σοέχο Νέα, σήμερα λοιπόν μιλάμε για συμπεριφορές που καταστρέφουν την ευτυχία στη ζωή μας και τη σκοτώνουν. Ψυχολογικές συμπεριφορές. Είμαι η Ελένη Βαρμπάκου, είναι το Σοέχο Νέα και πάμε να δούμε μία ακόμα τέτοια συμπεριφορά. Όταν πιστεύετε ότι έχετε λιγότερο έλεγχο στη ζωή σας από ό,τι πραγματικά έχετε. Υπάρχουν άνθρωποι λοιπόν που μεγαλώνουν με την πεποίθηση ότι ό,τι και να κάνουν, μια νοοτροπία πάρα πολύ άσχημη για τον εαυτό τους, δεν θα αλλάξει τίποτα γύρω τους. Είναι ένα εισιτήριο ντουγρού για την αποτυχία και ντουγρού για την αίσθηση της απόλυτης δυστυχίας που μπορεί να έχουν. Έχουν την πεποίθηση ότι καμία εξουσία, ακόμα και που μπορεί να αποκτήσουν μέσα στη ζωή τους, δεν μπορεί να τους δώσει τίποτα καλό. Αυξάνουν επίσης την πιθανότητα να βλέπουν τον κόσμο ως κάτι αποθαρρυντικό. Ότι όλο είναι μια καταστροφή. Ότι ζουν σε ένα δυστυχιστάν στη ζωή τους που δεν πρόκειται μα ποτέ να αλλάξει.

αδειάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στην τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή

Μία ακόμα πολύ δύσκολη συνθήκη ψυχολογική είναι όταν πιστεύουμε στο μύθο της άφιξης. Ο μύθος της άφιξης αναφέρεται στην ιδέα ότι από τη στιγμή που έχουμε φτάσει σε ένα συγκεκριμένο σημείο στη ζωή μας, όλα θα τακτοποιηθούν. Ναι, επειδή ξαφνικά αδυνατήσαμε, ή επειδή ξαφνικά αποκτήσαμε μια καλύτερη θέση στη δουλειά μας, ή επειδή ξαφνικά κάναμε μια επιτυχία επαγγελματική, οικονομική, οτιδήποτε, ότι όλα γύρω μας με ένα μαγικό ραβδάκι θα βρουν την ισορροπία που θέλαμε. Λοιπόν, αυτά δεν θα γίνουν ποτέ. Οπότε να ξέρετε ότι ό,τι σας στερεί τη δυνατότητα να βρείτε τη χαρά δεν έχει να κάνει ούτε με τα 10-20 κιλά παραπάνω που έχετε, ούτε με την κατάθλιψη η οποία συνοδεύει διαφορετικούς λόγους στη ζωή μας, αλλά αυτή ήταν που μας έκανε να πάρουμε τα κιλά, και αν τη διώξουμε από πάνω μας θα είναι αυτή που θα μας κάνει και να τα χάσουμε.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Μπάμπη, ποια είναι αυτή η safety που σου τηλεφωνεί συνέχεια? Και τι εννοεί ότι θα σου κάνει η αναγόμωση? Μίλα!
2: Γυναίκα ήμαρτον. Βασιλόπουλο safety. Για τους πυροσβεστήρες του μαγαζιού και του σπιτιού είναι.
1: Μην παίζετε με τη φωτιά, ούτε με τη ζήλια.
2: Για την απόλυτη ασφάλεια του επαγγελματικού σας χώρου και του σπιτιού σας, η λύση είναι μία. Βασιλόπουλο safety.
3: Το κορυφαίο κέντρο πυροσβεστικού εξοπλισμού, συντήρησης και αναγόμωσης. Με πιστοποιημένα φαρμακεία αυτοκινήτων και μελέτες πυρανίχνευσης, με την εγγύηση του μεγαλύτερου φορέα πιστοποίησης.
2: Και το καλύτερο, παραλαβή και παράδοση στον χώρο σας με ένα τηλεφώνημα.
3: Βασιλόπουλο safety. Πινδάρου 13, ορχομενός.
2: Τηλέφωνο 2261-300-770.
4: Μαμά! Τι έχουμε για φαγητό?
1: Μπάμιες που περίσσεψαν από το μεσημέρι.
5: Φράουλα, παρακαλώ.
4: Θα ήθελα να κάνω μια παραγγελία. Μια κρέπα μπισκότο σοκολάτα, καπρίς φράουλα.
6: Φράουλα, οι πιο σοκολατένιες απολαύσεις με ένα τηλεφώνημα στο 2261-0-23100 στο χώρο σας. Λαχταριστές κρέπες και φρεσκοψημένα βαφλάκια συνδυασμένα με λιωμένη πραλίνα και υλικά της επιλογής σας. Φράουλα, πάνω από την κεντρική πλατεία της Λιβαδιάς.
1: Πάρε μου και εμένα βαφλάκια με μπουένο, μπισκότο, μαλτίζερς και παγωτό φιστίκι.
6: Φράουλα, 2261-0-23100. Και οι μπάμιες γίνονται πιο ωραίες όταν μετά τρως κρέπα.
7: Ποιος είναι ο ορισμός της απόλαυσης? Όταν ο ουρανίσκος ανακαλύπτει τη βελούδινη σοκολάτα ενός προφιτερόλ τελής. Αρώματα Ανατολής αναδύονται από τα παραδοσιακά σιροπιαστά του. Όταν το μοναδικό του τζελάτο σε ταξιδεύει μέχρι την Ιταλία, τότε ξέρεις πως τίποτα άλλο δεν έχει σημασία. Ζαχαροπλαστείο τελής. Δημιουργούμε γεύσεις συνδυάζοντας την παράδοση με τις πιο σύγχρονες τεχνικές. Για όλες σας τις εκδηλώσεις υπογράφουμε τις πιο ξεχωριστές γλυκές δημιουργίες στη μορφή που επιθυμείτε. Ζαχαροπλαστείο Delis. Με την υπογραφή του Pastry Chef Αργύρη Μανιά. Εσχύλου 62 στη Λιβαδιά, αλλά και σε Facebook και Instagram. Τηλέφωνο 22611-81100. Τελής. Ο προορισμός της απόλαυσης.
8: Στο σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία αναδεικνύουμε τη φυσική σου ομορφιά. Με το μοναδικό λέιζερ αποτρίχωσης Soprano Eyes, διωδικό λέιζερ, ασφαλές και αποτελεσματικό για όλους τους τύπους δέρματος, για αποτελέσματα μακράς διάρκειας καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Ανακαλύψτε υπηρεσίες όπως βαθύ καθαρισμό προσώπου, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, δερμοαπόξηση με διαμάντι, brow lamination και lash lift, μακιγιάζ για κάθε περίσταση και τεχνολογία LPG για σύσφιξη, μείωση πότων, αντιμετώπιση της κυταρίτιδας. Δώστε στον εαυτό σας τη φρεσκάδα και την αναζωογόνηση που του αξίζει, γρήγορα και αποτελεσματικά. Σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία, Χερονίας 2α, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0-89-377. Η ομορφιά σας, καθήκον μας.
1: Γιάννη! Η μαμά λέει ότι οι βαλίτσες δεν χωράνε στο πορτμπαγκάζ!
9: Παιδιά, ο Γιάννης είμαι. Δεν θέλω αμάξι, θέλω θωρακισμένο. Ή ένα βαν να τη στείλω στο χωριό.
10: Γιάννη, ηρέμησε. Στη Rent-A-Car 24 έχουμε λύση.
9: Θέλεις αυτοκίνητο για ενοικίαση?
10: Θέλεις leasing μεταχειρισμένου?
9: Θες επαγγελματικό βαν για μεταφορές μετακομίσεις?
10: Θέλεις επταθέσιο ή εννιαθέσιο για να χωρέσεις όλο το σόι και τα πρικιά? Το έχουμε.
9: Και αν έχεις γάμο ή event, νίκιασε μια πολυτελεία μαξάρα, βάλε την ύφη μέσα και πάτα γκάζι. Άσε την πεθερά να σε κυνηγάει με το λεωφορείο.
3: Αριστοφάνους Κυφλατεών 14 γωνία, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 6972-858716. Θήβα 6972-543053.
11: Also, ja, da bin ich also. Gefällt Ihnen in Deutschland?
12: Ach, ich bin doch nur 5 Jahre weg gewesen.
3: Θέλεις να μάθεις γερμανικά? Μία είναι η επιλογή.
13: Φροντιστήριο Γερμανικών Brigitte Danum.
3: Η 20ετής πείρα μας και το εξειδικευμένο πρόγραμμα σπουδών μας αποκλειστικά για τη γερμανική γλώσσα αποτελεί εγγύηση επιτυχίας.
13: Με προετοιμασία για συμμετοχή στις εξετάσεις Goethe, Πάλσο, κρατικού πτυχίου και γερμανικής φιλολογίας σε αυστηρά ολιγομελή τμήματα και ευέλικτο ωράριο.
3: Φροντιστήριο Γερμανικών Brigitte Danum.
13: Υπεύθυνοι σπουδών Σπύρος και Ανδρέας Ντάνος.
3: Έγγραφες από Σεπτέμβριο, καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 11 με 1 και 6 με 9 το βράδυ.
13: Δημητρίου Παπασπύρου 7, τηλέφωνο 2261-081-677.
3: Και κάντε τα γερμανικά τη δική σας γλώσσα.
14: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
15: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστου συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
14: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
15: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
14: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
15: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
14: Τηλέφωνο 22610-26574.
16: Στο Πολύτροπο, εδώ και πάνω από 40 χρόνια, η μουσική και τα βιβλία έχουν το σπίτι τους. Είμαι η Κατερίνα και σας προσκαλώ να ανακαλύψετε έναν κόσμο γεμάτο CD, δίσκους βινιλίου, μουσικά όργανα, χορδές και βιβλία μουσικής που εμπνέουν. Εδώ δεν πουλάμε απλώς προϊόντα. Προσφέρουμε εμπειρίες. Κάθε βινίλιο που βρίσκεις, κάθε σελίδα που γυρίζεις, κάθε χορδή που αγγίζεις, κρύβει μια ιστορία που περιμένει να την κάνεις δική σου. Έλα να γίνεις μέρος της οικογένειάς μας. Στο Πολύτροπο, το πάθος για τη μουσική δεν είναι απλώς δουλειά μας, είναι η ζωή μας. Σε περιμένουμε. Στο κέντρο της πόλης, εκεί που κάθε ήχος, κάθε λέξη και κάθε νότα αποκτούν σημασία.
17: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα, χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
18: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, αδελφή Τόλια Ωμικρον Εψιλον. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104. Τηλέφωνο 22610-80100. Και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα».
19: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την ProSkier. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτεί κανακούνι με εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
20: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
18: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 22610 87 660. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.

Ένα ακόμα πολύ θλιβερό προνόμιο των ανθρώπων που είναι δυστυχείς είναι ότι υπεργενικεύουν τα πράγματα. Δηλαδή, αν ένας άνθρωπος του συμπεριφέρθηκε άσχημα σε μια κατάσταση, λένε όλοι οι εργοδότες είναι έτσι. Αν ένας σύντροφος του συμπεριφέρθηκε άσχημα, όλοι οι άντρες ή όλες οι γυναίκες είναι αυτό. Η υπεργενίκευση λοιπόν των πραγμάτων είναι η αλήθεια ότι δημιουργεί πολλά έντονα ψυχολογικά προβλήματα και ο άλλος νιώθει ότι δεν μπορεί να ξαναπροσπαθήσει.

Φίλες και φίλοι του ΣΟΕΧΟ Νέα, όταν δεν δείχνεται έμπρακτη ευγνωμοσύνη, είναι ακόμα ένα ελάττωμα που μπορεί να δημιουργήσει ζήτημα στη ζωή σας, στο να σας εμποδίσει να γίνετε, να αποκτήσετε στιγμές μικρές ή μεγάλες, ευτυχισμένες. Δεν πρόκειται να έρθω ποτέ ξανά να κάνω αυτή τη δουλειά, μπορείτε να πείτε. Κάποιες αλλαγές, όταν γκρινιάζετε για κάποια εξυπηρέτηση σε ένα μαγαζί, όταν προσπαθείτε να... μερικοί άνθρωποι πιστεύουν ότι η ευγνωμοσύνη και η διατήρηση μιας λίστας πραγμάτων για τα οποία μπορεί να είναι ευγνώμονες είναι κάτι ψευτοσυναισθηματικό. Κι όμως, παιδιά, αν το κάνουμε όλοι μας, αν κάνουμε μια λίστα πραγμάτων που στην καθημερινότητά μας μας κάνει να νιώθουμε ευτυχείς μέσα στην ροή της ημέρας, τότε θα αλλάξουμε πάρα πολύ. Τώρα που είπα για μια λίστα πραγμάτων που μπορεί να μας κάνει να νιώσουμε ευτυχείς στη ζωή μας, είναι να γράψουμε σε μια σελίδα, να την γυρίσουμε στα δύο, να την κλείσουμε έτσι στα δύο και να γράψουμε στην αριστερή πλευρά τα πράγματα για τα οποία αισθανόμαστε δυστυχείς στη διάρκεια της ημέρας και στη δεξιά πλευρά να γράψουμε τα πράγματα για τα οποία αισθανόμαστε ευτυχισμένοι στη διάρκεια μιας μέρας. Λοιπόν, αν τα καταμετρήσουμε όλα αυτά, θα δούμε ότι έχουμε περισσότερους λόγους να αισθανόμαστε χαρούμενοι, γιατί μπορούμε να σηκωνόμαστε κάθε πρωί, να πηγαίνουμε στη δουλειά μας, γιατί δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα πολύ πολύ σημαντικό που έχουν πολλοί άνθρωποι γύρω μας. Γενικά να μην βαρυγκωμούμε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό.

Φτάσαμε στο τέλος του σημερινού σου έχω νέα. Έτσι οι ψυχολογικές συμπεριφορές είδαμε που μας κάνουν, μας αφαιρούν ευτυχισμένες στιγμές από τη ζωή μας. Εύχομαι σιγά σιγά αυτό να το αποβάλουμε όλοι μας, γιατί είναι μια αρρώστια της εποχής, η υπερανάλυση και η απεσιοδοξία. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου, σας ευχαριστώ για την καλή παρέα και σήμερα. Εύχομαι μέχρι αύριο να είμαστε όλοι ακόμα καλύτερα. Τα φιλιά μου και την αγάπη μου. Γεια και χαρά σας.

0: Η ώρα στον ελληνικό είναι 3. Μετά από αυτό, αλλά και από αυτό, ακολουθεί σίγουρα αυτό. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Η μόνη σας επιλογή για τούρτα που λέει πολλά. Στο γάμο, τη βάπτιση, τα γενέθλια και κάθε εκδήλωση. Ιδιαίτερα σχέδια, μοντέρνες προτάσεις, ασύγκριτες γεύσεις από τα πιο φρέσκα υλικά.
1: Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά.
0: Τούρτα και μετά απόλαυση.
2: Είδες τον Κώστα τι κορμιά έφτιαξε.
3: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
2: Ξέρεις τι μου είπανε? Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
3: Καλά. Και πότε προλαβαίνουν?
2: Στο Σώμα λένε με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα VacuTherm, Body Roll και Amiga Bodytech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου. Και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου. Και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
3: Καλά! Και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα? Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-331.
2: Σιγά βρε Γιώργο, σε βλέπει ο κόσμος και νομίζει ότι έχεις να φας, δεν ξέρω κι εγώ από πότε.
4: Μα είναι όλα τόσο νόστιμα, είναι και ο χώρος που σε κάνει να νιώθεις άνετα. Με τόσες γεύσεις και τόση ποικιλία, θόλωσα κι εγώ.
5: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Στον ανανεωμένο, ζεστό χώρο μας, κάνουμε κάθε σας ξεχωριστή στιγμή μοναδική.
6: Με εμπειρία 25 ετών, συνέπεια και γρήγορη εξυπηρέτηση. Όλα τα μενού και τα φαγητά ετοιμάζονται από εμάς με ιδιαίτερη φροντίδα και σε πολύ προσιτές τιμές.
5: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Τρίτο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22610-82030.
7: Βρε Μέρη, πιο σιγά με το γλυκό, δεν θα στο πάρει κανείς.
2: Συγγνώμη, είναι τέλειο το άτιμο. Καλά, το καλύτερο δώρο μου έκανε ο Αλέξης. Μια ολόκληρη μέρα περιποίησης στο Senio Beauty Spa Salon.
8: Αχ, σοβαρά, δηλαδή τι έκανες?
2: Ξεκινήσαμε με ένα μασάζ χαλαρωτικό. Έχουν και λεμφικό και κυταρίτιδας, αλλά θα ξαναπάω για να κάνω hot stone αύριο. Μετά έκανα σάουνα. Υπέροχη αίσθηση. Μετά ένα καθαρισμό προσώπου και τέλος μόνιμο μακιγιά στα φρύδια. Τέλεια πέρασα.
8: Αχ, πρέπει να σε αγαπάει πολύ ο Αλέξης τέτοιο δώρο που σου έκανε.
2: Ναι, ο καλός μου.
9: Senio Beauty Spa Salon. Η ολοκληρωμένη λύση για πλήρη περιποίηση προσώπου και σώματος, παθητική γυμναστική, μασάζ, ραδιοσυχνότητες, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, μακιγιάζ, μόνιμο μακιγιάζ, χαμάμ, σάουνα, σολάριου και πώληση επαγγελματικών καλλιτικών.
6: Senio Beauty Spa Salon. Υπεύθυνη Αρκουμάνη Μαρία. Έναντι κλειστού γυμναστηρίου Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-400-172.
10: Μπα, τι βλέπω, καινούριο αυτοκίνητο.
11: Ωραίο, ε.
10: Χάλασε το δικό μου. Και πήρες άλλο τόσο απλά. Το νίκιασα από την Quality Car Rentals μέχρι να επισκευαστεί το δικό μου. Και μεταξύ μας είναι τόσο καλό και ποιοτικό που σκέφτομαι να το αγοράσω.
12: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Quality Car Rentals. Για κάθε σας ανάγκη μετακίνησης υπάρχει λύση ποιότητας και οικονομίας.
13: Πλατεία Συνοικισμού στη Λιβαδιά και στο qualitycarrentals.gr. Τηλέφωνο 22610-29256. Κινητό 6932-216868.
14: Ειδική παιδαγωγός Δήμητρα Παναγιωτοπούλου.
15: Επειδή οι ανάγκες των παιδιών της σύγχρονης κοινωνίας είναι μεγάλες, είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε σε όλες τις δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίσετε, όπως αυτισμό,
14: μαθησιακές δυσκολίες
15: και υποστήριξη μαθητών με διαταραχές όρασης και ακοής.
14: Επίσης παρέχουμε εξωτερικά προγράμματα που βοηθούν τα παιδιά να ενταχθούν και να αυτονομηθούν στην κοινωνία, αλλά και ομάδες παιδιών και εφήβων που βοηθούν στην ενίσχυση της ομαδικότητας, της συνεργασίας και της κοινωνικής συμπεριφοράς.
15: Γραφείο Μαθησιακών Δυσκολιών, Αυτισμού και Κοινωνικών Δεξιοτήτων Δήμητρα Παναγιωτοπούλου.
14: Θα μας βρείτε Σοφοκλέου 47, Λιβαδιά.
15: Τηλέφωνο 694-94-99-203.
16: Και τώρα, νέα υπηρεσία. Ομάδες για γονείς, μελλοντικούς γονείς και φροντιστές παιδιών σε έναν κύκλο 10 εκπαιδευτικών συναντήσεων.
17: Πάρτι.
18: Εκδήλωση.
17: Θεατρική παράσταση.
18: Live μουσική βραδιά.
17: Όποια κι αν είναι η αφορμή, ο ήχος θέλετε να είναι τέλειος.
18: Αυτό αφήστε το επάνω μας.
11: Solus Events.
18: Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων, θεατρικών παραστάσεων, live μουσικών βραδιών, ενοικίαση ήχου για πάρτι εκδηλώσεις.
19: Ρήψη εναέριων και επίγειων πυροτεχνημάτων, επαγγελματικός φωτισμός LED.
18: Προβολή με προτζέκτορ, ταινιών και κάθε είδους βίντεο με φορητές οθόνες έως 500 ίντσες.
19: Επαγγελματικό και άψογο αποτέλεσμα στις καλύτερες τιμές.
18: Sonus Events. Βασίλης Μαράλιος.
19: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-562420.
18: Εκδηλώσεις που αφήνουν τις καλύτερες εντυπώσεις.
20: Η Μαρία θέλει καινούριο smartphone. Ο Γιώργος ακουστικά Marshall. Η Ελένη pop socket και θήκη με glitter. Ο Πέτρος power bank της Xiaomi. Και όλοι βρίσκουν αυτό που ψάχνουν στο Gadget House.
21: Gadget House.
20: Τα ωραιότερα και πιο high-tech gadgets είναι εδώ. Smartphone όλων των εταιριών. Θήκες, προστατευτικά οθόνης, φορτιστές, ακουστικά για το κινητό ή το tablet σου, gadgets και περιφερειακά υπολογιστών.
21: Gadget House.
20: Design επιλογές για το σπίτι, για τα χόμπι ή για δώρο. Μουφίδου 22 στη Λεβαδιά. Τηλέφωνο 22610-88830. Βρείτε μας στο Facebook Gadget House.
21: Gadget House. Ό,τι πιο high-tech είναι εδώ.

0: Η ώρα είναι 3:30. Στο Πολύτροπο, εδώ και πάνω από 40 χρόνια, η μουσική και τα βιβλία έχουν το σπίτι τους. Είμαι η Κατερίνα και σας προσκαλώ να ανακαλύψετε έναν κόσμο γεμάτο CD, δίσκους βινιλίου, μουσικά όργανα, χορδές και βιβλία μουσικής που εμπνέουν. Εδώ δεν πουλάμε απλώς προϊόντα. Προσφέρουμε εμπειρίες. Κάθε βινίλιο που βρίσκεις, κάθε σελίδα που γυρίζεις, κάθε χορδή που αγγίζεις, κρύβει μια ιστορία που περιμένει να την κάνεις δική σου. Έλα να γίνεις μέρος της οικογένειάς μας. Στο Πολύτροπο, το πάθος για τη μουσική δεν είναι απλώς δουλειά μας, είναι η ζωή μας. Σε περιμένουμε. Στο κέντρο της πόλης, εκεί που κάθε ήχος, κάθε λέξη και κάθε νότα αποκτούν σημασία.
1: Θέλεις να μάθεις γερμανικά? Μία είναι η επιλογή.
2: Φροντιστήριο Γερμανικών Brigitte Danu.
1: Η 20ετής πείρα μας και το εξειδικευμένο πρόγραμμα σπουδών μας αποκλειστικά για τη γερμανική γλώσσα αποτελεί εγγύηση επιτυχίας.
2: Με προετοιμασία για συμμετοχή στις εξετάσεις Goethe, Πάλσο, κρατικού πτυχίου και γερμανικής φιλολογίας σε αυστηρά ολιγομελή τμήματα και ευέλικτο ωράριο.
1: Φροντιστήριο Γερμανικών Brigitte Danu.
2: Υπεύθυνοι σπουδών Σπύρος και Ανδρέας Ντάνος.
1: Εγγραφές από Σεπτέμβριο, καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 11 με 1 και 6 με 9 το βράδυ.
2: Δημητρίου Παπασπύρου 7. Τηλέφωνο 22 61 081 677.
1: Και κάντε τα γερμανικά τη δική σας γλώσσα.
3: Γυμνάσιο, λύκειο και μετά τι? Οι εξετάσεις και οι επιλογή σπουδών φέρνουν άγχος? Όχι πια. Στο Brightway χτίζουμε το μέλλον σου.
4: Συμβουλευτική υποστήριξη, έγκυρα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού, σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού σου και υπηρεσίες φιλολογικής υποστήριξης σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Γιατί το μέλλον θέλει τον ειδικό του.
3: Brightway, Ιωάννα Παπακοσταντίνου, σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού, φιλολογική υποστήριξη.
4: Θα μας βρείτε Λιβαδιά Γαλαξιδίου 8. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 301 3071.
2: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
5: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστου συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
2: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
5: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
2: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
5: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
2: Τηλέφωνο 22610 26 574.
6: Γιάννη, η μαμά λέει ότι οι βαλίτσες δεν χωράνε στο πορτμπαγκάζ.
7: Παιδιά, ο Γιάννης είμαι. Δεν θέλω αμάξι. Θέλω θωρακισμένο. Ή ένα βαν να τη στείλω στο χωριό.
8: Γιάννη, ηρέμησε. Στη Rent-A-Car 24 έχουμε λύση.
7: Θέλεις αυτοκίνητο για ενοικίαση?
8: Θέλεις leasing μεταχειρισμένο?
7: Θες επαγγελματικό βαν για μεταφορές μετακομίσεις?
8: Θέλεις επταθέσιο ή εννιαθέσιο για να χωρέσεις όλο το σόι και τα πρικιά? Το έχουμε.
7: Και αν έχεις γάμο ή event, νίκιασε μια πολυτελεία μαξάρα, βάλε την ύφη μέσα και πάτα γκάζι. Άσε την πεθερά να σε κυνηγάει με το λεωφορείο.
9: Αριστοφάνους και Πλατεών 14 γωνία, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 6972 858716. Θήβα 6972 543053.
10: Ρε εσύ, πού θα πάμε? Θέλω καφέ, αλλά ο Γιάννης θέλει από τώρα κοκτέιλ.
11: Μα φυσικά στο Bonjour, στο κεντρικότερο σημείο στον πεζόδρομο Μπουφίδου. Εκεί που η μέρα συναντά τη νύχτα.
12: Και από φαγητό, πεινάω λιγάκι.
11: Ακριβώς απέναντι, στο Bon Appetit. Από λαχταριστές, κρέπες και βάφλες μέχρι το πιο τέλειο σάντουιτς. Από το πρωί για καφέ ύλη και μπραντς μέχρι αργά το βράδυ.
10: Και έχει και live σήμερα, έτσι.
11: Πάντα έχει κάτι καλό εκεί.
10: Bonjour και Bon Appetit. Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στον πεζόδρομο Μπουφίδου.
13: Βρείτε μας στη Walt και στο τηλέφωνο 2261 30 19 12.
11: Γιατί η ζωή θέλει γεύση και καλή παρέα.
14: Αγάπη μου, τι λες να φάμε σήμερα?
15: Έχω πεθυμίσει πίτσα, να σου πω την αλήθεια.
14: Αλήθεια? Εγώ είχα όρεξη για μπέργκερ.
15: Δεν νομίζω. Πίτσα έχουμε να φάμε καιρό.
14: Και μπέργκερ το ίδιο. Μη σου πω και κλαμπ.
15: Πίτσα!
14: Μπέργκερ.
15: Πίτσα!
14: Μπέργκερ.
16: Μπέργκερ!
17: Πίτσα!
16: Μπέργκερ!
18: Δεν χρειάζεται να τσακώνεστε.
19: Πίτσα Ελντόνα.
18: Εδώ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από πίτσες αλλά και χορταστικές γόνδολες. Πενιρλί σε τεράστιες διαστάσεις, καλτσόνε, πίτσα κλαμπ αλλά και πίτσα μπέργκερ.
19: Όλα φτιαγμένα με μεράκι και φρέσκα υλικά.
18: Και για επιδόρπιο, μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε τις γλυκές πίτσες μας που θα σας αφήσουν με το στόμα ανοιχτό.
19: Πίτσα Ελντόνα. Ελευθερίου Βενιζέλου 6 στις πηγές της Κρίας, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22610-88-646.
20: Ψάχνεις το ιδανικό πλήσιμο για το αυτοκίνητό σου?
21: Πλυντήριο αυτοκινήτων
20: Αφιβόκλη.
21: Παρέχει ολοκληρωμένες και οικονομικές υπηρεσίες καθαρισμού προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε ιδιοκτήτη.
20: Διαθέτει τα κορυφαία υλικά καθαρισμού και γυαλίσματος για να διασφαλίζει την άριστη προστασία και περιποίηση του χρώματος.
21: Προσέχουμε κάθε λεπτομέρεια στην περιποίηση μέσα και έξω. Με εξειδικευμένο προσωπικό για κορυφαία εξυπηρέτηση με φροντίδα και μεράκι.
20: Η καλύτερη επιλογή για το πλήσιμο του αυτοκινήτου σας έχει όνομα. Αφιβόκλη. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών. Με λίγα λόγια, έρχεσαι και καθάρισες. Δημητρίου Παπασπύρου 112, Λιβαδιά.

0: Είμαι ο Φιλέας.
1: Και εγώ η Φογκ.
0: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
1: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
0: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
1: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
0: Και πώς γίνεται αυτό?
1: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
0: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
1: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
2: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
3: Μεγάλη προσφορά.
4: Όχι, όχι.
3: Τεράστια προσφορά.
4: Ούτε.
3: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όρη και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
5: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η μυασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed. Είναι η απάντηση.
6: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
7: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
8: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
6: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
7: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
9: Πόσες στιγμές χωράνε μέσα σε 12 χρόνια? Αμέτρητες. Η Ίναλαν, η ελληνική εταιρεία που 12 χρόνια τώρα συνδέει ανθρώπους, σπίτια και επιχειρήσεις, γιορτάζει όσα μας ενώνουν με 300 Mbps συμμετρικό ίντερνετ μόνο με 12 ευρώ. Ίναλαν. 12 χρόνια μεγαλώνουμε μαζί.
10: Μεσημέρι Δευτέρας, καλή εβδομάδα. Είμαι η Άννα Ζιρδέλη, κάνουμε παρέα καθημερινά από τις 2 μέχρι και τις 5 στο ρυθμό 949 που ακούς μόνο επιτυχίες και περιμένω τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6937-949-949 και φυσικά μας ακούς μέσω soundist.gr καθώς ρυθμός 949 από όλο τον κόσμο, από όπου και αν είσαι, στο γραφείο, στο σπίτι. Μπορεί και να είσαι στο αυτοκίνητο αυτή τη στιγμή και να θέλεις να μας ακούσεις ιντερνετικά. Μπορείς να συνδεθείς, εδώ είμαστε. Και ο ρυθμός 949 σε προσκαλεί. Σε avant premiere της ταινίας Το ημερολόγιο της Verity. Αυτή την ταινία θέλω να σας πω ότι την περιμένω πως και πως. Θα την απολαύσετε μαζί μας την 3η 29 Σεπτέμβρη στα Villa Cinema στο The Mall Athens στις 8. Είναι ένα σκοτεινό παιχνίδι αιμονής και χειραγώγησης, όπου η αλήθεια γίνεται πιο τρομακτική από τη φαντασία. Λοιπόν, κυκλοφορεί στους κινηματογράφους 1 Οκτώβρη από Feel Good και αν θέλεις διπλές προσκλήσεις, στείλε τώρα πρεμιέρα στο Viber στο 6937-949-949. Συνεχίζουμε με επιτυχίες και έχει έρθει ήδη στην παρέα μας αγαπημένη Νατάσα Θοδωρίδου με το φορτηγό της. Ξέρετε τώρα, ένα φορτηγό επιτυχίες. Παρακαλώ δυναμώστε. Είμαι η Άννα Ζιρδέλη και κάνουμε παρέα μέχρι και τις 5 στο ρυθμό 949.

Ξύπνησες λοιπόν και μοναχική καρδιά στο ρυθμό 949. Ακούς μόνο επιτυχίες. Πολλές καλησπέρες. Να τα παιδιά έχουν ξεκινήσει, έχουν πάρει μέρος σε διαγωνισμούς. Στέλνουν καλή εβδομάδα και πολύ ωραία μηνύματα. Λοιπόν, ακούστε τώρα κάτι που έρχεται και έχω ενθουσιαστεί. Διότι, ρε παιδιά, αν λατρεύετε τον Τιτανικό, εγώ θυμάμαι όταν είχε βγει και μου είχε πάρει δώρο η μητέρα μου τον DVD του Τιτανικού, το είχα δει πάνω από 5 φορές την ίδια μέρα. Δηλαδή μου είπε η μαμά μου, παιδί μου, θα πάθεις κάτι. Γιατί στο λέω αυτό? Γιατί με μεγάλη χαρά θέλω να σου πω ότι 12 του Οκτώβρη η ιστορία του Τιτανικού ζωντανεύει, όπως ακριβώς το λέω, στο Digital Theater στο Γουδί. Πάνω από 40 εκατομμύρια, 40, όχι ένα και όχι δύο, επισκέπτες διεθνώς έχουν επισκεφτεί και έχουν ανέβει στο Τιτανικό. Δηλαδή, τι θέλω να σου πω, από το κατάστρωμα στο βυθό του Ατλαντικού ζωντανεύει στο Γουδί. Επιβιβαστείτε κι εσείς στο Τιτανικό και ζήστε την ιστορία του πιο διάσημου υπερωκείου.

0: θέλω να ακούσω την ιστορία σας. Στείλτε με ηχητικό μήνυμα στο Viber του ρυθμού 949-6937-949-949 και μπορεί να το ακούσουμε μαζί.
1: Εκτός ρυθμού, Τετάρτη, 8 με 10 το βράδυ, στο ρυθμό 949.
2: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
3: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη αποκλειστικά στη Wolt έχεις ένα συνένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ. Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
4: Ένας κύρος που μιλάει.
3: Ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
5: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
6: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΕΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
7: Κρίνο και αγάπη. Μια καρδιά λαβωμένη από τις πληγές του παρελθόντος μπορεί να υπουλωθεί. Στην Αρκαδία του 1959, μια γυναίκα σχεδιάζει την εκδίκησή της, αλλά θα της ανατρέψει τα σχέδια ο έρωτας. Η νέα δραματική ερωτική ιστορία του Αντένα, γεμάτη ανατροπές και μυστικά, με τους Αναστασία Παντούση, Γιώργο Γεροντιδάκη, Στέλιο Μάινα, Κατερίνα Διδασκάλου, Γιάννη Τσορτέκη, Μαρία Ζορμπά, Τάσο Ιορδανίδη. Κρίνο και αγάπη. Ένας έρωτας που δεν έπρεπε ποτέ να ανθίσει. Πρεμιέρα Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, με διπλό επεισόδιο. Στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
8: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
9: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
8: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
9: Off, τι πάθαμε.
8: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
10: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
11: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
10: Αυτό είναι σχετικό.
11: Με τι?
10: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
12: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
13: Έλα πάρε χαλιά και λευκά, ήδη με τη με που σβήνουν, που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί, κύριε, και τα κρόσια, σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα, όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί, Βιοκαρπέτ δίνω.
14: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Βιοκαρπέτ Περιστερίου. Για τρεις μέρες μόνο. Πέμπτη με Σάββατο, 24 με 26 Σεπτεμβρίου, 10 με 8, στη Λεωφόρο Αθηνών 202.
13: Τζάμπα πράμα λέμε στη Βιοκαρπέτ Περιστερίου.
15: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
16: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
15: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: και εκεί και εδώ και εκεί.
1: Και τώρα, επωφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
3: Το Regency Casino κατεβαίνει

0: μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
1: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3.
2: Η ώρα στον ελληνικό είναι 4. Είδες τον Κώστα τι κορμί έφτιαξε.
3: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
2: Ξέρεις τι μου είπανε? Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
3: Καλά. Και πότε προλαβαίνουν?
2: Στο Σώμα λένε με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα VacuTherm, Body Roll και Amiga Bodytech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου. Και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου. Και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
3: Καλά. Και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα? Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-331.
2: Μπαμπή, ποια είναι αυτή η safety που σου τηλεφωνεί συνέχεια? Και τι εννοεί ότι θα σου κάνει η αναγόμωση? Μίλα!
4: Γυναίκα ήμαρτον. Βασιλόπουλο Safety. Για τους πυροσβεστήρες του μαγαζιού και του σπιτιού είναι.
2: Μην παίζετε με τη φωτιά, ούτε με τη ζήλια.
4: Για την απόλυτη ασφάλεια του επαγγελματικού σας χώρου και του σπιτιού σας, η λύση είναι μία. Βασιλόπουλο Safety.
2: Το κορυφαίο κέντρο πυροσβεστικού εξοπλισμού, συντήρησης και αναγόμωσης. Με πιστοποιημένα φαρμακεία αυτοκινήτων και μελέτες πυρανίχνευσης, με την εγγύηση του μεγαλύτερου φορέα πιστοποίησης.
4: Και το καλύτερο, παραλαβή και παράδοση στον χώρο σας με ένα τηλεφώνημα.
2: Βασιλόπουλο Safety. Πινδάρου 13, ορχομενός.
4: Τηλέφωνο 2261-300-770.
3: Τι είναι αυτό? Πάλι με ένα μαρούλι θα τη βγάλεις καλέ.
5: Τι να κάνω, δεν με βλέπεις πως έχω γίνει. Ξεκίνησα πάλι δίαιτα. Βρήκα μια τρομερή στο ίντερνετ.
3: Ω, σώθηκες.
5: Τι να κάνουμε, δεν είμαστε όλες σαν και σένα που τρως τα πάντα και δεν παίρνεις γραμμάριο. Εσύ σίγουρα έχεις καλό μεταβολισμό.
3: Δεν έχω καλό μεταβολισμό. Έχω καλό διαιτολόγο. Ακολουθώ ένα ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής και αδυνατίζω χωρίς να μου λείπει τίποτα. Πίστεψέ με, θα χάνεις χορταίνοντας.
6: Διατροφολόγος διαιτολόγος Γιαννακόπουλος Γιάννης.
7: Σχεδιασμός εξατομικευμένων προγραμμάτων διατροφής για ρύθμιση σωματικού βάρους, παθολογικές καταστάσεις, αθλητές και άλλες ειδικές καταστάσεις όπως εγκυμοσύνη και παιδική παχυσαρκία.
6: Λιπομέτρηση, μέτρηση μυϊκής μάζας, μέτρηση βασικού μεταβολισμού και η απώλεια κιλών δεν είναι θαύμα.
8: Το διαιτολογικό γραφείο μεταφέρθηκε σε νέο χώρο στη διεύθυνση Αλιάρτου 4, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0-872-72.
9: Έχω κολλήσει στο κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή, γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
10: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broskier. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
11: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
12: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
13: Ποιος είναι ο ορισμός της απόλαυσης? Όταν ο ουρανίσκος ανακαλύπτει τη βελούδινη σοκολάτα ενός προφιτερόλ τελής. Αρώματα ανατολής αναδύονται από τα παραδοσιακά σιροπιαστά του. Όταν το μοναδικό. δικό του τζελάτο σε ταξιδεύει μέχρι την Ιταλία, τότε ξέρεις πως τίποτα άλλο δεν έχει σημασία. Ζαχαροπλαστείο Delis. Δημιουργούμε γεύσεις συνδυάζοντας την παράδοση με τις πιο σύγχρονες τεχνικές. Για όλες σας τις εκδηλώσεις υπογράφουμε τις πιο ξεχωριστές γλυκές δημιουργίες στη μορφή που επιθυμείτε. Ζαχαροπλαστείο Delis. Με την υπογραφή του Pastry Chef Αργύρη Μανιά. Εσχύλου 62 στη Λιβαδιά, αλλά και σε Facebook και Instagram. Τηλέφωνο 22611 81100. Τελής. Ο προορισμός της απόλαυσης.
14: Μαμά! Τι έχουμε για φαγητό?
15: Μπάμιες που περίσσεψαν από το μεσημέρι.
16: Φράουλα, παρακαλώ.
14: Θα ήθελα να κάνω μια παραγγελία. Μια κρέπα μπισκότο σοκολάτα καπρίς φράουλα.
17: Φράουλα, οι πιο σοκολατένιες απολαύσεις με ένα τηλεφώνημα στο 2261-0-23-100 στο χώρο σας. Λαχταριστές κρέπες και φρεσκοψημένα βαφλάκια συνδυασμένα με λιωμένη πραλίνα και υλικά της επιλογής σας. Φράουλα, πάνω από την κεντρική πλατεία της Λιβαδιάς.
18: Πάρε μου και εμένα βαφλάκια με μπουένο, μπισκότο, μαλτίζερς και παγωτό φιστίκι.
17: Φράουλα, 2261-0-23-100. Και οι μπάμιες γίνονται πιο ωραίες όταν μετά τρως κρέπα.
19: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα, χρειάζεται μία καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνιγιώτη.
20: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, αδελφή Τόλια Ωμικρον Εψιλον. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104. Τηλέφωνο 22610 80100. Και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα».

κι αν η καρδιά σου είναι αθώα και το μυαλό σου μαζί. Κι αν έχεις δείξει

Καλή εβδομάδα σε όλους. Δευτέρα σήμερα, είμαι ο Ιορδάνης αγαπητός. Σας υποδέχομαι αυτήν την όμορφη Δευτέρα. Αχ, Θεέ μου, απομακρυνόμαστε από το καλοκαίρι. Τι θα κάνω, δεν μπορώ. Έχω πάθει εξάρτηση με το καλοκαίρι, παιδιά, με συγχωρείτε. Λοιπόν, δεν πειράζει, εδώ είμαστε. Θα απεξαρτητοποιηθούμε παρέα με μεγάλες ελληνικές επιτυχίες και δικά σας αγαπημένα τραγούδια. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφω σε λίγο.

αφήνω. Η σεζόν η χειμερινή έχει ξεκινήσει και εμείς γεμάτοι και ανανεωμένοι, με γεμάτες μπαταρίες εννοώ, και λίγα παραπανίσια κιλά ίσως, επιστρέψαμε εδώ και είναι η κατάλληλη στιγμή να παρουσιάσουμε και τις ενότητες που θα έχουμε την φετινή σεζόν. Λοιπόν, εννοείται ότι έχουμε την αγαπημένη ενότητα Throwback, τι έγινε σαν σήμερα με ονομαστικές γιορτές και επαιτίους. Χρειάζεται να ξέρουμε, να μην πιανόμαστε στα πράσα. Να ενημερωνόμαστε εν ολίγης. Φυσικά έχουμε viral ειδήσεις όπου και όταν υπάρχουν τη σχολιάζουμε. Έχουμε Too Cold to be Hot, την ενότητα με το κρύο ανέκδοτο, γιατί το γέλιο χρειάζεται. Και φυσικά έχουμε προτάσεις ταινιών αγαπημένες από πλατφόρμες επιπληρωμή, από κινηματογράφο. Και γενικά οι προτάσεις ταινιών νομίζω ότι είναι μια ωραία πνελιά μέσα στη μέρα μας, το Σαββατοκύριακό μας, ή όποτε επιλέξουμε να δούμε μια καλή ταινία. Είναι καλό λοιπόν να έχουμε ένα ωραίο feedback. Όλα αυτά πλαισιωμένα φυσικά πάντα με μεγάλες ελληνικές επιτυχίες.

Η μουσική δεν λύνει όλα τα προβλήματα, μην κοροϊδευόμαστε, αλλά κάνει τη διαδρομή μέχρι τη λύση πολύ πιο όμορφη. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και μαζί περνάμε καλά. Πέσω.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Ρε εσύ, πού θα πάμε? Θέλω καφέ, αλλά ο Γιάννης θέλει από τώρα κοκτέιλ.
2: Μα φυσικά στο Bonjour, στο κεντρικότερο σημείο στον πεζόδρομο Μπουφίδου. Εκεί που η μέρα συναντά τη νύχτα.
3: Και από φαγητό, πεινάω λιγάκι.
2: Ακριβώς απέναντι, στο Bon Appetit. Από λαχταριστές, κρέπες και βάφλες μέχρι το πιο τέλειο σάντουιτς. Από το πρωί για καφέ ύλη και μπραντς μέχρι αργά το βράδυ.
1: Και έχει και live σήμερα, έτσι.
2: Πάντα έχει κάτι καλό εκεί.
4: Bonjour και Bon Appetit. Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στον πεζόδρομο Μπουφίδου.
5: Βρείτε μας στη Walt και στο τηλέφωνο 2261 30 19 12.
2: Γιατί η ζωή θέλει γεύση και καλή παρέα.
6: Οχ, μου την έσπασε. Ποιος πάλι? Την οθόνη του κινητού μου, ο απρόσεκτος ο Γιώργος. Χε, και τι σκάς? Πας Gadget House και βάζεις άφθρα στα τζάμια προστασίας για να μη σου τη σπάσει ποτέ ξανά.
7: Βρες τώρα στο Gadget House το νέο σου smartphone, tablet αλλά και τεράστια ποικιλία σε αξεσουάρ και θήκες για να διαλέξεις αυτό που θέλεις. Μεμβράνες προστασίας, gadgets, ακουστικά, ηχεία και αξεσουάρ ηλεκτρονικών υπολογιστών στις καλύτερες τιμές.
8: Εγγυημένο και γρήγορο σέρβις όλων των τηλεφώνων, laptop και tablet.
7: Gadget House, το νέο hot spot στη Λιβαδιά, Μπουφίδου 22. Τηλέφωνο 22610 87 830.
8: Gadget House και όλα φτιάχνονται.
9: Σιγά βρε Γιώργο, σε βλέπει ο κόσμος και νομίζει ότι έχεις να φας, δεν ξέρω κι εγώ από πότε.
10: Μα είναι όλα τόσο νόστιμα, είναι και ο χώρος που σε κάνει να νιώθεις άνετα. Με τόσες γεύσεις και τόση ποικιλία, θόλωσα κι εγώ.
11: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Στον ανανεωμένο ζεστό χώρο μας κάνουμε κάθε σας ξεχωριστή στιγμή μοναδική.
12: Με εμπειρία 25 ετών, συνέπεια και γρήγορη εξυπηρέτηση. Όλα τα μενού και τα φαγητά ετοιμάζονται από εμάς με ιδιαίτερη φροντίδα και σε πολύ προσιτές τιμές.
11: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Τρίτο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22610 82 030.
13: Βρε Μέρη, πιο σιγά με το γλυκό, δεν θα στο πάρει κανείς.
9: Συγγνώμη, είναι τέλειο το άτιμο.
14: Ψάχνεις το ιδανικό πλήσιμο για το αυτοκίνητό σου.
15: Πλυντήριο αυτοκινήτων
14: Αφιβόκλη.
15: Παρέχει ολοκληρωμένες και οικονομικές υπηρεσίες καθαρισμού, προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε ιδιοκτήτη.
14: Διαθέτει τα κορυφαία υλικά καθαρισμού και γυαλίσματος για να διασφαλίζει την άριστη προστασία και περιποίηση του χρώματος.
15: Προσέχουμε κάθε λεπτομέρεια στην περιποίηση μέσα και έξω. Με εξειδικευμένο προσωπικό και κορυφαία εξυπηρέτηση με φροντίδα και μεράκι.
14: Η καλύτερη επιλογή για το πλήσιμο του αυτοκινήτου σας έχει όνομα. Αφιβόκλη. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών. Με λίγα λόγια, έρχεσαι και καθάρισες. Δημητρίου Παπασπύρου 112 Λιβαδιά.
16: Στο σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία αναδεικνύουμε τη φυσική σου ομορφιά.
17: Με το μοναδικό λέιζερ αποτρίχωσης Soprano Eyes, διοδικό λέιζερ, ασφαλές και αποτελεσματικό για όλους τους τύπους δέρματος, για αποτελέσματα μακράς διάρκειας καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου.
16: Ανακαλύψτε υπηρεσίες όπως βαθύ καθαρισμό προσώπου, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, δερμοαπόξηση με διαμάντι, brow lamination και lash lift, μακιγιάζ για κάθε περίσταση και τεχνολογία LPG για σύσφυξη, μείωση πότων, αντιμετώπιση της κυταρίτιδας. Δώστε στον εαυτό σας τη φρεσκάδα και την αναζωογόνηση που του αξίζει, γρήγορα και αποτελεσματικά.
17: Σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία, Χερονίας 2α, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22610 89 377.
16: Η ομορφιά σας, καθήκον μας.
18: Also, ja, da bin ich also. Gefällt Ihnen in Deutschland?
19: Ach, ich bin doch nur 5 Jahre weg gewesen.
16: Θέλεις να μάθεις γερμανικά? Μία είναι η επιλογή.
20: Φροντιστήριο Γερμανικών Brigitte Danum.
16: Η 20ετής πείρα μας και το εξειδικευμένο πρόγραμμα σπουδών μας αποκλειστικά για τη γερμανική γλώσσα αποτελεί εγγύηση επιτυχίας.
20: Με προετοιμασία για συμμετοχή στις εξετάσεις Goethe, Πάλσο, κρατικού πτυχίου και γερμανικής φιλολογίας σε αυστηρά ολιγομελή τμήματα και ευέλικτο ωράριο.
16: Φροντιστήριο Γερμανικών Brigitte Danum.
20: Υπεύθυνοι σπουδών Σπύρος και Ανδρέας Ντάνος.
16: Έγγραφες από Σεπτέμβριο, καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 11 με 1 και 6 με 9 το βράδυ.
20: Δημητρίου Παπασπύρου 7, τηλέφωνο 22610 81 677.
16: Και κάντε τα γερμανικά τη δική σας γλώσσα. Ειδική παιδαγωγός Δήμητρα Παναγιωτοπούλου.
0: Επειδή οι ανάγκες των παιδιών της σύγχρονης κοινωνίας είναι μεγάλες, είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε σε όλες τις δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίσετε, όπως αυτισμό,
21: μαθησιακές δυσκολίες
0: και υποστήριξη μαθητών με διαταραχές όρασης και ακοής.
21: Επίσης παρέχουμε εξωτερικά προγράμματα που βοηθούν τα παιδιά να ενταχθούν και να αυτονομηθούν στην κοινωνία, αλλά και ομάδες παιδιών και εφήβων που βοηθούν στην ενίσχυση της ομαδικότητας, της συνεργασίας και της κοινωνικής συμπεριφοράς.
0: Γραφείο Μαθησιακών Δυσκολιών, Αυτισμού και Κοινωνικών Δεξιοτήτων Δήμητρα Παναγιωτοπούλου.
21: Θα μας βρείτε Σοφοκλέου 47, Λιβαδιά.
0: Τηλέφωνο 694-94-99-203.
22: Και τώρα, νέα υπηρεσία. Ομάδες για γονείς, μελλοντικούς γονείς και φροντιστές παιδιών σε έναν κύκλο 10 εκπαιδευτικών συναντήσεων.
23: Μπα, τι βλέπω, καινούριο αυτοκίνητο.
24: Ωραίο, ε.
23: Χάλασε το δικό μου. Και πήρες άλλο τόσο απλά. Το νίκιασα από την Quality Car Rentals μέχρι να επισκευαστεί το δικό μου. Και μεταξύ μας είναι τόσο καλό και ποιοτικό που σκέφτομαι να το αγοράσω.
25: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Quality Car Rentals. Για κάθε σας ανάγκη μετακίνησης υπάρχει λύση ποιότητας και οικονομίας.
26: Πλατεία Συνοικισμού στη Λιβαδιά και στο qualitycarrentals.gr. Τηλέφωνο 2261-0-29256. Κινητό 6932-216868.
27: Φροντιστήριο Αναγνωστήριο Clever Mind. Μετά το σχολείο γινόμαστε η πρώτη προτίμηση για τη σχολική μελέτη των παιδιών σας σε όλες τις τάξεις του Δημοτικού, αλλά και η επιλογή εμπιστοσύνης για να καταφέρουν οι μαθητές γυμνασίου Λυκείου να επιτύχουν τους στόχους τους. Είμαστε και φέτος μαζί σας με ολιγομελή τμήματα, εξειδίκευση στην ειδική αγωγή και τις πιο προσιτές τιμές. Φροντιστήριο Αναγνωστήριο Clever Mind, Γαλαξιδίου 6, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261 10 27 24.

δεν θέλω ντροπές. Δεν θέλω να σκεφτείτε τι θα πει, τι θα κάνει. Δεν θα δει το μήνυμά μου. Βλέπω όλα τα μηνύματα και εγώ και το ραδιόφωνο. Αρκεί και μόνο τι να κάνετε, να μας βρείτε στα social media, τόσο το ραδιόφωνο όσο και εμένα, Ιορδάνης αγαπητός official, και να γράψετε το μηνυματάκι σας με το τραγούδι που γουστάρετε, με το που είστε τη δεδομένη χρονική στιγμή, τι σας χαλάει στην εκπομπή ή τι σας φτιάχνει στην εκπομπή. Κάντε μας καλύτερους. Για να σας δω.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Throwback. Να ευχηθώ χρόνια πολλά στον Ιωνά. Διεθνή ημέρα σήμερα ειρήνης, ημέρα Ευρωπαϊκής Συνεργασίας, ημέρα μνήμης του Νικολάου Καπετανίδη και παγκόσμια μέρα Αλτσχάιμερ. Είναι 4 επέτειοι. Τώρα, σαν σήμερα το 1943, αρχίζουν οι σφαγές των ανδρών της Ιταλικής Μεραρχίας, ακούει, που παραδόθηκαν στις γερμανικές αρχές της Κεφαλονιάς μετά την συνθηκολόγηση της Ιταλίας. Συνολικά θα χάσουν τη ζωή τους 5.000 στρατιωτικοί. Μα πόσοι ακόμα με αυτούς τους πολέμους.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, πάμε σε μηνύματα ακροατών. Χαιρετισμούς σε Θεοδώρα, Σπύρο και Λίνα. Η Λίνα μας γράφει: μερικές φορές ξεχνάμε να πούμε στους ανθρώπους ότι τους αγαπάμε. Λίνα, αυτά έλεγα πριν από λίγο εδώ. Ας το κάνουμε σήμερα χωρίς να περιμένουμε κάποια ιδιαίτερη αφορμή. Μπράβο. Και ευτυχώς που έστειλες το μήνυμα στο κάλεσμά μου και έτσι έριξες λίγο ακόμα φως σε αυτήν την όμορφη αλλά και συνάμα σκοτεινή σκέψη που έχουμε πολλές φορές και την κρατάμε μέσα μας. Εκφραστείτε, πείτε τα συναισθήματά σας, υπάρχουν και έξω αποδέκτες.

0: Η ώρα στον ελληνικό είναι 5.
1: Είδες τον Κώστα τι κορμιά έφτιαξε?
2: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
1: Ξέρεις τι μου είπανε? Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
2: Καλά. Και πότε προλαβαίνουν?
1: Στο Σώμα λένε με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα Vacutherm, Body Roll και Miha Bodytech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου. Και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου. Και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
2: Καλά! Και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα? Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-331.
3: Γυμνάσιο, λύκειο και μετά τι? Οι εξετάσεις και οι επιλογές σπουδών φέρνουν άγχος? Όχι πια. Στο Brightway χτίζουμε το μέλλον σου.
4: Συμβουλευτική υποστήριξη, έγκυρα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού, σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού σου και υπηρεσίες φιλολογικής υποστήριξης σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Γιατί το μέλλον θέλει τον ειδικό του.
3: Brightway, Ιωάννα Παπακοσταντίνου, σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού, φιλολογική υποστήριξη.
4: Θα μας βρείτε Λιβαδιά Γαλαξιδίου 8, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 301371.
5: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα, χρειάζεται μία καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M-Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
6: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, αδελφή Τόλια Ωμικρον Ε. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104, τηλέφωνο 2261-080-100 και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα».
7: Ψάχνεις το ιδανικό πλήσιμο για το αυτοκίνητό σου?
8: Πλυντήριο αυτοκινήτων
7: Αφιβόκλη
8: παρέχει ολοκληρωμένες και οικονομικές υπηρεσίες καθαρισμού προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε ιδιοκτήτη.
7: Διαθέτει τα κορυφαία υλικά καθαρισμού και γυαλίσματος για να διασφαλίζει την άριστη προστασία και περιποίηση του χρώματος.
8: Προσέχουμε κάθε λεπτομέρεια στην περιποίηση μέσα και έξω. Με εξειδικευμένο προσωπικό για κορυφαία εξυπηρέτηση με φροντίδα και μεράκι.
7: Η καλύτερη επιλογή για το πλήσιμο του αυτοκινήτου σας έχει όνομα. Αφιβόκλη. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών. Με λίγα λόγια, έρχεσαι και καθάρισες. Δημητρίου Παπασπύρου 112, Λιβαδιά.
9: Γιάννη! Η μαμά λέει ότι οι βαλίτσες δεν χωράνε στο πορπαγκάζ.
10: Παιδιά, ο Γιάννης είμαι. Δεν θέλω αμάξι. Θέλω θωρακισμένο. Ή ένα βαν να τη στείλω στο χωριό.
11: Γιάννη, ηρέμησε. Στη Rent-A-Car 24 έχουμε λύση.
10: Θέλεις αυτοκίνητο για ενοικίαση?
11: Θέλεις leasing μεταχειρισμένου?
10: Θες επαγγελματικό βαν για μεταφορές μετακομίσεις?
11: Θέλεις επταθέσιο ή εννιαθέσιο για να χωρέσεις όλο το σόι και τα πρικιά? Το έχουμε.
10: Και αν έχεις γάμο ή event, νίκιασε μια πολυτελεία μαξάρα, βάλε την ύφη μέσα και πάτα γκάζι. Άσε την πεθερά να σε κυνηγάει με το λεωφορείο.
12: Αριστοφάνους Κυφλατεών 14 γωνία, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 6972-8587-16. Θήβα 6972-543053.
13: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
14: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστου συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
13: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
14: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
13: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
14: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
13: Τηλέφωνο 22610 26574.
15: Τι είναι αυτό? Πάλι με ένα μαρούλι θα τη βγάλεις καλέ.
16: Τι να κάνω, δεν με βλέπεις πως έχω γίνει. Ξεκίνησα πάλι δίαιτα, βρήκα μια τρομερή στο ίντερνετ.
15: Ω, σώθηκες.
16: Τι να κάνουμε, δεν είμαστε όλες σαν και σένα που τρως τα πάντα και δεν παίρνεις γραμμάριο. Εσύ σίγουρα έχεις καλό μεταβολισμό.
15: Δεν έχω καλό μεταβολισμό, έχω καλό διαιτολόγο. Ακολουθώ ένα ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής και αδυνατίζω χωρίς να μου λείπει τίποτα. Πίστεψέ με, θα χάνεις χορταίνοντας.
17: Διατροφολόγος διαιτολόγος Γιανακόπουλος Γιάννης.
18: Σχεδιασμός εξατομικευμένων προγραμμάτων διατροφής για ρύθμιση σωματικού βάρους, παθολογικές καταστάσεις, αθλητές και άλλες ειδικές καταστάσεις όπως εγκυμοσύνη και παιδική παχυσαρκία.
19: Λιπομέτρηση, μέτρηση μυϊκής μάζας, μέτρηση βασικού μεταβολισμού και η απώλεια κιλών δεν είναι θαύμα.
20: Το διαιτολογικό γραφείο μεταφέρθηκε σε νέο χώρο στη διεύθυνση Αλιάρτου 4, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0-872-72.
21: Πάρτι.
22: Εκδήλωση.
21: Θεατρική παράσταση.
22: Live μουσική βραδιά.
21: Όποια κι αν είναι η αφορμή, ο ήχος θέλετε να είναι τέλειος.
22: Αυτό αφήστε το επάνω μας.
23: Sonus Events.
22: Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων, θεατρικών παραστάσεων, live μουσικών βραδιών, ενοικίαση ήχου για πάρτι εκδηλώσεις.
21: Ρήψη εναέριων και επίγειων πυροτεχνημάτων, επαγγελματικός φωτισμός LED.
22: Προβολή με προτζέκτορ, ταινιών και κάθε είδους βίντεο με φορητές οθόνες έως 500 ίντσες.
21: Επαγγελματικό και άψογο αποτέλεσμα στις καλύτερες τιμές.
22: Sonus Events. Βασίλης Μαράλιος.
21: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-562420.
22: Εκδηλώσεις που αφήνουν τις καλύτερες εντυπώσεις.
24: Στο Πολύτροπο, εδώ και πάνω από 40 χρόνια, η μουσική και τα βιβλία έχουν το σπίτι τους. Είμαι η Κατερίνα και σας προσκαλώ να ανακαλύψετε έναν κόσμο γεμάτο CD, δίσκους βινιλίου, μουσικά όργανα, χορδές και βιβλία μουσικής που εμπνέουν. Εδώ δεν πουλάμε απλώς προϊόντα. Προσφέρουμε εμπειρίες. Κάθε βινίλιο που βρίσκεις, κάθε σελίδα που γυρίζεις, κάθε χορδή που αγγίζεις, κρύβει μια ιστορία που περιμένει να την κάνεις δική σου. Έλα να γίνεις μέρος της οικογένειάς μας. Στο Πολύτροπο, το πάθος για τη μουσική δεν είναι απλώς δουλειά μας, είναι η ζωή μας. Σε περιμένουμε. Στο κέντρο της πόλης, εκεί που κάθε ήχος, κάθε λέξη και κάθε νότα αποκτούν σημασία.

Έχεις δύο επιλογές, ή εγώ ή αυτός. Δεν υπάρχουν εκδοχές αν δεν σου είμαι αρκετός. Έχεις δύο επιλογές ή αλλού.

είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως μπορεί να πλησιάζουμε ή μάλλον να είμαστε για τα καλά στα μέσα του Αυγούστου. Από προσανατολίζομαι κάποιες φορές, παιδιά, νομίζω ότι είναι Ιούνιος, με συγχωρείτε. Το καλοκαίρι παρόλα αυτά δεν τελειώνει επειδή το λέει το ημερολόγιο. Το καλοκαίρι τελειώνει όποτε θέλουμε εμείς. Το έχουμε στις καρδιές μας και στις αναμνήσεις μας.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Too Cold To Be Hot και πάμε σε κακό κρύο ανέκδοτο. Το κινητό μου έχει αναγνώριση προσώπου. Δευτέρα πρωί δεν με αναγνωρίζει ούτε αυτό. Να πω την αλήθεια μου, και σε μένα έχει τύχει.

0: Σε βλέπω εσένα, Πονηρούλη. Είσαι έτοιμος να μου γράψεις μήνυμα και δεν ξέρεις πού να το στείλεις. Λοιπόν, θα με βρεις στα social media Ιορδάνης Αγαπητός Official, TikTok, Facebook, Instagram, YouTube και όπου άλλο θες. Είδε το ραδιόφωνο και θα στείλεις μήνυμα ή στον έναν ή στον άλλον και στους δυο, το ίδιο κάνει. Μας ακολουθείτε όμως σίγουρα, χαιρόμαστε πολύ να μεγαλώνουμε και εκεί. Και ζητάτε αγαπημένα τραγούδια, κάνετε story και μας ταγκάρετε. Και έτσι η σχέση μας δυναμώνει και γίνεται πιο ουσιαστική και καλή.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Μετά από αυτό, αλλά και από αυτό, ακολουθεί σίγουρα αυτό. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Η μόνη σας επιλογή για τούρτα που λέει πολλά. Στο γάμο, τη βάπτιση, τα γενέθλια και κάθε εκδήλωση. Ιδιαίτερα σχέδια, μοντέρνες προτάσεις, ασύγκριτες γεύσεις από τα πιο φρέσκα υλικά.
2: Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά.
1: Τούρτα και μετά απόλαυση.
3: Στο σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία αναδεικνύουμε τη φυσική σου ομορφιά.
4: Με το μοναδικό λέιζερ αποτρίχωσης Soprano Eyes, διοδικό λέιζερ, ασφαλές και αποτελεσματικό για όλους τους τύπους δέρματος, για αποτελέσματα μακράς διάρκειας καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου.
3: Ανακαλύψτε υπηρεσίες όπως βαθύ καθαρισμό προσώπου,
4: μη ενέσιμη μεσοθεραπεία,
3: δερμοαπόξεση με διαμάντι,
4: brow lamination και lash lift,
3: μακιγιάζ για κάθε περίσταση
4: και τεχνολογία LPG για σύσφιξη, μείωση πότων, αντιμετώπιση της κυταρίτιδας.
3: Δώστε στον εαυτό σας τη φρεσκάδα και την αναζωογόνηση που του αξίζει, γρήγορα και αποτελεσματικά.
4: Σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία, Χερονίας 2α, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-089-377.
3: Η ομορφιά σας, καθήκον μας.
5: Αγάπη μου, τι λες να φάμε σήμερα?
6: Έχω επιθυμήσει πίτσα, να σου πω την αλήθεια.
5: Αλήθεια? Εγώ είχα όρεξη για μπέργκερ.
6: Δεν νομίζω. Πίτσα έχουμε να φάμε καιρό.
5: Και μπέργκερ το ίδιο. Μη σου πω και κλαμπ.
6: Πίτσα!
5: Μπέργκερ.
6: Πίτσα!
5: Μπέργκερ.
6: Πίτσα!
5: Μπέργκερ.
6: Δεν χρειάζεται να τσακώνεστε.
5: Πίτσα Ελντόνα.
7: Εδώ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από πίτσες αλλά και χορταστικές γόνδολες. Πενιλή σε τεράστιες διαστάσεις, καλτσόνε, πίτσα κλαμπ αλλά και πίτσα μπέργκερς.
5: Όλα φτιαγμένα με μεράκι και φρέσκα υλικά.
7: Και για επιδόρπιο, μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε τις γλυκές πίτσες μας που θα σας αφήσουν με το στόμα ανοιχτό.
5: Πίτσα Ελντόνα. Ελευθερίου Βενιζέλου 6 στις πηγές της Κρίας, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-646.
8: Μπαμπή, ποια είναι αυτή η safety που σου τηλεφωνεί συνέχεια? Και τι εννοεί ότι θα σου κάνει αναγόμωση? Μίλα!
9: Γυναίκα ήμαρτον. Βασιλόπουλο safety. Για τους πυροσβεστήρες του μαγαζιού και του σπιτιού είναι.
8: Μην παίζετε με τη φωτιά, ούτε με τη ζήλια.
9: Για την απόλυτη ασφάλεια του επαγγελματικού σας χώρου και του σπιτιού σας, η λύση είναι μία. Βασιλόπουλο safety.
8: Το κορυφαίο κέντρο πυροσβεστικού εξοπλισμού, συντήρησης και αναγόμωσης. Με πιστοποιημένα φαρμακεία αυτοκινήτων και μελέτες πυρανίχνευσης, με την εγγύηση του μεγαλύτερου φορέα πιστοποίησης.
9: Και το καλύτερο, παραλαβή και παράδοση στον χώρο σας με ένα τηλεφώνημα.
8: Βασιλόπουλο safety. Πινδάρου 13, ορχομενός.
9: Τηλέφωνο 2261-300-770.
10: Also, ja, da bin ich also. Gefällt Ihnen Deutschland?
11: Ach, ich bin noch nur 5 Jahre weg gewesen.
5: Θέλεις να μάθεις γερμανικά? Μία είναι η επιλογή.
12: Φροντιστήριο Γερμανικών Brigitte Danu.
5: Η 20ετής πείρα μας και το εξειδικευμένο πρόγραμμα σπουδών μας αποκλειστικά για τη γερμανική γλώσσα αποτελεί εγγύηση επιτυχίας.
12: Με προετοιμασία για συμμετοχή στις εξετάσεις Goethe, Πάλσο, κρατικού πτυχίου και γερμανικής φιλολογίας σε αυστηρά ολιγομελή τμήματα και ευέλικτο ωράριο.
5: Φροντιστήριο Γερμανικών Brigitte Danu.
12: Υπεύθυνοι σπουδών Σπύρος και Ανδρέας Ντάνος.
5: Έγγραφες από Σεπτέμβριο, καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή, 11 με 1 και 6 με 9 το βράδυ.
12: Δημητρίου Παπασπύρου 7. Τηλέφωνο 2261-081-677.
5: Και κάντε τα γερμανικά τη δική σας γλώσσα.
13: Μαμά! Τι έχουμε για φαγητό?
14: Μπάμιες που περίσσεψαν από το μεσημέρι.
15: Φράουλα, παρακαλώ.
13: Θα ήθελα να κάνω μια παραγγελία. Μια κρέπα μπισκότο σοκολάτα, καπρίς φράουλα.
16: Φράουλα, οι πιο σοκολατένιες απολαύσεις με ένα τηλεφώνημα στο 2261-023-100 στο χώρο σας. Λαχταριστές κρέπες και φρεσκοψημένα βαφλάκια συνδυασμένα με λιωμένη πραλίνα και υλικά της επιλογής σας. Φράουλα, πάνω από την κεντρική πλατεία της Λιβαδιάς.
17: Πάρε μου και μένα βαφλάκια με μπουένο, μπισκότο, μαλτίζερς και παγωτό φιστίκι.
16: Φράουλα, 2261-023-100. Και οι μπάμιες γίνονται πιο ωραίες όταν μετά τρως κρέπα.
18: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Gear. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill, το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
19: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
20: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 087 660. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.

Λοιπόν, προτάσεις ταινιών αυτή την εβδομάδα από το Disney Plus. Πραγματικά εξαιρετικές επιλογές σας έχω από την πλατφόρμα αυτή που αξίζει την προσοχή σας. Πρώτη επιλογή φυσικά και αγαπημένη Star Wars, The Mandalorian and Gore Grogu. Πραγματικά είναι από τις αγαπημένες μου, δεν το συζητώ. Αν σας αρέσει ειδικά το περιεχόμενο Star Wars, είναι φανταστική επιλογή. Ο αγαπημένος Mandalorian και ο μικρός Grogu περνούν στη μεγάλη οθόνη και μπλέγουν σε μια νέα αποστολή σε ένα γαλαξία που προσπαθεί να σταθεί ξανά στα πόδια του, και θεωρώ ότι είναι μια εξαιρετική και ιδιαίτερη περιπέτεια με χιούμορ και άφθονο φυσικά αγαπημένο Star Wars περιεχόμενο.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως υπάρχουν τραγούδια που ακούγονται και άλλα που σε βρίσκουν ακριβώς στην καρδιά, όπως αυτό που έρχεται αμέσως τώρα.

καλύτερες εκπομπές είναι στο τελείωμά τους. Γιατί? Γιατί τότε σου μένει η αίσθηση αν σου άρεσε ή όχι. Και μη μου πει κανείς από εσάς ότι δεν έχετε καλή αίσθηση, θα στεναχωρηθώ. Λοιπόν, είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και σας εύχομαι καλό υπόλοιπο. Δεν θα πω κάτι παραπάνω, τα λέμε και αύριο.

0: η ώρα στον ελληνικό είναι 6.
1: Σιγά βρε Γιώργο, σε βλέπει ο κόσμος και νομίζει ότι έχεις να φας, δεν ξέρω κι εγώ από πότε.
2: Μα είναι όλα τόσο νόστιμα, είναι και ο χώρος που σε κάνει να νιώθεις άνετα. Με τόσες γεύσεις και τόση ποικιλία, θόλωσα κι εγώ.
3: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Στον ανανεωμένο ζεστό χώρο μας κάνουμε κάθε σας ξεχωριστή στιγμή μοναδική.
4: Με εμπειρία 25 ετών, συνέπεια και γρήγορη εξυπηρέτηση. Όλα τα μενού και τα φαγητά ετοιμάζονται από εμάς με ιδιαίτερη φροντίδα και σε πολύ προσιτές τιμές.
3: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Τρίτο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22610 82030.
2: Βρε Μέρη, πιο σιγά με το γλυκό, δεν θα στο πάρει κανείς.
1: Συγγνώμη, είναι τέλειο το άτιμο.
5: Ρε εσύ, πού θα πάμε? Θέλω καφέ, αλλά ο Γιάννης θέλει από τώρα κοκτέιλ.
1: Μα φυσικά στο Bonjour, στο κεντρικότερο σημείο στον πεζόδρομο Μπουφίδου. Εκεί που η μέρα συναντά τη νύχτα.
6: Και από φαγητό, πεινάω λιγάκι.
1: Ακριβώς απέναντι, στο Bon Appetit. Από λαχταριστές, κρέπες και βάφλες μέχρι το πιο τέλειο σάντουιτς. Από το πρωί για καφέ ύλη και μπραντς μέχρι αργά το βράδυ.
5: Έχει και live σήμερα, έτσι.
1: Πάντα έχει κάτι καλό εκεί.
7: Bonjour και Bon Appetit. Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στον πεζόδρομο Μπουφίδου.
8: Βρείτε μας στη Walt και στο τηλέφωνο 2261 30 19 12.
1: Γιατί η ζωή θέλει γεύση και καλή παρέα.
9: Είδες τον Κώστα τι κορμιά έφτιαξε?
10: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
9: Ξέρεις τι μου είπανε? Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
10: Καλά. Και πότε προλαβαίνουν?
9: Στο Σώμα λένε με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα VacuTherm, Body Roll και Miha BodyTech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου. Και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου. Και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
10: Καλά! Και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα? Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-331. Ειδική παιδαγωγός Δήμητρα Παναγιωτοπούλου.
11: Επειδή οι ανάγκες των παιδιών της σύγχρονης κοινωνίας είναι μεγάλες, είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε σε όλες τις δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίσετε, όπως αυτισμό,
12: μαθησιακές δυσκολίες
11: και υποστήριξη μαθητών με διαταραχές όρασης και ακοής.
12: Επίσης παρέχουμε εξωτερικά προγράμματα που βοηθούν τα παιδιά να ενταχθούν και να αυτονομηθούν στην κοινωνία, αλλά και ομάδες παιδιών και εφήβων που βοηθούν στην ενίσχυση της ομαδικότητας, της συνεργασίας και της κοινωνικής συμπεριφοράς.
11: Γραφείο Μαθησιακών Δυσκολιών, Αυτισμού και Κοινωνικών Δεξιοτήτων Δήμητρα Παναγιωτοπούλου.
12: Θα μας βρείτε Σοφοκλέου 47, Λιβαδιά.
11: Τηλέφωνο 694-94-99-203.
13: Και τώρα νέα υπηρεσία. Ομάδες για γονείς, μελλοντικούς γονείς και φροντιστές παιδιών σε έναν κύκλο 10 εκπαιδευτικών συναντήσεων.
14: Μπα, τι βλέπω, καινούριο αυτοκίνητο.
15: Ωραίο, ε.
14: Χάλασε το δικό μου.
15: Και...
14: πήρες άλλο τόσο απλά. Το νίκιασα από την Quality Car Rentals μέχρι να επισκευαστεί το δικό μου.
15: Και μεταξύ μας είναι τόσο καλό και ποιοτικό που σκέφτομαι να το αγοράσω.
16: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Quality Car Rentals. Για κάθε σας ανάγκη μετακίνησης υπάρχει λύση ποιότητας και οικονομίας.
17: Πλατεία Συνοικισμού στη Λιβαδιά και στο qualitycarrentals.gr. Τηλέφωνο 2261-0-29256. Κινητό 6932-216868.
1: Γιάννη! Η μαμά λέει ότι οι βαλίτσες δεν χωράνε στο πορτμπαγκάζ!
18: Παιδιά, ο Γιάννης είμαι. Δεν θέλω αμάξι. Θέλω θωρακισμένο. Ή ένα βαν να τη στείλω στο χωριό.
19: Γιάννη, ηρέμησε. Στη Rent-A-Car 24 έχουμε λύση.
18: Θέλεις αυτοκίνητο για ενοικίαση?
19: Θέλεις leasing μεταχειρισμένο?
18: Θες επαγγελματικό βαν για μεταφορές μετακομίσεις?
19: Θέλεις επταθέσιο ή εννιαθέσιο για να χωρέσεις όλο το σόι και τα πρικιά? Το έχουμε.
18: Και αν έχεις γάμο ή event, νίκιασε μια πολυτελεία μαξάρα, βάλε την ύφη μέσα και πάτα γκάζι. Άσε την πεθερά να σε κυνηγάει με το λεωφορείο.
20: Αριστοφάνους και Πλατεών 14 γωνία, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 6972-858716. Θήβα 6972-543053.
1: Καλά, το καλύτερο δώρο μου έκανε ο Αλέξης. Μια ολόκληρη μέρα περιποίησης στο Senio Beauty Spa Salon.
9: Αχ, σοβαρά, δηλαδή τι έκανες?
1: Ξεκινήσαμε με ένα μασάζ χαλαρωτικό. Έχουν και λεμφικό και κυταρίτιδας,
0: αλλά θα ξαναπάω για να κάνω hot stone αύριο. Μετά έκανα σάουνα. Υπέροχη αίσθηση. Μετά ένα καθαρισμό προσώπου και τέλος μόνιμο μακιγιά στα φρύδια. Τέλεια πέρασα.
21: Αχ, πρέπει να σε αγαπάει πολύ ο Αλέξης τέτοιο δώρο που σου έκανε.
0: Ναι, ο καλός μου.
22: Σένιο Beauty Spa Salon. Η ολοκληρωμένη λύση για πλήρη περιποίηση προσώπου και σώματος, παθητική γυμναστική, μασάζ, ραδιοσυχνότητες, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, μακιγιάζ, μόνιμο μακιγιάζ, χαμάμ, σάουνα, σολάριου και πώληση επαγγελματικών καλλιτικών.
23: Σένιο Beauty Spa Salon. Υπεύθυνη Αρκουμάνη Μαρία. Έναντι κλειστού γυμναστηρίου Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-400-172.
24: Ποιος είναι ο ορισμός της απόλαυσης? Όταν ο ουρανίσκος ανακαλύπτει τη βελούδινη σοκολάτα ενός προφιτερόλ τελής. Αρώματα Ανατολής αναδύονται από τα παραδοσιακά σιροπιαστά του. Όταν το μοναδικό του τζελάτο σε ταξιδεύει μέχρι την Ιταλία, τότε ξέρεις πως τίποτα άλλο δεν έχει σημασία. Ζαχαροπλαστείο τελής. Δημιουργούμε γεύσεις συνδυάζοντας την παράδοση με τις πιο σύγχρονες τεχνικές. Για όλες σας τις εκδηλώσεις υπογράφουμε τις πιο ξεχωριστές γλυκές δημιουργίες στη μορφή που επιθυμείτε. Ζαχαροπλαστείο Delice. Με την υπογραφή του Pastry Chef Αργύρη Μανιά. Εσχύλου 62 στη Λιβαδιά, αλλά και σε Facebook και Instagram. Τηλέφωνο 22611 81100. Τελής. Ο προορισμός της απόλαυσης.
25: Φροντιστήριο Αναγνωστήριο Clever Mind. Μετά το σχολείο γινόμαστε η πρώτη προτίμηση για τη σχολική μελέτη των παιδιών σας σε όλες τις τάξεις του Δημοτικού, αλλά και η επιλογή εμπιστοσύνης για να καταφέρουν οι μαθητές γυμνασίου Λυκείου να επιτύχουν τους στόχους τους. Είμαστε και φέτος μαζί σας με ολιγομελή τμήματα, εξειδίκευση στην ειδική αγωγή και τις πιο προσιτές τιμές. Φροντιστήριο Αναγνωστήριο Clever Mind, Γαλαξιδίου 6, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261 10 27 24.
26: Ψάχνεις το ιδανικό πλήσιμο για το αυτοκίνητό σου?
27: Πλυντήριο αυτοκινήτων
26: Αφιβόκλη
27: παρέχει ολοκληρωμένες και οικονομικές υπηρεσίες καθαρισμού προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε ιδιοκτήτη.
26: Διαθέτει τα κορυφαία υλικά καθαρισμού και γυαλίσματος για να διασφαλίζει την άριστη προστασία και περιποίηση του χρώματος.
27: Προσέχουμε κάθε λεπτομέρεια στην περιποίηση μέσα και έξω, με εξειδικευμένο προσωπικό για κορυφαία εξυπηρέτηση με φροντίδα και μεράκι.
26: Η καλύτερη επιλογή για το πλήσιμο του αυτοκινήτου σας έχει όνομα. Αφιβόκλη. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών. Με λίγα λόγια, έρχεσαι και καθάρισες. Δημητρίου Παπασπύρου 112, Λιβαδιά.

Έχεις δύο επιλογές, ή εγώ ή αυτός. Δεν υπάρχουν εκδοχές αν δεν σου είμαι αρκετός. Έχεις δύο επιλογές ή αλλού.

0: Η ώρα είναι 6:30. Στο Πολύτροπο, εδώ και πάνω από 40 χρόνια, η μουσική και τα βιβλία έχουν το σπίτι τους. Είμαι η Κατερίνα και σας προσκαλώ να ανακαλύψετε έναν κόσμο γεμάτο CD, δίσκους βινιλίου, μουσικά όργανα, χορδές και βιβλία μουσικής που εμπνέουν. Εδώ δεν πουλάμε απλώς προϊόντα, προσφέρουμε εμπειρίες. Κάθε βινίλιο που βρίσκεις, κάθε σελίδα που γυρίζεις, κάθε χορδή που αγγίζεις, κρύβει μια ιστορία που περιμένει να την κάνεις δική σου. Έλα να γίνεις μέρος της οικογένειάς μας. Στο Πολύτροπο, το πάθος για τη μουσική δεν είναι απλώς δουλειά μας, είναι η ζωή μας. Σε περιμένουμε. Στο κέντρο της πόλης, εκεί που κάθε ήχος, κάθε λέξη και κάθε νότα αποκτούν σημασία.
1: Γυμνάσιο, λύκειο και μετά τι? Οι εξετάσεις και οι επιλογές σπουδών φέρνουν άγχος. Όχι πια. Στο Brightway χτίζουμε το μέλλον σου.
2: Συμβουλευτική υποστήριξη, έγκυρα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού, σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού σου και υπηρεσίες φιλολογικής υποστήριξης σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Γιατί το μέλλον θέλει τον ειδικό του.
1: Brightway, Ιωάννα Παπακοσταντίνου, σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού, φιλολογική υποστήριξη.
2: Θα μας βρείτε Λιβαδιά Γαλαξιδίου 8, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 301371.
3: Μπαμπή! Ποια είναι αυτή η safety που σου τηλεφωνεί συνέχεια? Και τι εννοεί ότι θα σου κάνει η αναγόμωση? Μίλα!
4: Γυναίκα ήμαρτον. Βασιλόπουλο safety. Για τους πυροσβεστήρες του μαγαζιού και του σπιτιού είναι.
3: Μην παίζετε με τη φωτιά, ούτε με τη ζήλια.
4: Για την απόλυτη ασφάλεια του επαγγελματικού σας χώρου και του σπιτιού σας, η λύση είναι μία. Βασιλόπουλο safety.
2: Το κορυφαίο κέντρο πυροσβεστικού εξοπλισμού, συντήρησης και αναγόμωσης. Με πιστοποιημένα φαρμακεία αυτοκινήτων και μελέτες πυρανίχνευσης, με την εγγύηση του μεγαλύτερου φορέα πιστοποίησης.
4: Και το καλύτερο, παραλαβή και παράδοση στον χώρο σας με ένα τηλεφώνημα.
2: Βασιλόπουλο safety. Πινδάρου 13, ορχομενός.
4: Τηλέφωνο 2261-300-770.
5: Μαμά! Τι έχουμε για φαγητό?
3: Μπάμιες που περίσσεψαν από το μεσημέρι.
6: Φράουλα, παρακαλώ.
5: Θα ήθελα να κάνω μια παραγγελία. Μια κρέπα μπισκότο σοκολάτα, καπρίς φράουλα.
7: Φράουλα, οι πιο σοκολατένιες απολαύσεις με ένα τηλεφώνημα στο 2261-0-23100 στο χώρο σας. Λαχταριστές κρέπες και φρεσκοψημένα βαφλάκια συνδυασμένα με λιωμένη πραλίνα και υλικά της επιλογής σας. Φράουλα, πάνω από την κεντρική πλατεία της Λιβαδιάς.
3: Πάρε μου και εμένα βαφλάκια με μπουένο, μπισκότο, μαλτίζερς και παγωτό φιστίκι.
7: Φράουλα, 2261-0-23100. Και οι μπάμιες γίνονται πιο ωραίες. Όταν μετά τρως κρέπα.
8: Also, Jara Finichatze. Gefällt Ihnen Deutschland?
9: Ach, ich bin noch nur 5 Jahre weg gewesen.
7: Θέλεις να μάθεις γερμανικά? Μία είναι η επιλογή.
10: Φροντιστήριο Γερμανικών Brigitte Danu.
7: Η 20ετής πείρα μας και το εξειδικευμένο πρόγραμμα σπουδών μας αποκλειστικά για τη γερμανική γλώσσα αποτελεί εγγύηση επιτυχίας.
10: Με προετοιμασία για συμμετοχή στις εξετάσεις Goethe, Πάλσο, κρατικού πτυχίου και γερμανικής φιλολογίας σε αυστηρά ολιγομελή τμήματα και ευέλικτο ωράριο.
7: Φροντιστήριο Γερμανικών Brigitte Danu.
10: Υπεύθυνοι σπουδών Σπύρος και Ανδρέας Ντάνος.
7: Έγγραφες από Σεπτέμβριο καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή, 11 με 1 και 6 με 9 το βράδυ.
10: Δημητρίου Παπασπύρου 7. Τηλέφωνο 2261-081-677.
7: Και κάντε τα γερμανικά τη δική σας γλώσσα.
3: Τι είναι αυτό? Πάλι με ένα μαρούλι θα τη βγάλεις καλέ.
11: Τι να κάνω, δεν με βλέπεις πως έχω γίνει. Ξεκίνησα πάλι δίαιτα, βρήκα μια τρομερή στο ίντερνετ.
3: Ω, σώθηκες.
11: Τι να κάνουμε, δεν είμαστε όλες σαν και σένα που τρως τα πάντα και δεν παίρνεις γραμμάριο. Εσύ σίγουρα έχεις καλό μεταβολισμό.
3: Δεν έχω καλό μεταβολισμό, έχω καλό διαιτολόγο. Ακολουθώ ένα ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής και αδυνατίζω χωρίς να μου λείπει τίποτα. Πίστεψέ με, θα χάνεις χορταίνοντας.
11: Διατροφολόγος διαιτολόγος Γιαννακόπουλος Γιάννης.
3: Σχεδιασμός εξατομικευμένων προγραμμάτων διατροφής για ρύθμιση σωματικού βάρους, παθολογικές καταστάσεις, αθλητές και άλλες ειδικές καταστάσεις όπως εγκυμοσύνη και παιδική παχυσαρκία.
11: Λιπομέτρηση, μέτρηση μυϊκής μάζας, μέτρηση βασικού μεταβολισμού και η απώλεια κιλών δεν είναι θαύμα.
12: Το διαιτολογικό γραφείο μεταφέρθηκε σε νέο χώρο στη διεύθυνση Αλιάρτου 4, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0-872-72.
13: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
14: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστου συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
13: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
14: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
13: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
14: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
13: Τηλέφωνο 22610-26574.
15: Η Μαρία θέλει καινούριο smartphone. Ο Γιώργος ακουστικά Marshall. Η Ελένη pop socket και θήκη με glitter. Ο Πέτρος power bank της Xiaomi. Και όλοι βρίσκουν αυτό που ψάχνουν στο Gadget House. Gadget House. Τα ωραιότερα και πιο high-tech gadgets είναι εδώ. Smartphone όλων των εταιριών. Θήκες, προστατευτικά οθόνης, φορτιστές, ακουστικά για το κινητό ή το tablet σου, gadgets και περιφερειακά υπολογιστών. Gadget House. Design επιλογές για το σπίτι, για τα χόμπι ή για δώρο. Μουφίδου 22 στη Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22610-88830. Βρείτε μας στο Facebook Gadget House. Gadget House. Ό,τι πιο high-tech είναι εδώ.
16: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
17: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, αδελφή Τόλια ΩΕ. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104. Τηλέφωνο 22610-80100 και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα.
18: Έχω κολλήσει το κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ, αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή, γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.

0: Δευτερούλα λοιπόν και την περνάμε μαζί στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και σου κρατώ το χέρι και μου κρατάς και εσύ το δικό μου για να αντέξουμε τη χειρότερη μέρα της εβδομάδος, έτσι, που αντικειμενικά είναι πάρα πολύ μίζερη, αν και για μένα η Κυριακή είναι λίγο ένα τσίκι χειρότερη. Ωστόσο, τη μέρα και να είναι, θα ανεβάσουμε το κέφι στο ρυθμό 949 και θέλω πριν πω το οτιδήποτε να δώσω πολλά φιλιά στη Βασιλική που μου λέει καλημέρα. Και γιατί μου λέει καλημέρα? Γιατί μου στέλνει από τον Καναδά, βεβαίως. Είμαστε International και Dan International και μας χειροκροτώ. Και να σου πω και κάτι, θα ξαναβάλω Χαλίτσι Φτετέλη γιατί μου αρέσει. Θέλω να μιλάω έτσι, ρε παιδί μου, μου ανεβάζει το κέφι. Και έτσι τώρα και φάτος πια, θέλω να σου πω ότι εντός ολίγου έρχεται η ώρα για το δικαστήριο του Γιάννη, που θα λύσω στον αέρα του ρυθμού 949 το δικό σου πόνο, το δικό σου καημό. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να μου στείλεις τώρα, πιάσε κινητάκι. Όταν λέω στείλε και δεν πιάνεις κινητό, σε καταλαβαίνω. Πιάσε κινητάκι λοιπόν και στείλε μου στο Viber μας 6937 949 949, κάθε πόνο, κάθε πρόβλημα, κάθε καημό που σε απασχολεί. Είτε είναι με το γείτονα, με τον γκόμενο που έχεις ή επειδή δεν έχεις, με το συνάδελφο στη δουλειά, οικογενειακό, λύνω και αυτά, οικογενειακές ιστορίες, Βίκυ Χάτζη Βασιλείου. Όλα τα θέλω να τα ακούσω, όλα θέλω να τα διαβάσω. Ο Γιάννης που μόλις μου έκανε αναπάτητη να μου στείλει μήνυμα, γιατί δεν μπορώ να σηκώσω το τηλέφωνο εν ώρα εκπομπής. 6937 949 949. Περιμένω εναγωνίως να διαβάσω το πρόβλημά σου και να το λύσουμε στον αέρα του ρυθμού. Και όσο μου στέλνεις, εγώ περνάω σε ένα μικρό διαλυματάκι, όχι τίποτα άλλο, για να σου δώσω χρόνο να μου στείλεις, έτσι. Και σε λίγο επιστρέφω με πολλά πράγματα, θάματα, ωραία και νασιαρικά.
1: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
2: Αυτός έχει ρόδες.
3: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
1: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
2: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
4: Έλα πάρε χαλιά και λευκά, ήδη με τη με που σβήνουν, που πιο κάτω δεν έχει χαλιά, με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί, κύριε, και τα κρόσια. Σε ντόνια πετσέτες.
5: Η ώρα στον ελληνικό είναι 7.
6: Γιάννη, η μαμά λέει ότι οι βαλίτσες δεν χωράνε στο παρπαγκάζ.
7: Παιδιά, ο Γιάννης είμαι. Δεν θέλω αμάξι, θέλω θωρακισμένο ή ένα βαν να τη στείλω στο χωριό.
8: Γιάννη, ηρέμησε. Στη Rent-A-Car 24 έχουμε λύση.
7: Θέλεις αυτοκίνητο για ενοικίαση?
8: Θέλεις leasing μεταχειρισμένου?
7: Θες επαγγελματικό βαν για μεταφορές μετακομίσεις?
8: Θέλεις επταθέσιο ή εννιαθέσιο για να χωρέσεις όλο το σόι και τα πρικιά? Το έχουμε.
7: Και αν έχεις γάμο ή event, νίκιασε μια πολυτελεία μαξάρα, βάλε την ύφη μέσα και πάτα γκάζι. Άσε την πεθερά να σε κυνηγάει με το λεωφορείο.
5: Αριστοφάνους και Πλατεών 14 γωνία. Λιβαδιά. Τηλέφωνο 6972-858716. Θήβα 6972-543053. Στο σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία αναδεικνύουμε τη φυσική σου ομορφιά. Με το μοναδικό λέιζερ αποτρίχωσης Soprano Eyes, διοδικό λέιζερ, ασφαλές και αποτελεσματικό για όλους τους τύπους δέρματος, για αποτελέσματα μακράς διάρκειας καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Ανακαλύψτε υπηρεσίες όπως βαθύ καθαρισμό προσώπου, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, δερμοαπόξηση με διαμάντι, brow lamination και lash lift, μακιγιάζ για κάθε περίσταση και τεχνολογία LPG για σύσφιξη, μείωση πότων, αντιμετώπιση της κυταρίτιδας. Δώστε στον εαυτό σας τη φρεσκάδα και την αναζωογόνηση που του αξίζει, γρήγορα και αποτελεσματικά. Σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία, Χερονίας 2Α, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261 0 89 3.

0: 77.
1: Η ομορφιά σας, καθήκον μας. Είδες τον Κώστα τι κορμιά έφτιαξε?
0: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
1: Ξέρεις τι μου είπανε? Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
0: Καλά. Και πότε προλαβαίνουν?
1: Στο Σώμα λένε με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα Vacutherm, Body Roll και Miha Bodytech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου. Και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου. Και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
0: Καλά! Και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα? Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-331. Αγάπη μου, τι λες να φάμε σήμερα?
2: Έχω πεθυμίσει πίτσα, να σου πω την αλήθεια.
0: Αλήθεια? Εγώ είχα όρεξη για μπέργκερ.
2: Δεν νομίζω. Πίτσα έχουμε να φάμε καιρό.
0: Και μπέργκερ το ίδιο. Μη σου πω και κλαμπ.
2: Πίτσα!
0: Μπέργκερ!
2: Πίτσα!
0: Μπέργκερ!
2: Πίτσα!
0: Μπέργκερ!
2: Δεν χρειάζεται να τσακώνεστε.
0: Πίτσα Ελδόντα.
2: Εδώ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από πίτσες αλλά και χορταστικές γόνδολες. Πενιρλί σε τεράστιες διαστάσεις, καλτσόνε, πίτσα κλαμπ αλλά και πίτσα μπέργκερς.
0: Όλα φτιαγμένα με μεράκι και φρέσκα υλικά.
2: Και για επιδόρπιο, μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε τις γλυκές πίτσες μας που θα σας αφήσουν με το στόμα ανοιχτό.
0: Πίτσα Ελδόντα. Ελευθερίου Βενιζέλου 6 στις πηγές της Κρίας, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-646.
3: Ποιος είναι ο ορισμός της απόλαυσης? Όταν ο ουρανίσκος ανακαλύπτει τη βελούδινη σοκολάτα ενός προφιτερόλ τελής. Αρώματα Ανατολής αναδύονται από τα παραδοσιακά σιροπιαστά του. Όταν το μοναδικό του τζελάτο σε ταξιδεύει μέχρι την Ιταλία, τότε ξέρεις πως τίποτα άλλο δεν έχει σημασία. Ζαχαροπλαστείο τελής. Δημιουργούμε γεύσεις συνδυάζοντας την παράδοση με τις πιο σύγχρονες τεχνικές. Για όλες σας τις εκδηλώσεις υπογράφουμε τις πιο ξεχωριστές γλυκές δημιουργίες στη μορφή που επιθυμείτε. Ζαχαροπλαστείο Delice. Με την υπογραφή του Pastry Chef Αργύρη Μανιά. Εσχύλου 62 στη Λιβαδιά, αλλά και σε Facebook και Instagram. Τηλέφωνο 22611-81100. Delice. Ο προορισμός της απόλαυσης.
0: Πάρτι.
4: Εκδήλωση.
0: Θεατρική παράσταση.
4: Live μουσική βραδιά.
0: Όποια κι αν είναι η αφορμή, ο ήχος θέλετε να είναι τέλειος.
4: Αυτό αφήστε το επάνω μας.
5: Songs Events.
4: Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων, θεατρικών παραστάσεων, live μουσικών βραδιών, ενοικίαση ήχου για πάρτι εκδηλώσεις.
0: Ρήψη εναέριων και επίγειων πυροτεχνημάτων, επαγγελματικός φωτισμός LED.
4: Προβολή με προτζέκτορ, ταινιών και κάθε είδους βίντεο με φορητές οθόνες έως 500 ίντσες.
0: Επαγγελματικό και άψογο αποτέλεσμα στις καλύτερες τιμές.
4: Sonus Event. Βασίλης Μαράλιος.
0: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-562420.
4: Εκδηλώσεις που αφήνουν τις καλύτερες εντυπώσεις.
6: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Gear. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
7: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
8: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
9: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδο. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
10: Εσύ λοιπόν το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ. Μαζί σου παρέω.
11: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

Εδώ είμαστε, αγαπημένοι μου φίλοι, αγαπημένοι μου ακροατές, πάντα στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και για μία ωρίτσα ακόμα βεβαίως θα με έχεις τα αυτάκια σου σε μία Αθήνα που πραγματικά πλήττεται από την κίνηση. Βέβαια, να σου πω κάτι τι συμβαίνει τώρα. Εγώ δεν εμπιστεύομαι πολύ τους χάρτες, διότι και καθότι θα σου πω αμέσως τι συμβαίνει. Ανοίγω το χάρτη και τα βλέπω όλα πράσινα κατά πράσινα. Και είμαι σίγουρος ότι άμα πάω στο Κηφισό θα μου γίνουν τα ζωτικά όργανα τρίματα. Γιατί τώρα τον βλέπω, παιδιά, πραγματικά σαν να μην έχει μισό αμάξι. Ενημέρωσε με για τα λάθη των χαρτών στο 6937949949, αλλά κυρίως ενημέρωσέ με για το δικό σου πρόβλημα, τον πόνο και τον καημό σου, γιατί σε λίγο έρχεται το δικαστήριο του Γιάννη που θα λύσω εδώ ζωντανά πάσης φύσεως πρόβλημα, το δικό σου πρόβλημα, αγαπημένη μου ακροατή, αρκεί να μου το στείλεις σε ένα μηνυματάκι στο Viber μας. Να το επαναλάβω, το επαναλαμβάνω, τζάμπα είναι 6937949949, και όσο εσύ μου στέλνεις, εγώ συνεχίζω με επιτυχιάρες για να ανεβάσω το κέφι, και συγκεκριμένα Χρήστο Μενιδιάτη. Ό,τι πιο μορφό υπάρχει στη ζωή μου, είσαι εσύ, αγάπη μου, είσαι εσύ.

0: Όχι, όχι, όχι, δεν έχει χαλάσει το ραδιόφωνο σου. Απλά αποφάσισα και εγώ λίγο να κάνω ένα μικρό ντουετάκι με τον Σταν. Καλησπέρα λοιπόν και πάλι και σε καλωσορίζω στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Δευτερούλες σήμερα για να ξεκινήσει καλά η εβδομάδα. Πρέπει να είσαι στην παρέα μας. Και πριν πω αυτά που πρέπει να πω, γιατί ήρθε η ώρα να λύσουμε το δικό σου πόνο και καημό στον αέρα του ρυθμού 949, να δώσω τα φιλιά μου στην Γεωργία που μου έχει στείλει μήνυμα στο Viber μας. Και τώρα, χαμηλώστε τα φώτα. Γιατί τώρα ήρθε η ώρα για το ένα, το μοναδικό, το.
1: Το δικαστήριο του Γιάννη.
2: Να σας τα πω εγώ, κύριε Πρόεδρε.
3: Ονομάζεστε?
2: Κάθε.
3: Ετών.
2: 23.
3: Οργίζω.
2: 25.
3: Καλά, οργίζω, σε παρδεύω.
2: 31 και ορκίζομαι.
0: Και εγώ λοιπόν 17 και ορκίζομαι σταυρουδάκι. Είμαι εδώ λοιπόν εισαγγελέας Παραρίωπαγο Γιάννης Κατινάκης για να λύσω το δικό σου πρόβλημα, το πολύ σοβαρό πρόβλημα που έχω διαλέξει σήμερα από τα πολλά που μου έχετε στείλει. Και λέει, Γιάννη, βοήθεια! Αρχίζει επιθετικά. Έχω αρχίσει διατροφή και αντί η παρέα μου να μου συμπαρασταθεί, τι να κάνει δηλαδή, τρώει σουβλάκια μπροστά μου. Τι να κάνω? Αυτό είναι προδοσία και αφιερώνεις. Δεν θέλω τέτοιους φίλους. Δεν θέλω τέτοιους φίλους. Από την άλλη όμως, θα πω κι εγώ. Κι έρμη η παρέα, κι έρμη αυτή η φίλη σου. Τι να κάνουν οι άνθρωποι? Επειδή σε μυρικάζει σαν τη γίδα όλη μέρα φρασινάδες και χορτάρια, να τρώνε και αυτή πίτουρη, εξαιρετικά. Πίτουρα, βρώμη, σίκαλη και μουσταλευριά. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, αγάπη μου. Ο άνθρωπος για να εφράνει η ψυχούλα του θέλει να φάει τη γυρούγκα και το λιπαρό. Τώρα αν εσύ έχεις αποφασίσει να τρως μόνο μουσταλευριά και χουρμά, όπως λέει τρώει και ντάντζελο, χουρμά, δεν μπορούν και οι άνθρωποι να πάθουν κατάθλιψη, να μιζεριάσουν, θέλουν να φάνε και την κρέπα τους. Κάνε τη διατροφή σου, εσύ να σου πω κάτι. Μπορείς. Α, ένα ωραίο άλλο πράγμα. Το κάνει και η Δύση αυτό. Μπορείς να βαφτίζεις το χουρμά και το μαρούλι σουβλάκι. Θα μου πεις, θα οδηγηθώ στην παράνοια. Από το να οδηγηθείς στην αποξένωση και να μην μιλάς με την παρέα σου, οδηγήσου στην παράνοια. Θα τρως λοιπόν το χουρμά τον ωραιότατο ή τη βρώμη που βρωμάει ούτως ή άλλως και θα λες, το βαφτίζω, μια μικρή τελετή, το βαφτίζω, πίτα γύρω κοτόπουλο, πατάτα, ντομάτα, σως. Θα το τρως. Θα καταλαβαίνεις ότι είναι μαρούλι και θα σε ξαναπιάνει η κατάθλιψη. Ήταν λύση αυτό, πιστεύεις τώρα? Δεν ήταν, τι να κάνω κι εγώ? Τι να κάνω? Δεν είμαι Θεός. Μου λες, θέλω να ξεκινήσω δίαιτα. Παρέ μου τρώει σουβλάκια. Τι να κάνω? Να σου πω να κόψεις τη δίαιτα, θα μου πεις πάρε ένα φάσκελο. Αυτά είχα εγώ να πω και να τοποθετηθώ. Μπορώ όμως να αφιερώσω, Νίκο Απέρχη και αυτά τα χείλη. Μέχρι εκεί φτάνουν οι δυνατότητές μου.

Εδώ είμαστε και πάλι στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και μέχρι και τις 8 θα είμαι στην παρέα σου σήμερα Δευτερούλα για να μπει καλά η εβδομάδα. Γιάννης Κατινάκης στο The Γιάννης Κατινάκης Show, καθημερινά 5 με 8 στον αγαπημένο μας ρυθμούλη στο ρυθμό 949. Και παιδιά, χάζευα λίγο TikTok και τι είδε το ωραίο μπυρμπυλωτό γαλαζοπράσινο ματάκι μου. Για να δεις τι κάνουν τα ζευγάρια μεταξύ τους, έτσι. Πραγματικά μου σηκώθηκε η τρίχα η αποτριχωμένη. Γιατί βλέπω Δημήτρη Αλεξάνδρου και Ρία Ελληνίδου. Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε. Βλέπω λοιπόν ένα πλάνο, να κάθεται η Ρία, τι ωραία, τι καλά. Δεν παρατηρώ κάτι στην αρχή και βλέπω δίπλα της, παιδιά, μία φιδούγκα τόση με το συμπάθειο. Κόμπρα αδιανόητη. Και διαβάζω από κάτω ότι η κόμπρα αυτή ονομάζεται Κλέαρχος, ο Κλέαρχος η Μαρίνα του Κοντός, και ανήκει στο Δημήτρη Αλεξάνδρου. Μάλιστα. Και ρωτώ τώρα εγώ τις φίλες και τους φίλους. Πας σε ένα σύντροφο. Ωραία. Άντρα ή γυναίκα. Δεν έχει καμία σημασία. Μπαίνεις πρώτη φορά στο σπίτι. Λες, όχι, τι ωραία, έχεις πληθεί, έχεις αρωματιστεί. Λες, τώρα θα είναι η βραδιά μου. Και σου βγάζει ένα φίδι. Και λες, εγώ άλλο φίδι περίμενα. Εκεί είναι ένας βίσωνας. Μένεις ή φεύγεις. Ερωτώ. Δεν θέλω να βάλω φιτιλιά στο ζευγάρι σε καμία των περιπτώσεων. Δεν μιλάω το εν λόγω ζευγάρι για να μου πουν και αντροχωρίστρα. Αλλά. Δεν ξέρω, εγώ δεν θα μπορούσα να λειτουργήσω ερωτικά με κάθε άνθρωπο ο οποίος θα μπορούσε να έχει μια κόμπρα μες στο σπίτι να μας κοιτάει μέσα στα μάτια και να απειλούμε. Τώρα θα με φάει, τώρα δεν θα με φάει. Α, επίσης είχα και ένα γνωστό εγώ, παιδιά. Πρώην δικής μου φίλης, ο οποίος έχει πλέον μια αράχνη. Ναι, ναι, έχει μια αράχνη. Μια ταραντούλα τόση με το συμπάθειο μέσα στο σπίτι. Την κρατάει, τη χαϊδεύει, πάνε μαζί για μπραντς, τρώνε, πίνουνε. Και λέω εγώ τώρα. Ο καθένας με τις επιλογές του. Είναι και το μην κρίνεις για να μην κριθείς, κατάλαβες. Εδώ το έχω. Θέλω να πω πολλά, αλλά τι να κάνω. Ωστόσο, ο καθένας με τα κατοικιδιάκια της επιλογής του, βέβαια θα πω ότι υπάρχουν ωραιότατα σκυλάκια, γατούλες, τι ωραία, τι καλά. Ας το φίδι πέρα από το δηλητήριο. Ωστόσο, εντάξει. Όπως περνάει καλά ο καθένας. Να, μου λέει και η Μαρία μόλις μου στείλε στο Viber, μου λέει φεύγω μα το φίδι. Εγώ τι νομίζεις, θα κάτσω. Sky Express θα πάρω και θα πάω πολύ μακριά. Μη σου πω, θα πάρω και υλικοφόρο να πάω σε όλο πλανήτη. Μείνω και Ζώζεφιν, ωστόσο, για τη συνέχεια, έτσι, ρομαντικά και όμορφα. Τι κάνεις, έτσι, για να γίνει πιο ερωτική η διάθεση. Ακολουθεί Μιχάλης Χατζηγιάννης και Πάνος Κιάμος.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Ωχ, μου την έσπασε. Ποιος πάλι? Την οθόνη του κινητού μου, ο απρόσεκτος ο Γιώργος.
2: Χε, και τι σκάς? Πας Gadget House και βάζεις άφθρα στα τζάμια προστασίας για να μη σου τη σπάσει ποτέ ξανά.
3: Βρες τώρα στο Gadget House το νέο σου smartphone, tablet αλλά και τεράστια ποικιλία σε αξεσουάρ και θήκες για να διαλέξεις αυτό που θέλεις. Μεμβράνες προστασίας, gadgets, ακουστικά, ηχεία και αξεσουάρ ηλεκτρονικών υπολογιστών στις καλύτερες τιμές.
4: Εγγυημένο και γρήγορο σέρβις όλων των τηλεφώνων, laptop και tablet.
3: Gadget House, το νέο hot spot στη Λιβαδιά, Μπουφίδου 22. Τηλέφωνο 22610 87 830.
4: Gadget House και όλα φτιάχνονται.
5: Μετά από αυτό, αλλά και από αυτό, ακολουθεί σίγουρα αυτό. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Η μόνη σας επιλογή για τούρτα που λέει πολλά. Στο γάμο, τη βάπτιση, τα γενέθλια και κάθε εκδήλωση. Ιδιαίτερα σχέδια, μοντέρνες προτάσεις, ασύγκριτες γεύσεις από τα πιο φρέσκα υλικά.
6: Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά.
5: Τούρτα και μετά απόλαυση.
7: Καλά, το καλύτερο δώρο μου έκανε ο Αλέξης. Μια ολόκληρη μέρα περιποίησης στο Senio Beauty Spa Salon.
8: Αχ, σοβαρά, δηλαδή τι έκανες?
7: Ξεκινήσαμε με ένα μασάζ χαλαρωτικό. Έχουν και λεμφικό και κυταρίτιδας, αλλά θα ξαναπάω για να κάνω hot stone αύριο. Μετά έκανα σάουνα. Υπέροχη αίσθηση. Μετά ένα καθαρισμό προσώπου και τέλος μόνιμο μακιγιάζ στα φρύδια. Τέλεια πέρασα.
8: Αχ, πρέπει να σε αγαπάει πολύ ο Αλέξης τέτοιο δώρο που σου έκανε.
7: Ναι, ο καλός μου.
9: Senio Beauty Spa Salon. Η ολοκληρωμένη λύση για πλήρη περιποίηση προσώπου και σώματος, παθητική γυμναστική, μασάζ, ραδιοσυχνότητες, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, μακιγιάζ, μόνιμο μακιγιάζ, χαμάμ, σάουνα, σολάριου και πώληση επαγγελματικών καλλιτικών.
7: Senio Beauty Spa Salon. Υπεύθυνη Αρκουμάνη Μαρία. Έναντι κλειστού γυμναστηρίου Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 400 172.
10: Σιγά βρε Γιώργο, σε βλέπει ο κόσμος και νομίζει ότι έχεις να φας, δεν ξέρω κι εγώ από πότε.
11: Μα είναι όλα τόσο νόστιμα, είναι και ο χώρος που σε κάνει να νιώθεις άνετα. Με τόσες γεύσεις και τόση ποικιλία, θόλωσα κι εγώ.
12: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Στον ανανεωμένο ζεστό χώρο μας κάνουμε κάθε σας ξεχωριστή στιγμή μοναδική.
13: Με εμπειρία 25 ετών, συνέπεια και γρήγορη εξυπηρέτηση. Όλα τα μενού και τα φαγητά ετοιμάζονται από εμάς με ιδιαίτερη φροντίδα και σε πολύ προσιτές τιμές.
12: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Τρίτο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22610 82 030.
14: Βρε Μέρη, πιο σιγά με το γλυκό, δεν θα στο πάρει κανείς.
15: Συγγνώμη, είναι τέλειο το άτιμο.
16: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα, χρειάζεται μία καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M-Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
17: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, αδελφή Τόλια Ωμικρόν Εψιλον. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104. Τηλέφωνο 22610 80100 και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα.
18: Σε ένα όμορφο και προσεκμένο περιβάλλον σας περιμένει κάθε μέρα το καφέ Βόγκλι.
19: Ιδανικό μέρος για να πιείτε το καφέ σας με σπιτικά γλυκά, καλοψημένες φωλιάτες, ζεστά ή κρύα σάντουιτς και πεντανόστιμα σνακ, τζιαπάτα και πανίνι γεμιστά με ποιοτικά και φίνα υλικά.
18: Καφέδες με ξεχωριστά και μοναδικά αρώματα και γεύσεις, ιδανικοί για ζεστά και κρύα ροφήματα.
19: Καφέ Βόγκλι. Κάνε το πρωινό σου απολαυστικό.
18: Με την υπογραφή της εταιρείας Housebrand.
19: Απόλαυσε εξαιρετικές πρώτες ύλες και φρέσκα υλικά που αξίζει να δοκιμάσεις.
18: Take away ή delivery στο 2261-301-891. Δημητρίου Παπασπύρου 110 στη Λιβαδιά. Καφέ Βόγκλι. Επιμένουμε πιστά στην ποιότητα.
20: Μηχανοτεχνική Τσουλής. ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
21: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστου συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
20: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
21: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
20: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
21: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
20: Τηλέφωνο 22610-26574.
22: Μπα, τι βλέπω, καινούριο αυτοκίνητο.
23: Ωραίο, ε.
22: Χάλασε το δικό μου. Και... πήρες άλλο τόσο απλά. Το νίκιασα από την Quality Car Rentals μέχρι να επισκευαστεί το δικό μου. Και μεταξύ μας είναι τόσο καλό και ποιοτικό που σκέφτομαι να το αγοράσω.
24: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Quality Car Rentals. Για κάθε σας ανάγκη μετακίνησης υπάρχει λύση ποιότητας και οικονομίας.
25: Πλατεία Συνοικισμού στη Λιβαδιά και στο qualitycarrentals.gr. Τηλέφωνο 22610-29256. Κινητό 6932-216868.
26: Φροντιστήριο Αναγνωστήριο Clever Mind. Μετά το σχολείο γινόμαστε η πρώτη προτίμηση για τη σχολική μελέτη των παιδιών σας σε όλες τις τάξεις του Δημοτικού, αλλά και η επιλογή εμπιστοσύνης για να καταφέρουν οι μαθητές γυμνασίου Λυκείου να επιτύχουν τους στόχους τους. Είμαστε και φέτος μαζί σας με ολιγομελή τμήματα, εξειδίκευση στην ειδική αγωγή και τις πιο προσιτές τιμές. Φροντιστήριο Αναγνωστήριο Clever Mind, Γαλαξιδίου 6, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261 10 27 24.
27: Ρε εσύ, πού θα πάμε? Θέλω καφέ, αλλά ο Γιάννης θέλει από τώρα κοκτέιλ.
28: Μα φυσικά στο Bonjour, στο κεντρικότερο σημείο στον πεζόδρομο Μπουφίδου. Εκεί που η μέρα συναντά τη νύχτα.
29: Και από φαγητό, πεινάω λιγάκι.
28: Ακριβώς απέναντι, στο Bon Appetit. Από λαχταριστές, κρέπες και βάφλες μέχρι το πιο τέλειο σάντουιτς. Από το πρωί για καφέ ύλη και μπραντς μέχρι αργά το βράδυ.
27: Και έχει και live σήμερα, έτσι.
28: Πάντα έχει κάτι καλό εκεί.
27: Bonjour και Bon Appetit. Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στον πεζόδρομο Μπουφίδου.
25: Βρείτε μας στη Walt και στο τηλέφωνο 2261 30 19 12.
28: Γιατί η ζωή θέλει γεύση και καλή παρέα.
30: Ja, da finde ich also.
31: Gefällt Ihnen in Deutschland?
32: Ach, ich bin doch nur 5 Jahre weg gewesen.
33: Θέλεις να μάθεις γερμανικά? Μία είναι η επιλογή.
34: Φροντιστήριο Γερμανικών Brigitte Danu.
35: Η 20ετής πείρα μας και το εξειδικευμένο πρόγραμμα σπουδών μας αποκλειστικά για τη γερμανική γλώσσα αποτελεί εγγύηση επιτυχίας.
34: Με προετοιμασία για συμμετοχή στις εξετάσεις Goethe, Πάλσο, κρατικού πτυχίου και γερμανικής φιλολογίας σε αυστηρά ολιγομελή τμήματα και ευέλικτο ωράριο.
35: Φροντιστήριο Γερμανικών Brigitte Danu.
34: Υπεύθυνοι σπουδών Σπύρος και Ανδρέας Ντάνος.
35: Έγγραφες από Σεπτέμβριο, καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή, 11 με 1 και 6 με 9 το βράδυ.
34: Δημητρίου Παπασπύρου 7. Τηλέφωνο 2261 081 677.
35: Και κάντε τα γερμανικά τη δική σας γλώσσα.

0: κυκλοφορία.
1: Hair Nail Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
2: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Επόμενος.
5: Ναι.
4: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
5: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
4: Τώρα προκαλείς, λέγε.
5: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
4: Τι δελτίο, τον 12?
5: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
4: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
5: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
4: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
7: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
8: Ανακάλυψε τη Σερβία. Τα τοπία της, όπου η φύση μένει αυθεντική. Την ιστορία της, που ζωντανεύει σε κάθε πέτρα. Τον ποταμό της, που χάραξε την πορεία του τόπου. Την πόλη όπου κάθε βράδυ γράφει τη δική του ιστορία και τις γεύσεις της, γεννημένες από τον ήλιο και τη γη. Ανακάλυψε τη Σερβία με 15 εβδομαδιαίες πτήσεις από Αθήνα προς Βελιγράδι. Air Serbia. Η παράδοση απογειώνεται.
9: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
10: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
9: Όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
11: Ακού κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατή ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserv Lilly.
12: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleep in 11.
13: Πόσες στιγμές χωράνε μέσα σε 12 χρόνια? Αμέτρητες. Η Ίναλαν, η ελληνική εταιρεία που 12 χρόνια τώρα συνδέει ανθρώπους, σπίτια και επιχειρήσεις, γιορτάζει όσα μας ενώνουν με 300 Mbps συμμετρικό ίντερνετ μόνο με 12 ευρώ. Ίναλαν. 12 χρόνια μεγαλώνουμε μαζί.
14: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ καφέ στην Ελλάδα είναι γεγονός. Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. Stand-up με Φουντούλη, Σπηλιόπουλο, Πασπάτη. Live στα Dexy, G-Pal, Street Outdoors, Quincy. 7 top influencers σε ρόλο superhost. 11 χρόνια Athens Coffee Festival, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Νονού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
15: Κάθε μέρα βλέπεις εικόνες, εκπομπές, stories, content. Αλλά έχεις σκεφτεί ποτέ πώς δημιουργούνται? Ποιος δίνει την κάμερα? Ποιος μοντάρει την ιστορία? Στο Antenna Media Lab δεν παρακολουθείς τον κόσμο των media. Ζεις μέσα σε αυτόν. Με πρακτική εκπαίδευση, πραγματικά projects, επαγγελματίες της αγοράς και την εμπειρία του ομίλου Antenna. Antenna Media Lab. Εδώ αρχίζουν όλα. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
16: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδή.

καλησπέρα και καλώς ήρθατε και πάλι στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και λίγο πριν σε αποχαιρετήσω, παραμένω εδώ στη θέση μου, Γιάννης Κατινάκης, στο The Γιάννης Κατινάκης Show. Εν τω μεταξύ, το The Γιάννης Κατινάκης Show ακούγεται σαν να λέω Σκατινάκης, πέραν του ωστόσο, δεν πειράζει, τώρα το συνειδητοποίησα. Και το γέλιο που ακούς είναι η Έλενα Ντάντζελο, που με μεγάλη μου χαρά έχει έρθει και μου κάνει παρέα στο στούντιο του ρυθμού. Ωστόσο, μέχρι και να φύγω, σου κάνω την παρεούλα την ωραία και το κουράγιο σου δίνω, έως και κουράδιο, γιατί κάπου τώρα χαροπαλεύεις την κίνηση σε κάποιο δρόμο ή σε κάτσε να μαντέψω, ίσως Κηφισίας, Κηφισό, Αλεξάνδρας, Μεσογείων, κάπου σου έχουν σπάσει τα νεύρα ή είσαι πιο πιστό ακροατόπουλο και με ακούς και από το σπίτι. Αλλά μέχρι και να φύγω, φυσικά και θέλω τα μηνύματά σου στο Viber μας, στο 6937-949-949, στο λέω και τραγουδιστά για να σου κάνω τα ναζάκια μας και να μπει καλά η βδομαδούλα. Ωστόσο, και στο φεύγα μου εγώ και στο φευγιό μου έχω πάντα τα καλύτερα, γιατί κλείνω με Νίκο Οικονομόπουλο και στο καπάκι Γιώργο Σαμπάνη. Οπότε εσύ τι έχεις να κάνεις, δυναμώνεις την ένταση χωρίς να λυπηθείς και ο Νίκος αναλαμβάνει για εσένα. Ένοχο κορμί λοιπόν, κάτσε να μπασάρω φορή να γίνω πιο ερωτικός. Ένοχο κορμί και σε λίγο Γιώργο Σαμπάνης. Δεν έχω και χρόνια φαρικίτη, δεν γελίο αυτό πια.

0: Γιάννης Κατινάκης, εγώ είμαι λοιπόν μαζί σου. Βασικά ήμουν μέχρι τώρα, γιατί ήρθε η ώρα μου να φύγω. Να φύγω και να πάω την τσάρκα μου. Κάναμε παρέα τρεις ολάκερες ώρες και τα περάσαμε εξαιρετικά. Τολμώ να πω. Και τώρα σε παραδίδω στην Έλενα Ντάντζελο.
1: Πες κάτι καλό, this outfit.
0: Την παλιότερη. Την παλιότερη παραγωγό του 949, παλαιότερη και λόγω ηλικίας, θα έλεγε κανείς. Σε λίγους μήνες θα κλείσει τα 115 έτη ζωής, έχει μπει και στο ρεκόρ Guinness και πραγματικά είναι αξιοθαύμαστο πως παρά την ηλικία της καταφέρνει και κάθε μέρα μένει μέχρι τις 11 εδώ να μιλήσετε για οικοκυρικά, για κεντητά, για πλεξίματα και για αργαλιό, πράγματα που αφορούν τις ηλικίες άνω των 110 ετών. Το target group της Έλληνας σου έχουν κάνει καλύτερο πρόμο, πες μου.
1: Ποτέ.
0: Πες τώρα πραγματικά, θέλω να είσαι ειλικρινής.
1: Ποτέ, αλήθεια είναι αυτό. Είναι το καλύτερο που μου έχω κάνει ποτέ.
0: Δεν σε πλασάρω, σωστά.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Έτσι είναι τα πράγματα. Λοιπόν, οπότε θα μείνεις μαζί της. Ξαναλέω, σε περίπτωση που κάτι πάθει λόγω ηλικία στον αέρα, γιατί καταλαβαίνεις, είναι δύσκολα τα πράγματα, να έχει ανθρώπους να την ακούνε. Γιατί εσύ θα τη σώσεις, αγαπημένη μου ακροατή, την Έλενα Ντάντζελο. Μείνε λοιπόν μαζί της μέχρι. Να σου πω κάτι και με απειλή του κρατάς τον ακροατή. Δεν θέλει και πολύ γλυκά και με τη φοβέρα κάθεται. Λοιπόν, εγώ σε αφήνω, σε αποχαιρετώ. Καλή βδομαδούλα να έχουμε και πολλά πολλά φιλάκια. Μουά!
2: Λένε ότι τους φίλους μας τους διαλέγουμε. Είναι οικογένεια που επιλέγουμε. Κάποιους τους έχουμε δίπλα μας από το σχολείο. Κάποιους τους συναντάμε πολύ αργότερα. Αλλά όλοι έχουμε εκείνο τον έναν άνθρωπο που ξέρει τα πάντα για μας. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης και αυτή την Τετάρτη στο Εκτός Ρυθμού θέλω να μου πεις ποιο τραγούδι θα αφιέρωνες στον κολλητό ή την κολλητή σου. Και φυσικά θέλω να ακούσω την ιστορία σας. Στείλ το με ηχητικό μήνυμα στο Viber του Ρυθμού 949 6937 949 949 και μπορεί να το ακούσουμε μαζί.
3: Εκτός Ρυθμού, Τετάρτη, 8 με 10 το βράδυ, στο Ρυθμό 949.
4: Πάμε σε γραμμή, ναι.
5: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
4: Πολλά γκολ.
5: Γκολ στο βόλεϊ.
4: Ποιο βόλεϊ?
5: Ποιο ματς?
4: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
5: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
4: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social.

0: στο bpfuels.gr.
1: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα, Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα. Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
4: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
5: Καλώς ήρθατε, κύριε Σεπτέμβρη. Έφτασε!
6: Έφτασε, Μυρτώ μου.
5: Έφτασε η μέρα που είναι. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη!
4: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί...
7: Η ώρα στον ελληνικό είναι 8.
8: Στο Πολύτροπο, εδώ και πάνω από 40 χρόνια, η μουσική και τα βιβλία έχουν το σπίτι τους. Είμαι η Κατερίνα και σας προσκαλώ να ανακαλύψετε έναν κόσμο γεμάτο CD, δίσκους βινιλίου, μουσικά όργανα, χορδές και βιβλία μουσικής που εμπνέουν. Εδώ δεν πουλάμε απλώς προϊόντα. Προσφέρουμε εμπειρίες. Κάθε βινίλιο που βρίσκεις, κάθε σελίδα που γυρίζεις, κάθε χορδή που αγγίζεις, κρύβει μια ιστορία που περιμένει να την κάνεις δική σου. Έλα να γίνεις μέρος της οικογένειάς μας. Στο Πολύτροπο, το πάθος για τη μουσική δεν είναι απλώς δουλειά μας, είναι η ζωή μας. Σε περιμένουμε. Στο κέντρο της πόλης, εκεί που κάθε ήχος, κάθε λέξη και κάθε νότα αποκτούν σημασία.
9: Γυμνάσιο, λύκειο και μετά τι? Οι εξετάσεις και οι επιλογές σπουδών φέρνουν άγχος. Όχι πια. Στο Brightway χτίζουμε το μέλλον σου.
10: Συμβουλευτική υποστήριξη, έγκυρα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού, σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού σου και υπηρεσίες φιλολογικής υποστήριξης σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Γιατί το μέλλον θέλει τον ειδικό του.
9: Brightway, Ιωάννα Παπακοσταντίνου. Σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού, φιλολογική υποστήριξη.
10: Θα μας βρείτε Λιβαδιά Γαλαξιδίου 8. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 301371.
11: Μαμά! Τι έχουμε για φαγητό?
12: Μπάμιες που περίσσεψαν από το μεσημέρι.
13: Φράουλα, παρακαλώ.
11: Θα ήθελα να κάνω μια παραγγελία. Μια κρέπα μπισκότο σοκολάτα, καπρίς φράουλα.
14: Φράουλα, οι πιο σοκολατένιες απολαύσεις με ένα τηλεφώνημα στο 2261-0-23100 στο χώρο σας. Λαχταριστές κρέπες και φρεσκοψημένα βαφλάκια συνδυασμένα με λιωμένη πραλίνα και υλικά της επιλογής σας. Φράουλα, πάνω από την κεντρική πλατεία της Λιβαδιάς.
15: Πάρε μου και εμένα βαφλάκια με μπουένο, μπισκότο, μαλτίζερς και παγωτό φιστίκι.
14: Φράουλα, 2261-0-23100. Και οι μπάμιες γίνονται πιο ωραίες. Όταν μετά τρως κρέπα.
16: Τι είναι αυτό? Πάλι με ένα μαρούλι θα τη βγάλεις καλέ.
17: Τι να κάνω, δεν με βλέπεις πως έχω γίνει. Ξεκίνησα πάλι δίαιτα. Βρήκα μια τρομερή στο ίντερνετ.
16: Σώθηκες.
17: Τι να κάνουμε, δεν είμαστε όλες

0: Για σένα που τρως τα πάντα και δεν παίρνεις γραμμάριο, εσύ σίγουρα έχεις καλό μεταβολισμό.
1: Δεν έχω καλό μεταβολισμό. Έχω καλό διαιτολόγο. Ακολουθώ ένα ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής και αδυνατίζω χωρίς να μου λείπει τίποτα. Πίστεψέ με, θα χάνεις χορταίνοντας.
2: Διατροφολόγος διαιτολόγος Γιαννακόπουλος Γιάννης.
1: Σχεδιασμός εξατομικευμένων προγραμμάτων διατροφής για ρύθμιση σωματικού βάρους, παθολογικές καταστάσεις, αθλητές και άλλες ειδικές καταστάσεις όπως εγκυμοσύνη και παιδική παχυσαρκία.
2: Λιπομέτρηση, μέτρηση μυϊκής μάζας, μέτρηση βασικού μεταβολισμού και η απώλεια κιλών δεν είναι θαύμα.
3: Το διαιτολογικό γραφείο μεταφέρθηκε σε νέο χώρο στη διεύθυνση Αλιάρτου 4, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0-872-72.
4: Ειδική παιδαγωγός Δήμητρα Παναγιωτοπούλου.
5: Επειδή οι ανάγκες των παιδιών της σύγχρονης κοινωνίας είναι μεγάλες, είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε σε όλες τις δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίσετε, όπως αυτισμό,
4: μαθησιακές δυσκολίες
5: και υποστήριξη μαθητών με διαταραχές όρασης και ακοής.
4: Επίσης παρέχουμε εξωτερικά προγράμματα που βοηθούν τα παιδιά να ενταχθούν και να αυτονομηθούν στην κοινωνία, αλλά και ομάδες παιδιών και εφήβων που βοηθούν στην ενίσχυση της ομαδικότητας, της συνεργασίας και της κοινωνικής συμπεριφοράς.
5: Γραφείο Μαθησιακών Δυσκολιών, Αυτισμού και Κοινωνικών Δεξιοτήτων Δήμητρα Παναγιωτοπούλου.
4: Θα μας βρείτε Σοφοκλέου 47, Λιβαδιά.
5: Τηλέφωνο 694-94-99-203.
6: Και τώρα νέα υπηρεσία. Ομάδες για γονείς, μελλοντικούς γονείς και φροντιστές παιδιών σε έναν κύκλο 10 εκπαιδευτικών συναντήσεων.
7: Γιάννη! Η μαμά λέει ότι οι βαλίτσες δεν χωράνε στο πορπαγκάζ!
8: Παιδιά, ο Γιάννης είμαι. Δεν θέλω αμάξι. Θέλω θωρακισμένο. Ή ένα βαν να τη στείλω στο χωριό.
9: Γιάννη, ηρέμησε. Στη Rent-A-Car 24 έχουμε λύση.
8: Θέλεις αυτοκίνητο για ενοικίαση.
9: Θέλεις leasing μεταχειρισμένου.
8: Θες επαγγελματικό βαν για μεταφορές μετακομίσεις.
9: Θέλεις επταθέσιο ή εννιαθέσιο για να χωρέσεις όλο το σόι και τα πρικιά. Το έχουμε.
8: Και αν έχεις γάμο ή event, νίκιασε μια πολυτελεία μαξάρα, βάλε την ύφη μέσα και πάτα γκάζι. Άσε την πεθερά να σε κυνηγάει με το λεωφορείο.
10: Αριστοφάνους Κυφλατεών 14 γωνία, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 6972-858716. Θήβα 6972-543053.
11: Ποιος είναι ο ορισμός της απόλαυσης? Όταν ο ουρανίσκος ανακαλύπτει τη βελούδινη σοκολάτα ενός προφιτερόλ τελής. Αρώματα Ανατολής αναδύονται από τα παραδοσιακά σιροπιαστά του. Όταν το μοναδικό του τζελάτο σε ταξιδεύει μέχρι την Ιταλία, τότε ξέρεις πως τίποτα άλλο δεν έχει σημασία. Ζαχαροπλαστείο Ντελής. Δημιουργούμε γεύσεις συνδυάζοντας την παράδοση με τις πιο σύγχρονες τεχνικές. Για όλες σας τις εκδηλώσεις υπογράφουμε τις πιο ξεχωριστές γλυκές δημιουργίες στη μορφή που επιθυμείτε. Ζαχαροπλαστείο Ντελής. Με την υπογραφή του Pastry Chef Αργύρη Μανιά. Εσχύλου 62 στη Λιβαδιά, αλλά και σε Facebook και Instagram. Τηλέφωνο 22611-81100. Τελής. Ο προορισμός της απόλαυσης.
12: Αγάπη μου, τι λες να φάμε σήμερα?
13: Έχω πεθυμίσει πίτσα, να σου πω την αλήθεια.
12: Αλήθεια? Εγώ είχα όρεξη για μπέργκερ.
13: Δεν νομίζω. Πίτσα έχουμε να φάμε καιρό.
12: Και μπέργκερ το ίδιο. Μη σου πω και κλαμπ.
13: Πίτσα!
12: Μπέργκερ.
13: Πίτσα!
12: Μπέργκερ.
13: Πίτσα!
12: Μπέργκερ.
13: Δεν χρειάζεται να τσακώνεστε.
12: Πίτσα Ελδόνα.
13: Εδώ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από πίτσες αλλά και χορταστικές γόνδολες. Πενιρλί σε τεράστιες διαστάσεις, καλτσόνε, πίτσα κλαμπ αλλά και πίτσα μπέργκερς.
12: Όλα φτιαγμένα με μεράκι και φρέσκα υλικά.
13: Και για επιδόρπιο, μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε τις γλυκές πίτσες μας που θα σας αφήσουν με το στόμα ανοιχτό.
12: Πίτσα Ελδόνα. Ελευθερίου Βενιζέλου 6 στις πηγές της Κρίας, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-646.
7: Μπάμπη, ποια είναι αυτή η safety που σου τηλεφωνεί συνέχεια? Και τι εννοεί ότι θα σου κάνει η αναγόμωση? Μίλα!
14: Γυναίκα ήμαρτον. Βασιλόπουλο safety. Για τους πυροσβεστήρες του μαγαζιού και του σπιτιού είναι.
7: Μην παίζετε με τη φωτιά, ούτε με τη ζήλια.
14: Για την απόλυτη ασφάλεια του επαγγελματικού σας χώρου και του σπιτιού σας, η λύση είναι μία. Βασιλόπουλο safety.
15: Το κορυφαίο κέντρο πυροσβεστικού εξοπλισμού, συντήρησης και αναγόμωσης. Με πιστοποιημένα φαρμακεία αυτοκινήτων και μελέτες πυρανίχνευσης, με την εγγύηση του μεγαλύτερου φορέα πιστοποίησης.
14: Και το καλύτερο, παραλαβή και παράδοση στον χώρο σας με ένα τηλεφώνημα.
15: Βασιλόπουλο safety. Πινδάρου 13, ορχομενός.
14: Τηλέφωνο 2261-300-770.
16: Στο σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία αναδεικνύουμε τη φυσική σου ομορφιά.
17: Με το μοναδικό λέιζερ αποτρίχωσης Soprano Eyes, διοδικό λέιζερ, ασφαλές και αποτελεσματικό για όλους τους τύπους δέρματος, για αποτελέσματα μακράς διάρκειας καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου.
16: Ανακαλύψτε υπηρεσίες όπως βαθύ καθαρισμό προσώπου,
17: μη ενέσιμη μεσοθεραπεία,
16: δερμοαπόξηση με διαμάντι,
17: brow lamination και lash lift,
16: μακιγιάζ για κάθε περίσταση
17: και τεχνολογία LPG για σύσφιξη, μείωση πόντων, αντιμετώπιση της κυταρίτιδας.
16: Δώστε στον εαυτό σας τη φρεσκάδα και την αναζωογόνηση που του αξίζει, γρήγορα και αποτελεσματικά.
17: Σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία, Χερονίας 2α, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261 089 377.
16: Η ομορφιά σας, καθήκον μας.

Γεια και χαρά σε όλους και καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Ένα ακόμα δίωρο γεμάτο επιτυχίες είναι εδώ και βεβαίως γεμάτο θετική ενέργεια. Σε λίγο σας υπενθυμίζω πώς επιλέγετε τα τραγούδια που ακούμε σε αυτή την εκπομπή. Όπου κι αν είστε, όπως κι αν είστε, δυναμώστε το και απολαύστε όλα αυτά που έχουμε ετοιμάσει για εσάς. Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου. Καλώς ήρθατε στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.

αγαπημένη διαδικασία αυτή του να επιλέγεις εσύ αυτά που παίζουν σε αυτή την εκπομπή. Οπότε σας περιμένω και σήμερα στο Instagram account μου, d-milioglu. Σως, κάντε follow, παιδιά, το λογαριασμό, γιατί μόνο έτσι μπορώ να δω σίγουρα τα μηνύματά σας. Μου έχουν έρθει μηνύματα στο ότι γιατί δεν βάζεις αυτά που ζητάμε, γιατί πάρα πολύ απλά αν έχουν πάει στα αιτήματα μηνυμάτων, είναι λίγο δύσκολο να τα βρω όλα και να τα ψάξω όλα. Οπότε για να είστε σίγουροι, follow το account και μήνυμα γράφοντάς μου το μικρό σας όνομα, το ραδιόφωνο ή την περιοχή από όπου μας ακούτε ή και τα δύο αν θέλετε, και βεβαίως το πιο σημαντικό, το τραγούδι που θέλετε να ακούσουμε. Ντίκα το Παύλα Μιλιόγλου στο Instagram, σας περιμένω.

πλήρωσες. Μα την καρδιά μου δεν τραυμάτισες. Ήρθες εχθές, νόμισες σκότωσες. Μα την ψυχή μου δεν καν άγγιξες.

0: Ήρθε η ώρα για το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Δεν φεύγετε όμως, γιατί επιστρέφω σε λίγο με πολύ ενδιαφέρουσες ειδήσεις, με πράγματα που αλλιεύσαμε στο διαδίκτυο τις προηγούμενες ημέρες. Επιστροφή σε λίγο και πάλι εδώ, στην αγαπημένη μας συχνότητα. Μην φύγει κανείς.
1: Sorry, can't talk to you at the moment. Call me later.
2: Καλημέρα, είσαι μόνη.

0: Η ώρα είναι 8:30. Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
1: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, αδελφή Τόλια Ωμικρον Εψιλον. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104. Τηλέφωνο 22610 80100. Και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα».
2: Σιγά βρε Γιώργο, σε βλέπει ο κόσμος και νομίζει ότι έχεις να φας, δεν ξέρω κι εγώ από πότε.
3: Μα είναι όλα τόσο νόστιμα, είναι και ο χώρος που σε κάνει να νιώθεις άνετα. Με τόσες γεύσεις και τόση ποικιλία, θόλωσα κι εγώ.
4: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Στον ανανεωμένο, ζεστό χώρο μας κάνουμε κάθε σας ξεχωριστή στιγμή μοναδική.
5: Με εμπειρία 25 ετών, συνέπεια και γρήγορη εξυπηρέτηση. Όλα τα μενού και τα φαγητά ετοιμάζονται από εμάς με ιδιαίτερη φροντίδα και σε πολύ προσιτές τιμές.
4: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Τρίτο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22610 82030.
6: Βρε Μέρη, πιο σιγά με το γλυκό. Δεν θα στο πάρει κανείς.
7: Συγγνώμη, είναι τέλειο το άτιμο.
8: Ωχ, μου την έσπασε.
9: Ποιος πάλι, την οθόνη του κινητού μου, ο απρόσεκτος ο Γιώργος.
10: Χε, και τι σκάς. Πας Gadget House και βάζεις άφθρα στα τζάμια προστασίας για να μη σου τη σπάσει ποτέ ξανά.
11: Βρες τώρα στο Gadget House το νέο σου smartphone, tablet αλλά και τεράστια ποικιλία σε αξεσουάρ και θήκες για να διαλέξεις αυτό που θέλεις. Μεμβράνες προστασίας, gadgets, ακουστικά, ηχεία και αξεσουάρ ηλεκτρονικών υπολογιστών στις καλύτερες τιμές.
12: Εγγυημένο και γρήγορο σέρβις όλων των τηλεφώνων, laptop και tablet.
11: Gadget House, το νέο hot spot στη Λιβαδιά, Μπουφίδου 22. Τηλέφωνο 22610 87 830.
12: Gadget House και όλα φτιάχνονται.
13: Είδες τον Κώστα τι κορμιά έφτιαξε.
14: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
13: Ξέρεις τι μου είπανε? Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
14: Καλά. Και πότε προλαβαίνουν?
13: Στο Σώμα λένε με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα VacuTherm, Body Roll και Amiga BodyTech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου. Και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου. Και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
14: Καλά! Και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα? Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22610 88 331.
15: Έχω κολλήσει στο κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους, έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή, γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
16: Ja, da finde ich also. Gefällt Ihnen Deutschland?
17: Ach, ich bin doch nur 5 Jahre weg gewesen.
18: Θέλεις να μάθεις γερμανικά? Μία είναι η επιλογή.
19: Φροντιστήριο Γερμανικών Brigitte Danu.
18: Η 20ετής πείρα μας και το εξειδικευμένο πρόγραμμα σπουδών μας αποκλειστικά για τη γερμανική γλώσσα αποτελεί εγγύηση επιτυχίας.
19: Με προετοιμασία για συμμετοχή στις εξετάσεις Goethe, Πάλσο, κρατικού πτυχίου και γερμανικής φιλολογίας σε αυστηρά ολιγομελή τμήματα και ευέλικτο ωράριο.
18: Φροντιστήριο Γερμανικών Brigitte Danu.
19: Υπεύθυνοι σπουδών Σπύρος και Ανδρέας Ντάνος.
18: Εγγραφές από Σεπτέμβριο, καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 11 με 1 και 6 με 9 το βράδυ.
19: Δημητρίου Παπασπύρου 7, τηλέφωνο 22610 81 677.
18: Και κάντε τα γερμανικά τη δική σας γλώσσα.
19: Πρατήρια υγρών καυσίμων, αμφίβογλη, λιβαδιά και θύφα. Εγγυημένο καθαρό προϊόν, ιδανικές τιμές και άψογη εξυπηρέτηση με την υπογραφή της Revoy.
20: Τα πρατήρια μας θα επιλέγουν καθημερινά εκατοντάδες πελάτες γιατί είμαστε δίπλα τους με συνέπεια και ενδιαφέρον.
19: Διαθέτουμε τα ιδανικά καύσιμα για τα οχήματά σας με κορυφαία λιπαντικά, εγγυημένα αξεσουάρ και εξειδικευμένο προσωπικό. Προσφέρουμε ανταγωνιστικές τιμές σε μια μεγάλη γκάμα προϊόντων.
20: Πρατήρια υγρών καυσίμων Αμφίβογλη, Δημητρίου Παπασπύρου 112 στη Λιβαδιά και δεύτερο χιλιόμετρο Θιβών Αθηνών στην Θήβα. Η πρώτη σας και σωστή επιλογή.
21: Ρεσί, πού θα πάμε? Θέλω καφέ, αλλά ο Γιάννης θέλει από τώρα κοκτέιλ.
22: Μα φυσικά στο Bonjour, στο κεντρικότερο σημείο στον πεζόδρομο Μπουφίδου. Εκεί που η μέρα συναντά τη νύχτα.
23: Και από φαγητό, πεινάω λιγάκι.
22: Ακριβώς απέναντι, στο Bon Appetit. Από λαχταριστές, κρέπες και βάφλες μέχρι το πιο τέλειο σάντουιτς. Από το πρωί για καφέ ύλη και μπραντς μέχρι αργά το βράδυ.
21: Και έχει και live σήμερα, έτσι.
22: Πάντα έχει κάτι καλό εκεί.
21: Bonjour και Bon Appetit. Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στον πεζόδρομο Μπουφίδου.
19: Βρείτε μας στη Walt και στο τηλέφωνο 2261 30 19 12.
22: Γιατί

Πάμε τώρα σε κάτι που το διάβασα προχθές και το βρήκα εξαιρετικά ενδιαφέρον. Εξαιρετικά ενδιαφέρον και πρωτότυπο, η αλήθεια είναι. Ο Βρετανός Ντόμ Ρόμπινσον βρήκε ένα ναυαγισμένο πλοίο μήκους 110 μέτρων που βυθίστηκε στα ανοιχτά των ακτών της Κορνουάλης κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκόσμιου Πολέμου και το αγόρασε σχεδόν μισοτιμής στο διαδίκτυο. Στο Facebook έχουμε πολλές αγγελίες, περίεργες, vintage λάμπες, χρησιμοποιημένες κάτσες, ένα αυτοκίνητο τυλιγμένο στις φλόγες. Ο Ντόμ Ρόμπινσον λοιπόν βρήκε ένα φορτηγό πλοίο 3.500 τόνων και μήκους 110 μέτρων και το αγόρασε στη μία ευκαιρία μόλις 300 λίρες, περίπου 400 ευρώ. Ο δίτης, γιατί για δίτη πρόκειται, είπε στο BBC ότι ο αρχικός ιδιοκτήτης ήλπιζε να ανακαλύψει μέσα στα αμπάρια του κάποια αντικείμενα αξίας, αλλά βρήκε μόνο ένα μεγάλο σωρό σκουριασμένου σιδήρου. Αυτό βέβαια δεν ενόχλησε τον Ρόμπινσον, ο οποίος είναι ερασιτέχνης δίτης και είχε ήδη κάνει μια κατάδυση στο χώρο πριν να αγοράσει το βυθισμένο αυτό σωρό σκουριασμένου σιδήρου. Είναι διατεθειμένος να ακολουθήσει τις γραμμές που ισχύουν νομοθετικά για την ναυάγια. Διαφημιζόταν στο Facebook ως το ναυάγιο του SS Almond Branch και νομίζω ότι ένας τέτοιος συλλέκτης κάτι θα βρει να το κάνει. Δεν ξέρω τι ακριβώς. Μπορεί στα δικά μας μάτια να φαίνεται λίγο περίεργη αγορά, αλλά για το συγκεκριμένο είχε την αξία της.

Πείτε μου λίγο πώς πάμε με τα γκρίζα μαλλιά. Πείτε μου λίγο, τα βάφουμε ή δεν τα βάφουμε. Τι σημαίνει όταν τα βάφεις, τι σημαίνει όταν δεν τα βάφεις. Σύμφωνα με την ψυχολογία, διαβάζω ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον άνθρωπο στο Μποβάρι. Το οποίο εστιάζει στις γυναίκες, αλλά φαντάζομαι ότι δεν έχει να κάνει μόνο με τις γυναίκες αυτό. Τι σημαίνει, λέει, να γκριζάρεις και να μην βάφεις τα μαλλιά σου. Υπάρχει κάτι βαθύτερο που κρύβεται πίσω από αυτή την απόφαση. Αφήνοντας τα μαλλιά να γκριζάρουν φυσικά, υποδηλώνεται, λέει εδώ το άρθρο, μια βαθιά αποδοχή του εαυτού και μια συμφιλίωση με τη διαδικασία της γύρανσης. Δεν είναι απλώς μια αλλαγή στην εμφάνιση, αλλά και μια εσωτερική επιλογή που αντανακλά την ωριμότητα του ατόμου. Δεν ξέρω πόσοι μπορούν εύκολα να αποδεχθούν ότι μεγαλώνουν, πόσο δε μάλλον ότι μεγαλώνουν και σε μεγάλο βαθμό.

και με τρελαίνει η σιωπή. Και στο δικό μου το μυαλό ένα δωμάτιο κλειστό μοιάζει να είναι όλη γη. Είναι στιγμές που ό,τι ζητώ είναι να τρέξω να σε βρω και να σε πάρω αγκαλιά. Και κάνω πρόβες τι θα πω.

0: Η ώρα στον ελληνικό είναι 9.
1: Ποιος είναι ο ορισμός της απόλαυσης? Όταν ο ουρανίσκος ανακαλύπτει τη βελούδινη σοκολάτα ενός προφιτερόλ τελής. Αρώματα Ανατολής αναδύονται από τα παραδοσιακά σιροπιαστά του. Όταν το μοναδικό του τζελάτο σε ταξιδεύει μέχρι την Ιταλία, τότε ξέρεις πως τίποτα άλλο δεν έχει σημασία. Ζαχαροπλαστείο τελής. Δημιουργούμε γεύσεις συνδυάζοντας την παράδοση με τις πιο σύγχρονες τεχνικές. Για όλες σας τις εκδηλώσεις υπογράφουμε τις πιο ξεχωριστές γλυκές δημιουργίες στη μορφή που επιθυμείτε. Ζαχαροπλαστείο Delice. Με την υπογραφή του Pastry Chef Αργύρη Μανιά. Εσχύλου 62 στη Λιβαδιά, αλλά και σε Facebook και Instagram. Τηλέφωνο 22611 81 100. Τελής. Ο προορισμός της απόλαυσης.
2: Αγάπη μου, τι λες να φάμε σήμερα?
3: Έχω επιθυμήσει πίτσα, να σου πω την αλήθεια.
2: Αλήθεια? Εγώ είχα όρεξη για μπέργκερ.
3: Δεν νομίζω. Πίτσα έχουμε να φάμε καιρό.
2: Και μπέργκερ το ίδιο. Μη σου πω και κλαμπ.
3: Πίτσα.
2: Μπέργκερ.
3: Πίτσα.
2: Μπέργκερ.
3: Πίτσα.
2: Μπέργκερ.
3: Δεν χρειάζεται να τσακώνεστε.
2: Πίτσα Ελντόνα.
3: Εδώ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από πίτσες αλλά και χορταστικές γόνδολες. Πενιλί σε τεράστιες διαστάσεις, καλτσόνε, πίτσα κλαμπ αλλά και πίτσα μπέργκερ.
2: Όλα φτιαγμένα με μεράκι και φρέσκα υλικά.
3: Και για επιδόρπιο, μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε τις γλυκές πίτσες μας που θα σας αφήσουν με το στόμα ανοιχτό.
2: Πίτσα Ελντόνα. Ελευθερίου Βενιζέλου 6 στις πηγές της Κρίας, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22 61 0 88 646.
4: Γιάννη! Η μαμά λέει ότι οι βαλίτσες δεν χωράνε στο πορτμπαγκάζ.
5: Παιδιά, ο Γιάννης είμαι. Δεν θέλω αμάξι, θέλω θωρακισμένο. Ή ένα βαν να τη στείλω στο χωριό.
6: Γιάννη, ηρέμησε. Στη Rent-A-Car 24 έχουμε λύση.
5: Θέλεις αυτοκίνητο για ενοικίαση?
6: Θέλεις leasing μεταχειρισμένου?
5: Θες επαγγελματικό βαν για μεταφορές μετακομίσεις?
6: Θέλεις επταθέσιο ή εννιαθέσιο για να χωρέσεις όλο το σόι και τα πρικιά? Το έχουμε.
5: Και αν έχεις γάμο ή event, νίκιασε μια πολυτελεία μαξάρα, βάλε την ύφη μέσα και πάτα γκάζι. Άσε την πεθερά να σε κυνηγάει με το λεωφορείο.
7: Αριστοφάνους και Πλατεών 14 γωνία, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 6972 858716. Θήβα 6972 543053.
8: Μαμά! Τι έχουμε για φαγητό?
4: Μπάμιες που περίσσεψαν από το μεσημέρι.
9: Φράουλα, παρακαλώ.
8: Θα ήθελα να κάνω μια παραγγελία. Μια κρέπα μπισκότο σοκολάτα καπρίς φράουλα.
10: Φράουλα, οι πιο σοκολατένιες απολαύσεις με ένα τηλεφώνημα στο 22610-23100 στο χώρο σας. Λαχταριστές κρέπες και φρεσκοψημένα βαφλάκια συνδυασμένα με λιωμένη πραλίνα και υλικά της επιλογής σας. Φράουλα, πάνω από την κεντρική πλατεία της Λιβαδιάς.
4: Πάρε μου και εμένα βαφλάκια με μπουένο, μπισκότο, μαλτίζερς και παγωτό φιστίκι.
10: Φράουλα, 22610-23100. Και οι μπάμιες γίνονται πιο ωραίες όταν μετά τρως κρέπα.
11: Στο Πολύτροπο, εδώ και πάνω από 40 χρόνια, η μουσική και τα βιβλία έχουν το σπίτι τους. Είμαι η Κατερίνα και σας προσκαλώ να ανακαλύψετε έναν κόσμο γεμάτο CD, δίσκους βινιλίου, μουσικά όργανα, χορδές και βιβλία μουσικής που εμπνέουν. Εδώ δεν πουλάμε απλώς προϊόντα. Προσφέρουμε εμπειρίες. Κάθε βινίλιο που βρίσκεις, κάθε σελίδα που γυρίζεις, κάθε χορδή που αγγίζεις, κρύβει μια ιστορία που περιμένει να την κάνεις δική σου. Έλα να γίνεις μέρος της οικογένειάς μας. Στο Πολύτροπο, το πάθος για τη μουσική δεν είναι απλώς δουλειά μας, είναι η ζωή μας. Σε περιμένουμε. Στο κέντρο της πόλης, εκεί που κάθε ήχος, κάθε λέξη και κάθε νότα αποκτούν σημασία.
12: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
13: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστου συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
12: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
13: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
12: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
13: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
12: Τηλέφωνο 22610 26574.
14: Τι είναι αυτό? Πάλι με ένα μαρούλι θα τη βγάλεις καλέ.
15: Τι να κάνω, δεν με βλέπεις πως έχω γίνει. Ξεκίνησα πάλι δίαιτα, βρήκα μια τρομερή στο ίντερνετ.
14: Ω, σώθηκες.
15: Τι να κάνουμε, δεν είμαστε όλες σαν και σένα που τρως τα πάντα και δεν παίρνεις γραμμάριο. Εσύ σίγουρα έχεις καλό μεταβολισμό.
14: Δεν έχω καλό μεταβολισμό, έχω καλό διαιτολόγο. Ακολουθώ ένα ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής και αδυνατίζω χωρίς να μου λείπει τίποτα. Πίστεψέ με, θα χάνεις χορταίνοντας.
16: Διατροφολόγος διαιτολόγος Γιαννακόπουλος Γιάννης.
17: Σχεδιασμός εξατομικευμένων προγραμμάτων διατροφής για ρύθμιση σωματικού βάρους, παθολογικές καταστάσεις, αθλητές και άλλες ειδικές καταστάσεις όπως εγκυμοσύνη και παιδική παχυσαρκία.
18: Λιπομέτρηση, μέτρηση μυϊκής μάζας, μέτρηση βασικού μεταβολισμού και η απώλεια κιλών δεν είναι θαύμα.
19: Το διαιτολογικό γραφείο μεταφέρθηκε σε νέο χώρο στη διεύθυνση Αλιάρτου 4, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0-872-72.
20: Πάρτι.
21: Εκδήλωση.
20: Θεατρική παράσταση.
21: Live μουσική βραδιά.
20: Όποια κι αν είναι η αφορμή, ο ήχος θέλετε να είναι τέλειος.
21: Αυτό αφήστε το επάνω μας.
22: Solus Events.
21: Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων, θεατρικών παραστάσεων, live μουσικών βραδιών, ενοικίαση ήχου για πάρτι εκδηλώσεις.
20: Ρήψη εναέριων και επίγειων πυροτεχνημάτων, επαγγελματικός φωτισμός LED.
21: Προβολή με προτζέκτορ, ταινιών και κάθε είδους βίντεο με φορητές οθόνες έως 500 ίντσες.
20: Επαγγελματικό και άψογο αποτέλεσμα στις καλύτερες τιμές.
21: Sonus Events. Βασίλης Μαράλιος.
20: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-562420.
21: Εκδηλώσεις που αφήνουν τις καλύτερες εντυπώσεις.

Έχεις δύο επιλογές, ή εγώ ή αυτός. Δεν υπάρχουν εκδοχές αν δεν σου είμαι αρκετός. Έχεις δύο επιλογές ή αλλού.

Επιστροφή στη μουσική μας, επιστροφή στις επιτυχίες. Δημήτρης Μιλιόγλου στο μικρόφωνο του αγαπημένου σου ραδιοφωνικού σταθμού. Την αγαπάμε τη μουσική γιατί ενώνει γενιές, γιατί έχει και πολλές ακόμα καλές ιδιότητες. Να σας πω ότι επιβραδύνει μέχρι και τη γύρανση, ενώ ενεργοποιεί περιοχές του εγκεφάλου στα βρέφη. Στο πρόγραμμα μουσικής ανάπτυξης βρεφών και νηπίων που λειτουργεί στη Θεσσαλονίκη, οι γονείς, τα φιλιά μου στην ομόρφη Θεσσαλονίκη, οι γονείς φέρνουν τα παιδάκια τους μία φορά την εβδομάδα για ένα κύκλο 12 εβδομάδων. Κάθε 2 με 3 λεπτά εκτίθεται σε διαφορετικού είδους ερεθίσματα που σχετίζονται με τη μελωδία, το ρυθμό, την κίνηση, την τονικότητα, το ηχόχρωμα διαφορετικών μουσικών οργάνων, την αρμονία και πολλά πολλά ακόμη. Εκείνη τη στιγμή λοιπόν, τα συγκεκριμένα ερεθίσματα ενεργοποιούν διαφορετικές περιοχές στο εγκεφάλου των μικρών παιδιών, δημιουργώντας μία δικτύωση για τη μουσική, δηλαδή έναν τρόπο εγκεφαλικής λειτουργίας, ο οποίος συνοδεύει κάθε άνθρωπο σε όλη τη διάρκεια της ζωής του και επηρεάζει, εκτός από τη μουσική, μια σειρά άλλων λειτουργιών, όπως είναι η γλώσσα, η κίνηση, η επίλυση προβλημάτων, αλλά και η κοινωνική και συναισθηματική έκφραση. Μάλιστα, οι ειδικοί αναφέρουν ότι η γύρανση του οργανισμού επιβραδύνεται με τα κατάλληλα ακούσματα. Η μουσική πάντα, μα πάντα στη ζωή μας φέρνει το καλό.

Λοιπόν, όλοι έχουμε κάρτες. Ή αν όχι όλοι, οι περισσότεροι. Τώρα φαντάζομαι όλοι, μιλάμε ό,τι θέλουμε. Υπάρχουν όμως κάποια πιν τα οποία είναι σος. Θεωρείται τα πιο εύκολα παραβιάσιμα πιν, τα πιο δημοφιλή, οι πιο συνηθισμένοι αριθμοί, οι οποίοι είναι και οι περισσότερο μη ασφαλείς. Οπότε, σύμφωνα με έρευνα που έγινε, είναι οι εξής αριθμοί. Προσέξτε, 1, 2, 3, 4, το κλασικό της γιαγιάς. 1, 1, 1, 1, το ίδιο. 0, 0, 0, 0, ξανά. Το 12, 12, τα 4 επτάρια, το 1004, το 2000, τα 4 τεσσάρια, τα 4 διάρια και το 69, 69, το οποίο επίσης μου φαντάζει και λίγο ύποπτο.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Στο σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνη Μαρία αναδεικνύουμε τη φυσική σου ομορφιά.
2: Με το μοναδικό λέιζερ αποτρίχωσης Soprano Eyes, διοδικό λέιζερ, ασφαλές και αποτελεσματικό για όλους τους τύπους δέρματος, για αποτελέσματα μακράς διάρκειας καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου.
1: Ανακαλύψτε υπηρεσίες όπως βαθύ καθαρισμό προσώπου,
2: μη ενέσιμη μεσοθεραπεία,
1: δερμοαπόξεση με διαμάντι,
2: brow lamination και lash lift,
1: μακιγιάζ για κάθε περίσταση
2: και τεχνολογία LPG για σύσφιξη, μείωση πότων, αντιμετώπιση της κυταρίτιδας.
1: Δώστε στον εαυτό σας τη φρεσκάδα και την αναζωογόνηση που του αξίζει, γρήγορα και αποτελεσματικά.
2: Σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνη Μαρία, Χερονίας 2α, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-089-377.
1: Η ομορφιά σας, καθήκον μας. Είδες τον Κώστα τι κορμιά έφτιαξε?
3: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
1: Ξέρεις τι μου είπανε? Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
3: Καλά. Και πότε προλαβαίνουν?
1: Στο Σώμα λένε με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα Vacutherm, Body Roll και Amiga Bodytech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου. Και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου. Και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
3: Καλά! Και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα?
2: Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-331.
4: Ψάχνεις το ιδανικό πλήσιμο για το αυτοκίνητό σου?
5: Πλυντήριο αυτοκινήτων
4: Αφιβόκλη.
5: Παρέχει ολοκληρωμένες και οικονομικές υπηρεσίες καθαρισμού προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε ιδιοκτήτη.
4: Διαθέτει τα κορυφαία υλικά καθαρισμού και γυαλίσματος για να διασφαλίζει την άριστη προστασία και περιποίηση του χρώματος.
5: Προσέχουμε κάθε λεπτομέρεια στην περιποίηση μέσα και έξω. Με εξειδικευμένο προσωπικό για κορυφαία εξυπηρέτηση με φροντίδα και μεράκι.
4: Η καλύτερη επιλογή για το πλήσιμο του αυτοκινήτου σας έχει όνομα. Αφιβόκλη. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών. Με λίγα λόγια, έρχεσαι και καθάρισες. Δημητρίου Παπασπύρου 112, Λιβαδιά.
1: Μπάμπη, ποια είναι αυτή η safety που σου τηλεφωνεί συνέχεια? Και τι εννοεί ότι θα σου κάνει η αναγόμωση? Μίλα!
6: Γυναίκα ή Μαρτών. Βασιλόπουλο Safety. Για τους πυροσβεστήρες του μαγαζιού και του σπιτιού είναι.
1: Μην παίζετε με τη φωτιά, ούτε με τη ζήλια.
6: Για την απόλυτη ασφάλεια του επαγγελματικού σας χώρου και του σπιτιού σας, η λύση είναι μία. Βασιλόπουλο Safety.
1: Το κορυφαίο κέντρο πυροσβεστικού εξοπλισμού, συντήρησης και αναγόμωσης. Με πιστοποιημένα φαρμακεία αυτοκινήτων και μελέτες πυρανίχνευσης, με την εγγύηση του μεγαλύτερου φορέα πιστοποίησης.
6: Και το καλύτερο, παραλαβή και παράδοση στον χώρο σας με ένα τηλεφώνημα.
1: Βασιλόπουλο Safety. Πινδάρου 13, ορχομενός.
6: Τηλέφωνο 2261-300-770.
2: Ειδική παιδαγωγός Δήμητρα Παναγιωτοπούλου.
7: Επειδή οι ανάγκες των παιδιών της σύγχρονης κοινωνίας είναι μεγάλες, είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε σε όλες τις δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίσετε, όπως αυτισμό,
2: μαθησιακές δυσκολίες
7: και υποστήριξη μαθητών με διαταραχές όρασης και ακοής.
2: Επίσης παρέχουμε εξωτερικά προγράμματα που βοηθούν τα παιδιά να ενταχθούν και να αυτονομηθούν στην κοινωνία, αλλά και ομάδες παιδιών και εφήβων που βοηθούν στην ενίσχυση της ομαδικότητας, της συνεργασίας και της κοινωνικής συμπεριφοράς.
7: Γραφείο Μαθησιακών Δυσκολιών, Αυτισμού και Κοινωνικών Δεξιοτήτων Δήμητρα Παναγιωτοπούλου.
2: Θα μας βρείτε Σοφοκλέου 47, Λιβαδιά.
7: Τηλέφωνο 694-94-99-203.
8: Και τώρα, νέα υπηρεσία. Ομάδες για γονείς, μελλοντικούς γονείς και φροντιστές παιδιών σε έναν κύκλο 10 εκπαιδευτικών συναντήσεων.
9: Θέλεις να μάθεις γερμανικά? Μία είναι η επιλογή.
10: Φροντιστήριο Γερμανικών Brigitte Danu.
9: Η 20ετής πείρα μας και το εξειδικευμένο πρόγραμμα σπουδών μας αποκλειστικά για τη γερμανική γλώσσα αποτελεί εγγύηση επιτυχίας.
10: Με προετοιμασία για συμμετοχή στις εξετάσεις Goethe, Πάλσο, κρατικού πτυχίου και γερμανικής φιλολογίας σε αυστηρά ολιγομελή τμήματα και ευέλικτο ωράριο.
9: Φροντιστήριο Γερμανικών Brigitte Danu.
10: Υπεύθυνοι σπουδών Σπύρος και Ανδρέας Ντάνος.
9: Έγγραφες από Σεπτέμβριο, καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 11 με 1 και 6 με 9 το βράδυ.
10: Δημητρίου Παπασπύρου 7. Τηλέφωνο 22610-81-677.
9: Και κάντε τα γερμανικά τη δική σας γλώσσα.
11: Μπα, τι βλέπω, καινούριο αυτοκίνητο.
12: Ωραίο, ε. Χάλασε το δικό μου.
11: Και πήρες άλλο τόσο απλά.
12: Το νίκιασα από την Quality Car Rentals μέχρι να επισκευαστεί το δικό μου. Και μεταξύ μας είναι τόσο καλό και ποιοτικό που σκέφτομαι να το αγοράσω.
13: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Quality Car Rentals. Για κάθε σας ανάγκη μετακίνησης υπάρχει λύση ποιότητας και οικονομίας.
14: Πλατεία Συνοικισμού στη Λιβαδιά και στο qualitycarrentals.gr. Τηλέφωνο 22610-29256. Κινητό 6932-216868.
15: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την ProSkier. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά τσιλ, το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
16: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
17: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 22610-87-660. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
18: Η Μαρία θέλει καινούριο smartphone. Ο Γιώργος ακουστικά Marshall. Η Ελένη pop socket και θήκη με glitter. Ο Πέτρος power bank της Xiaomi. Και όλοι βρίσκουν αυτό που ψάχνουν στο Gadget House. Gadget House. Τα ωραιότερα και πιο high-tech gadgets είναι εδώ. Smartphone όλων των εταιριών. Θήκες, προστατευτικά οθόνες, φορτιστές, ακουστικά για το κινητό ή το tablet σου, gadgets και περιφερειακά υπολογιστών. Gadget House. Design επιλογές για το σπίτι, για τα χόμπι ή για δώρο. Μπουφίδου 22 στη Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22610-87-830. Βρείτε μας στο Facebook Gadget House. Gadget House. Ό,τι πιο high-tech είναι εδώ.

Λοιπόν, όλοι έχουμε μπατονίδες στο σπίτι, σωστά, σωστά. Και ξέρουμε και ποια είναι η χρήση τους. Υπάρχουν όμως και χρήσεις που δεν φανταζόσασταν καν. Πάμε να δούμε 2-3 πράγματα. Το βρήκα εδώ στο διαδίκτυο αυτό το θέμα και είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον για το τι μπορείτε να κάνετε με τις μπατονέτες πέρα από το να καθαρίσετε τα αυτιά σας. Χρησιμεύουν στις ρατζουνιές στα δερμάτινα παπούτσια. Δεν χρειάζεται να ανησυχείτε. Βάλτε λίγη βαζελίνη στην μπατονέτα, απλώστε την πάνω στα επίμαχα σημάδια και σε λίγο τα παπούτσια σας θα φαίνονται σαν καινούρια. Για τα κοσμήματα. Εάν έχει συσσωρευτεί βρωμιά σε εσωτερικές πτυχώσεις ή σε ρογμές κοσμημάτων, μπορείτε να χρησιμοποιείτε μπατονέτα για σχολιαστικό. Για σχολαστικό καθαρισμό, ακόμα και στα πιο δύσκολα σημεία. Για το αυτοκίνητό σας επίσης, αν έχει συσσωρευτεί σκόνη στο τιμόνι και σε άλλες επιφάνειες του αυτοκίνητου, για το πληκτρολόγιο, που καμιά φορά πατάμε και δεν πατιέται, έχει μπει σκόνη, μπορείτε με τις μπατονέτες να το καθαρίσετε. Ακόμα και για τα φερμουάρ, αν το φερμουάρ λέει από το τζιν σας έχει κολλήσει και δεν λειτουργεί σωστά, βάζουμε λάδι στην μπατονέτα, τρίβουμε το φερμουάρ και μετά από λίγα λεπτά σου λέει ανοιγοκλίνει. Πανεύκολα. Θα πάμε και σε μια πιο elegant χρήση πριν κλείσω το θέμα. Μπορείτε με την μπατονέτα να ανανεώσετε και το αρώμα σας. Έχετε βγει για την παρέα σας, για βραδινή διασκέδαση, αλλά το αρώμα σας μπορεί να βαραίνει λίγο, ειδικά εσάς κυρίες μου που κουβαλάτε τσαντάκι μαζί. Κανένα πρόβλημα. Μία μπατονέτα βουτυγμένη στο μπουκαλάκι αρώματος, την έχετε στην τσέπη και τη βάζετε σε καρπό και λαιμό και είναι σαν να έχετε βάλει άρωμα. Είδατε, τίποτα δεν πάει χαμένο, παιδιά, και σε αυτή την εκπομπή εμείς είμαστε υπέρμαχοι αυτής της άποψης.

Λίγο πριν το τέλος να σας υπενθυμίσω πώς επιλέγουμε τα τραγούδια μας. Το ξέρετε βεβαίως, αλλά πάμε για μια επιθύμηση για τους καινούριους της παρέας. Στο Instagram account μου σας περιμένω, d.pavlamiliogoulou. Κάντε και ένα follow του λογαριασμού μου για να σας δω σίγουρα και στείλτε μου με μήνυμα το μικρό σας όνομα, το ραδιόφωνο ή την περιοχή από όπου μας ακούτε και βεβαίως το τραγούδι που θέλετε να ακούσουμε στην επόμενη εκπομπή. d.pavlamiliogoulou στο Instagram, σας περιμένω.

Και κάπου εδώ, κάπως έτσι, να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που και σήμερα κάναμε παρέα σε αυτό το ραδιόφωνο. Ραντεβού την επόμενη φορά, γνωστή μέρα, γνωστή ώρα, πάντα σε αυτήν εδώ τη συχνότητα. Μέχρι τότε, από τον Δημήτρη Μιλιόγλου, τεράστιο φιλί, τεράστιο ευχαριστώ, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα στον ελληνικό είναι 10.
1: Αγάπη μου, τι λες να φάμε σήμερα?
2: Έχω πεθυμίσει πίτσα, να σου πω την αλήθεια.
1: Αλήθεια? Εγώ είχα όρεξη για μπέργκερ.
2: Δεν νομίζω. Πίτσα έχουμε να φάμε καιρό.
1: Και μπέργκερ το ίδιο. Μη σου πω και κλαμπ.
2: Πίτσα!
1: Μπέργκερ.
2: Πίτσα!
1: Μπέργκερ.
2: Πίτσα!
1: Μπέργκερ.
2: Δεν χρειάζεται να τσακώνεστε.
1: Πίτσα Ελντόνα.
2: Εδώ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από πίτσες αλλά και χορταστικές γόνδολες. Πενιρλί σε τεράστιες διαστάσεις, καλτσόνε, πίτσα κλαμπ αλλά και πίτσα μπέργκερς.
1: Όλα φτιαγμένα με μεράκι και φρέσκα υλικά.
2: Και για επιδόρπιο, μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε τις γλυκές πίτσες μας που θα σας αφήσουν με το στόμα ανοιχτό.
1: Πίτσα Ελντόνα. Ελευθερίου Βενιζέλου 6 στις πηγές της Κρίας, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-646.
3: Ποιος είναι ο ορισμός της απόλαυσης? Όταν ο ουρανίσκος ανακαλύπτει τη βελούδινη σοκολάτα ενός προφιτερόλ τελής. Αρώματα Ανατολής αναδύονται από τα παραδοσιακά σιροπιαστά του. Όταν το μοναδικό του τζελάτο σε ταξιδεύει μέχρι την Ιταλία, τότε ξέρεις πως τίποτα άλλο δεν έχει σημασία. Ζαχαροπλαστείο τελής. Δημιουργούμε γεύσεις συνδυάζοντας την παράδοση με τις πιο σύγχρονες τεχνικές. Για όλες σας τις εκδηλώσεις υπογράφουμε τις πιο ξεχωριστές γλυκές δημιουργίες στη μορφή που επιθυμείτε. Ζαχαροπλαστείο Delis. Με την υπογραφή του Pastry Chef Αργύρη Μανιά. Εσχύλου 62 στη Λιβαδιά, αλλά και σε Facebook και Instagram. Τηλέφωνο 22611-81100. Delis. Ο προορισμός της απόλαυσης.
4: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα, χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M-Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
5: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, αδελφή Τόλια Ωμικρον Έψιλον. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104. Τηλέφωνο 22610-80100. Και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα».
1: Τι είναι αυτό? Πάλι με ένα μαρούλι θα τη βγάλεις καλέ?
6: Τι να κάνω, δεν με βλέπεις πως έχω γίνει. Ξεκίνησα πάλι δίαιτα, βρήκα μια τρομερή στο ίντερνετ.
1: Ω, σώθηκες.
6: Τι να κάνουμε, δεν είμαστε όλες σαν και σένα που τρως τα πάντα και δεν παίρνεις γραμμάριο. Εσύ σίγουρα έχεις καλό μεταβολισμό.
1: Δεν έχω καλό μεταβολισμό, έχω καλό διαιτολόγο. Ακολουθώ ένα ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής και αδυνατίζω χωρίς να μου λείπει τίποτα. Πίστεψέ με, θα χάνεις χορταίνοντας.
7: Διατροφολόγος διαιτολόγος Γιαννακόπουλος Γιάννης.
1: Σχεδιασμός εξατομικευμένων προγραμμάτων διατροφής για ρύθμιση σωματικού βάρους, παθολογικές καταστάσεις, αθλητές και άλλες ειδικές καταστάσεις όπως εγκυμοσύνη και παιδική παχυσαρκία.
7: Λιπομέτρηση, μέτρηση μυϊκής μάζας, μέτρηση βασικού μεταβολισμού και η απώλεια κιλών δεν είναι θαύμα.
8: Το διαιτολογικό γραφείο μεταφέρθηκε σε νέο χώρο στη διεύθυνση Αλιάρτου 4, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22610-872-72.
9: Καλά, το καλύτερο δώρο μου έκανε ο Αλέξης. Μια ολόκληρη μέρα περιποίησης στο Senio Beauty Spa Salon.
10: Αχ, σοβαρά, δηλαδή τι έκανες?
9: Ξεκινήσαμε με ένα μασάζ χαλαρωτικό. Έχουν και λεμφικό και κυταρίτιδας, αλλά θα ξαναπάω για να κάνω hot stone αύριο. Μετά έκανα σάουνα. Υπέροχη αίσθηση. Μετά ένα καθαρισμό προσώπου και τέλος μόνιμο μακιγιάζ στα φρύδια. Τέλεια πέρασα.
10: Αχ, πρέπει να σε αγαπάει πολύ ο Αλέξης τέτοιο δώρο που σου έκανε.
9: Ναι, ο καλός μου.
11: Senio Beauty Spa Salon. Η ολοκληρωμένη λύση για πλήρη περιποίηση προσώπου και σώματος, παθητική γυμναστική, μασάζ, ραδιοσυχνότητες, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, μακιγιάζ, μόνιμο μακιγιάζ, χαμάμ, σάουνα, σολάριου και πώληση επαγγελματικών καλλιτικών.
12: Senio Beauty Spa Salon. Υπεύθυνη Αρκουμάνη Μαρία. Έναντι κλειστού γυμναστηρίου Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-400-172.
13: Γιάννη! Η μαμά λέει ότι οι βαλίτσες δεν χωράνε στο πορτμπαγκάζ!
14: Παιδιά, ο Γιάννης είμαι. Δεν θέλω αμάξι. Θέλω θωρακισμένο. Ή ένα βαν να τη στείλω στο χωριό.
15: Γιάννη, ηρέμησε. Στη Rent-A-Car 24 έχουμε λύση.
14: Θέλεις αυτοκίνητο για ενοικίαση.
15: Θέλεις leasing μεταχειρισμένο.
14: Θες επαγγελματικό βαν για μεταφορές μετακομίσεις.
15: Θέλεις επταθέσιο ή εννιαθέσιο για να χωρέσεις όλο το σόι και τα πρικιά. Το έχουμε.
14: Και αν έχεις γάμο ή event, νίκιασε μια πολυτελεία μαξάρα, βάλε την ύφη μέσα και πάτα γκάζι. Άσε την πεθερά να σε κυνηγάει με το λεωφορείο.
16: Αριστοφάνους και Πλατεών 14 γωνία Λιβαδιά. Τηλέφωνο 6972-858716. Θήβα 6972-543053.
17: Μαμά! Τι έχουμε για φαγητό?
18: Μπάμιες που περίσσεψαν από το μεσημέρι.
19: Φράουλα, παρακαλώ.
17: Θα ήθελα να κάνω μια παραγγελία. Μια κρέπα μπισκότο σοκολάτα, καπρίς φράουλα.
20: Φράουλα, οι πιο σοκολατένιες απολαύσεις με ένα τηλεφώνημα στο 2261-0-23100 στο χώρο σας. Λαχταριστές κρέπες και φρεσκοψημένα βαφλάκια συνδυασμένα με λιωμένη πραλίνα και υλικά της επιλογής σας. Φράουλα, πάνω από την κεντρική πλατεία της Λιβαδιάς.
21: Πάρε μου και εμένα βαφλάκια με μπουένο, μπισκότο, μαλτίζερς και παγωτό φιστίκι.
20: Φράουλα, 2261-0-23100. Και οι μπάμιες γίνονται πιο ωραίες. Όταν μετά τρως κρέπα.
22: Γυμνάσιο, λύκειο και μετά τι? Οι εξετάσεις και η επιλογή σπουδών φέρνουν άγχος. Όχι πια. Στο Brightway χτίζουμε το μέλλον σου.
23: Συμβουλευτική υποστήριξη. Έγκυρα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού. Σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού σου. Και υπηρεσίες φιλολογικής υποστήριξης σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Γιατί το μέλλον θέλει τον ειδικό του.
22: Brightway. Ιωάννα Παπακοσταντίνου. Σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού. Φιλολογική υποστήριξη.
23: Θα μας βρείτε Λιβαδιά Γαλαξιδίου 8. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-301371.
24: Φροντιστήριο Αναγνωστήριο Clever Mind. Μετά το σχολείο γινόμαστε η πρώτη προτίμηση για τη σχολική μελέτη των παιδιών σας σε όλες τις τάξεις του Δημοτικού, αλλά και η επιλογή εμπιστοσύνης για να καταφέρουν οι μαθητές γυμνασίου Λυκείου να επιτύχουν τους στόχους τους. Είμαστε και φέτος μαζί σας με ολιγομελή τμήματα, εξειδίκευση στην ειδική αγωγή και τις πιο προσιτές τιμές. Φροντιστήριο Αναγνωστήριο Clever Mind, Γαλαξιδίου 6, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261 10 27 24.

Καλησπέρα σε όλους, καλή εβδομάδα. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Είναι βράδυ Δευτέρας, είμαι ο Σπύρος Βροχίδης. Είναι η εκπομπή Νύχτα στα FM και για δύο ολόκληρες ώρες θα ακούσουμε την καλύτερη ελληνική μουσική και φυσικά τις δικές σας επιλογές. Ήταν ο Θοδωρής Φέρης με το Είπες, ενώ λίγο πριν Γιώργος Σαμπάνης, Τι θέλω εγώ με σένα. Έρχονται από Καντάδα, Ρία Ελληνίδου, Εξηγήστε μου και ο Χρήστος Μενιδιάτης με το Ό,τι πιο όμορφο. Καλή μας διασκέδαση.

η Ιουλία Καλυμάνη στα καλύτερα που έλκονται και σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σας δώσουμε το Viber της εκπομπής για να επικοινωνήσετε μαζί μας και να ζητήσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια. 6980 19 29 51. Στείλτε τώρα τα μηνύματά σας και τα αγαπημένα σας τραγούδια θα παίξουν σε πολύ πολύ λίγο. Έλικο κίνου για τη συνέχεια, τι σου χρωστάω, αλλά και ο Μιχάλης Χατζηγιάννης με το Όλα Μαγικά. Τα λέμε σε λίγο.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Ρε εσύ, πού θα πάμε? Θέλω καφέ, αλλά ο Γιάννης θέλει από τώρα κοκτέιλ.
2: Μα φυσικά στο Bonjour, στο κεντρικότερο σημείο στον πεζόδρομο Μπουφίδου. Εκεί που η μέρα συναντά τη νύχτα.
3: Και από φαγητό, πεινάω λιγάκι.
2: Ακριβώς απέναντι, στο Bon Appetit. Από λαχταριστές, κρέπες και βάφλες μέχρι το πιο τέλειο σάντουιτς. Από το πρωί για καφέ ήλι και μπραντς μέχρι αργά το βράδυ.
1: Και έχει και live σήμερα, έτσι.
2: Πάντα έχει κάτι καλό εκεί.
4: Bonjour και Bon Appetit. Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στον πεζόδρομο Μπουφίδου.
5: Βρείτε μας στη Walt και στο τηλέφωνο 2261 30 19 12.
2: Γιατί η ζωή θέλει γεύση και καλή παρέα.
6: Ja, da finde ich also.
7: Gefällt Ihnen in Deutschland?
8: Ach, ich bin doch nur 5 Jahre weg gewesen.
9: Θέλεις να μάθεις γερμανικά? Μία είναι η επιλογή.
10: Φροντιστήριο Γερμανικών Brigitte Danu.
9: Η 20ετής πείραμας και το εξειδικευμένο πρόγραμμα σπουδών μας αποκλειστικά για τη γερμανική γλώσσα αποτελεί εγγύηση επιτυχίας.
10: Με προετοιμασία για συμμετοχή στις εξετάσεις Goethe, Πάλσο, κρατικού πτυχίου και γερμανικής φιλολογίας σε αυστηρά ολιγομελή τμήματα και ευέλικτο ωράριο.
9: Φροντιστήριο Γερμανικών Brigitte Danu.
10: Υπεύθυνοι σπουδών Σπύρος και Ανδρέας Ντάνος.
9: Έγγραφες από Σεπτέμβριο, καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 11 με 1 και 6 με 9 το βράδυ.
10: Δημητρίου Παπασπύρου 7, τηλέφωνο 2261 081 677.
9: Και κάντε τα γερμανικά τη δική σας γλώσσα.
11: Είδες τον Κώστα τι κορμί έφτιαξε?
12: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
11: Ξέρεις τι μου είπανε? Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
12: Καλά. Και πότε προλαβαίνουν?
11: Στο Σώμα λένε με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα VacuTherm, Body Roll και Amiga Bodytech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου. Και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου. Και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
12: Καλά. Και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα? Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261 088 331.
11: Σιγά βρε Γιώργο, σε βλέπει ο κόσμος και νομίζει ότι έχεις να φας, δεν ξέρω κι εγώ από πότε.
13: Μα είναι όλα τόσο νόστιμα, είναι και ο χώρος που σε κάνει να νιώθεις άνετα. Με τόσες γεύσεις και τόση ποικιλία, θόλωσα κι εγώ.
14: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Στον ανανεωμένο, ζεστό χώρο μας κάνουμε κάθε σας ξεχωριστή στιγμή μοναδική.
15: Με εμπειρία 25 ετών, συνέπεια και γρήγορη εξυπηρέτηση. Όλα τα μενού και τα φαγητά ετοιμάζονται από εμάς με ιδιαίτερη φροντίδα και σε πολύ προσιτές τιμές.
14: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Τρίτο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22610 82 030.
16: Βρε Μέρη, πιο σιγά με το γλυκό, δεν θα στο πάρει κανείς.
17: Συγγνώμη, είναι τέλειο το άτομο.
18: Μετά από αυτό, αλλά και από αυτό, ακολουθεί σίγουρα αυτό. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Η μόνη σας επιλογή για τούρτα που λέει πολλά. Στο γάμο, τη βάπτιση, τα γενέθλια και κάθε εκδήλωση. Ιδιαίτερα σχέδια, μοντέρνες προτάσεις, ασύγκριτες γεύσεις από τα πιο φρέσκα υλικά.
19: Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά.
18: Τούρτα και μετά απόλαυση.
20: Στο Πολύτροπο, εδώ και πάνω από 40 χρόνια, η μουσική και τα βιβλία έχουν το σπίτι τους. Είμαι η Κατερίνα και σας προσκαλώ να ανακαλύψετε έναν κόσμο γεμάτο CD, δίσκους βινιλίου, μουσικά όργανα, χορδές και βιβλία μουσικής που εμπνέουν. Εδώ δεν πουλάμε απλώς προϊόντα. Προσφέρουμε εμπειρίες. Κάθε βινίλιο που βρίσκεις, κάθε σελίδα που γυρίζεις, κάθε χορδή που αγγίζεις, κρύβει μια ιστορία που περιμένει να την κάνεις δική σου. Έλα να γίνεις μέρος της οικογένειάς μας. Στο Πολύτροπο, το πάθος για τη μουσική δεν είναι απλώς δουλειά μας, είναι η ζωή μας. Σε περιμένουμε. Στο κέντρο της πόλης, εκεί που κάθε ήχος, κάθε λέξη και κάθε νότα αποκτούν σημασία.
21: Μηχανοτεχνική Τσουλής.
6: ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
7: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστου συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
6: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
7: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
6: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
7: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
6: Τηλέφωνο 22610-26574.
21: Μπα, τι βλέπω, καινούριο αυτοκίνητο.
22: Ωραίο, ε.
21: Χάλασε το δικό μου.
22: Και...
21: πήρες άλλο τόσο απλά. Το νίκιασα από την Quality Car Rentals μέχρι να επισκευαστεί το δικό μου.
22: Και μεταξύ μας είναι τόσο καλό και ποιοτικό που σκέφτομαι να το αγοράσω.
23: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Quality Car Rentals. Για κάθε σας ανάγκη μετακίνησης υπάρχει λύση ποιότητας και οικονομίας.
24: Πλατεία Συνοικισμού στη Λιβαδιά και στο qualitycarrentals.gr. Τηλέφωνο 22610-29256. Κινητό 6932-216868.
25: Η Μαρία θέλει καινούριο smartphone. Ο Γιώργος ακουστικά Marshall. Η Ελένη pop socket και θήκη με glitter. Ο Πέτρος power bank της Xiaomi. Και όλοι βρίσκουν αυτό που ψάχνουν στο Gadget House. Gadget House. Τα ωραιότερα και πιο high-tech gadgets είναι εδώ. Smartphone όλων των εταιριών. Θήκες, προστατευτικά οθόνες, φορτιστές, ακουστικά για το κινητό ή το tablet σου, gadgets και περιφερειακά υπολογιστών. Gadget House. Design επιλογές για το σπίτι, για τα χόμπι ή για δώρο. Μπουφίδου 22 στη Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22610-87830. Βρείτε μας στο Facebook Gadget House. Gadget House. Ό,τι πιο high-tech είναι εδώ.
26: Ψάχνεις το ιδανικό πλήσιμο για το αυτοκίνητό σου.
27: Πλυντήριο αυτοκινήτων
26: Αφιβόκλη.
27: Παρέχει ολοκληρωμένες και οικονομικές υπηρεσίες καθαρισμού προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε ιδιοκτήτη.
26: Διαθέτει τα κορυφαία υλικά καθαρισμού και γυαλίσματος για να διασφαλίζει την άριστη προστασία και περιποίηση του χρώματος.
27: Προσέχουμε κάθε λεπτομέρεια στην περιποίηση μέσα και έξω. Με εξειδικευμένο προσωπικό για κορυφαία εξυπηρέτηση με φροντίδα και μεράκι.
26: Η καλύτερη επιλογή για το πλήσιμο του αυτοκινήτου σας έχει όνομα Αφιβόκλη. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών. Με λίγα λόγια, έρχεσαι και καθάρισες. Δημητρίου Παπασπύρου 112 Λιβαδιά.

0: Η ώρα στον ελληνικό είναι 11.
1: Αγάπη μου, τι λες να φάμε σήμερα?
2: Έχω πεθυμίσει πίτσα, να σου πω την αλήθεια.
1: Αλήθεια? Εγώ είχα όρεξη για μπέργκερ.
2: Δεν νομίζω. Πίτσα έχουμε να φάμε καιρό.
1: Και μπέργκερ το ίδιο. Μη σου πω και κλαμπ.
2: Πίτσα!
1: Μπέργκερ.
2: Πίτσα!
1: Μπέργκερ.
2: Πίτσα!
1: Μπέργκερ.
2: Δεν χρειάζεται να τσακώνεστε.
1: Πίτσα Ελντόνα.
3: Εδώ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από πίτσες αλλά και χορταστικές γόνδολες. Πενιρλί σε τεράστιες διαστάσεις, καλτσόνε, πίτσα κλαμπ αλλά και πίτσα μπέργκερς.
1: Όλα φτιαγμένα με μεράκι και φρέσκα υλικά.
3: Και για επιδόρπιο, μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε τις γλυκές πίτσες μας που θα σας αφήσουν με το στόμα ανοιχτό.
1: Πίτσα Ελντόνα. Ελευθερίου Βενιζέλου 6 στις πηγές της Κρίας, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-646.
4: Μπάμπη, ποια είναι αυτή η safety που σου τηλεφωνεί συνέχεια? Και τι εννοεί ότι θα σου κάνει η αναγόμωση? Μίλα!
5: Γυναίκα ή Μαρτών. Βασιλόπουλο safety. Για τους πυροσβεστήρες του μαγαζιού και του σπιτιού είναι.
4: Μην παίζετε με τη φωτιά, ούτε με τη ζήλια.
5: Για την απόλυτη ασφάλεια του επαγγελματικού σας χώρου και του σπιτιού σας, η λύση είναι μία. Βασιλόπουλο safety.
4: Το κορυφαίο κέντρο πυροσβεστικού εξοπλισμού, συντήρησης και αναγόμωσης. Με πιστοποιημένα φαρμακεία αυτοκινήτων και μελέτες πυρανίχνευσης, με την εγγύηση του μεγαλύτερου φορέα πιστοποίησης.
5: Και το καλύτερο, παραλαβή και παράδοση στον χώρο σας με ένα τηλεφώνημα.
4: Βασιλόπουλο safety. Πινδάρου 13, ορχομενός.
5: Τηλέφωνο 2261-300-770.
6: Σε ένα όμορφο και προσεκμένο περιβάλλον σας περιμένει κάθε μέρα το καφέ Βόγκλι.
7: Ιδανικό μέρος για να πιείτε το καφέ σας. Με σπιτικά γλυκά, καλοψημένες φωλιάτες, ζεστά ή κρύα σάντουιτς και πεντανόστιμα σνακ. Τζιαπάτα και πανίνι γεμιστά με ποιοτικά και φίνα υλικά.
6: Καφέδες με ξεχωριστά και μοναδικά αρώματα και γεύσεις, ιδανικοί για ζεστά και κρύα ροφήματα.
7: Καφέ Βόγκλι. Κάνε το πρωινό σου απολαυστικό.
6: Με την υπογραφή της εταιρείας Housebrand.
7: Απόλαυσε εξαιρετικές πρώτες ύλες και φρέσκα υλικά που αξίζει να δοκιμάσεις.
6: Take away ή delivery στο 2261-301-891. Δημητρίου Παπασπύρου 110 στη Λιβαδιά. Καφέ Βόγκλι. Επιμένουμε πιστά στην ποιότητα.
8: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα, χρειάζεται μία καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M-Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
9: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, αδελφή Τόλια Ωμικρον Ε. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104. Τηλέφωνο 2261-080-100. Και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα».
1: Πάρτι.
10: Εκδήλωση.
1: Θεατρική παράσταση.
10: Live μουσική βραδιά.
1: Όποια κι αν είναι η αφορμή, ο ήχος θέλετε να είναι τέλειος.
10: Αυτό αφήστε το επάνω μας.
11: Sonus Events.
10: Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων, θεατρικών παραστάσεων, live μουσικών βραδιών, ενοικίαση ήχου για πάρτι εκδηλώσεις.
1: Ρήψη εναέριων και επίγειων πυροτεχνημάτων, επαγγελματικός φωτισμός LED.
10: Προβολή με προτζέκτορ, ταινιών και κάθε είδους βίντεο με φορητές οθόνες έως 500 ίντσες.
1: Επαγγελματικό και άψογο αποτέλεσμα στις καλύτερες τιμές.
10: Sonus Events. Βασίλης Μαράλιος.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977.

0: 56 24 20.
1: Εκδηλώσεις που αφήνουν τις καλύτερες εντυπώσεις.
2: Καλά, το καλύτερο δώρο μου έκανε ο Αλέξης. Μια ολόκληρη μέρα περιποίησης στο Senio Beauty Spa Salon.
3: Αχ, σοβαρά, δηλαδή τι έκανες?
2: Ξεκινήσαμε με ένα μασάζ χαλαρωτικό. Έχουν και λεμφικό και κυταρίτιδας. Αλλά θα ξαναπάω για να κάνω hot stone αύριο. Μετά έκανα σάουνα, υπέροχη αίσθηση. Μετά ένα καθαρισμό προσώπου. Και τέλος, μόνιμο μακιγιά στα φρύδια. Τέλεια πέρασα.
3: Αχ, πρέπει να σε αγαπάει πολύ ο Αλέξης, τέτοιο δώρο που σου έκανε.
2: Ναι, ο καλός μου.
0: Senio Beauty Spa Salon. Η ολοκληρωμένη λύση για πλήρη περιποίηση προσώπου και σώματος, παθητική γυμναστική, μασάζ, ραδιοσυχνότητες, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, μακιγιάζ, μόνιμο μακιγιάζ, χαμάμ, σάουνα, σολάριου και πώληση επαγγελματικών καλλυντικών.
2: Senio Beauty Spa Salon. Υπεύθυνη Αρκουμάνη Μαρία. Έναντι κλειστού γυμναστηρίου Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 400 172.
4: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broskier. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτεί κανακούνι με εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
5: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
6: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 087 660. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.

Ήταν ο Πέτρος Ιακωβίδης, παγκόσμιο φαινόμενο, μια επιλογή του Ηλία, ενώ λίγο πριν Νατάσα Θεοδωρίδου και Φορτηγό για τη Μαρίνα. Ακολουθούν για τη συνέχεια 20 ολόκληρα λεπτά, γεμάτα από ελληνικές επιτυχίες και δικές σας επιλογές, ενώ αμέσως τώρα έρχονται Γιώργος Μαζωνάκης, Ώρες Μικρές, μια επιλογή του Σταύρου και αμέσως μετά η Ιουλία Καλυμάνη με Ξόδεψες για τον Πέτρο.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με

στα μαργαρίτα. Τέταρτο και τελευταίο ημίωρο, βράδυ Δευτέρας, νύχτα στα FM, ήταν η επιλογή του Σάββα, Χρήστος Μάστορας και Μαργαρίτα, ενώ λίγο πριν Αντώνης Ρέμος και Δευτέρα για την Έλλη. Να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1951 η ελληνική αεροπορία αποκτά τα πρώτα της αεροθούμενα. Σαν σήμερα το 1971 κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους η ταινία του Αλέξη Δαμιανού «Ευδοκία». Σαν σήμερα το 1973 η Παναχαϊκή επικρατεί 2-1 της Αυστριακής Γκράτσερ. Τέλος, σαν σήμερα το 1921 έφυγε από τη ζωή ο Νικόλαος Καπετανίδης, Έλληνας δημοσιογράφος και εκδότης της εφημερίδας «Εποχή». Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα, συνεχίζουμε με τις δικές σας επιλογές και συγκεκριμένα με την επιλογή του Πάνου. Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια.

είσαι εσύ. Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή. Βράδυ Δευτέρας και νύχτα στα FM. Για τις 2 ώρες που πέρασαν ήμουν ο Σπύρος Βροχίδης και παρεακούσαμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Τρίτη, την ίδια ώρα στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ!

Έχεις δύο επιλογές, ή εγώ ή αυτός. Δεν υπάρχουν εκδοχές αν δεν σου είμαι αρκετός. Έχεις δύο επιλογές, ή

0: είναι η σειρά που έχει καψουρευτεί τόσο πολύ.
1: Μία είναι η σειρά.
0: Ποια?
1: Το Game of Thrones. Στον 7ο κύκλο λοιπόν, και αφού έχω περάσει φανταστικά, αρχίζω να έχω ένα άγχος να μην τελειώσει. Και έχω σταματήσει τον 8ο τώρα και δεν τα έχω δει τίποτα άλλο. Το πάθηκε και με κοπέλα. Μου είπε να χωρίσουμε και κάναμε για τελευταία φορά ό,τι κάναμε.
0: Δεν τελείωνε με
1: τίποτα. Και έλεγα εγώ, αν ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, έλεγα, θα ολοκληρωθεί και η σχέση μας.
2: Οπότε έχεις μείνει εκεί.
1: Τίποτα, 1,5 λεπτό και εκεί.
2: Έχεις μείνει εκεί.
1: Τι έχω μέσα στο κομωδίνο. Βασίλη, σε φοβάμαι πάρα πολύ.
0: Αλήθειες,
1: μόνο αλήθειες, μόνο αλήθειες.
2: Θα έχω πάνω στο κομωδίνο τρία βιβλία, τα οποία είναι όλα μισοδιαβασμένα.
1: Για ξεκάρφωμα.
2: Μέσα πίσω-πίσω. Τα βασικά εργαλεία, ρε παιδιά. Είναι, ας πούμε, το λιπατικό.
0: Α, ναι. Βασικά. Το και 8 είναι.
1: Να ακόμη. Πω εγώ που έχω κάτι κονισμάτα για καλύτερα.
3: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
4: Όλη η Αθηνά ακούει ρυθμό 949.
5: Και το πρωί το πάμε τάπα.
6: Ακούω μόνο ρυθμό μόνιμο.
7: Όλη μέρα ρυθμός.
8: Είμαι η Πέγκη Ζήνα και ακούω ρυθμό 949 με τις μεγαλύτερες επιτυχίες.

φούσα σου όλα να είμαι εγώ εντάξει και να βάλω τη ζωή μου σε μια τάξη.

0: Λένε ότι τους φίλους μας τους διαλέγουμε. Είναι οικογένεια που επιλέγουμε. Κάποιους τους έχουμε δίπλα μας από το σχολείο. Κάποιους τους συναντάμε πολύ αργότερα. Αλλά όλοι έχουμε εκείνο τον έναν άνθρωπο που ξέρει τα πάντα για μας. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης και αυτή την Τετάρτη στο Εκτός Ρυθμού θέλω να μου πεις ποιο τραγούδι θα αφιέρωνες στον κολλητό ή την κολλητή σου. Και φυσικά θέλω να ακούσω την ιστορία σας. Στείλ το με ηχητικό μήνυμα στο Viber του Ρυθμού 949-6937-949-949 και μπορεί να το ακούσουμε μαζί.
1: Εκτός Ρυθμού, Τετάρτη, 8 με 10 το βράδυ, στο Ρυθμό 949. Όλη η Αθήνα ακούει Ρυθμό 949.
2: Αυτός είναι ο σταθμός μου.
3: Ακούω κι εγώ Ρυθμό όλη μέρα.
2: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949. Μιλάω καλύτερος.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούω κι εγώ Ρυθμό 949.
5: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
6: Εσύ το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ. Μαζί σου παρέω.
7: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

ομολογώ πως είχα πει σε σένα εγώ δεν θα γυρίσω. Μα δεν μπορούσε ούτε στιγμή να σε ξεχάσει το μυαλό. Ομολογώ ότι είχα πει πως τώρα πια μόνος θα ζήσω. Μα

ομολογώ, κάποιες βραδιές χωρίς καρδιά είχα πιστέψει πως θα κατάφερνα και πάλι εγώ μονάχος μου να ζω. Μα ό,τι σκέφτηκα και είπα τώρα πια το έχω ανατρέψει. Ομολογώ ότι ακόμα σ' αγαπώ. Ομολογώ τον εαυτό μου είχα πείσει πως θα αντέξει. Μα ο χωρισμός μας τελικά ήταν λάθος τρομερό. Κι άμε τις πράξεις μου αυτές εσένα εγώ έχω πονέσει.

0: Κοσμό. Κάθε πρωί φτιάχνετε τη διάθεση πάρα πολύ.
1: Καλημέρα σας, πρωινά ναυάγια. Χαίρομαι πολύ που σας ακούω. Μην μ' ακούς, δεν χάλια είστε, δεν ακούγεστε. Μικρά όν, δεν ψάχνει. Δεν είναι, αυτό το απίστευτο.
0: Που θέλεις να πεις στον πρώην σου.
2: Να ξέρεις και εγώ σε είχα κερατώσει.
3: Ας πούμε, Μάλτα δεν είχα πάει για συνέδριο.
2: Ισχύει αυτό, Βασίλη.
3: Όχι.
2: Εγώ στη Μάλτα σ' άφησα.
3: Όχι.
4: Ο ρυθμός θα σπάει. Ρυθμός 949.
5: Καλημέρα στο ρυθμό 949. Σας ακούμε κάθε πρωί, μας κάνετε παρέα εδώ στο Πορτηγό. Περνάμε υπέροχα.
6: Every little thing that you say or do,
7: αυτός είναι ο ρυθμός 949.
8: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν.
9: Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
8: άκουσες χθες?
10: Πες ρυθμό 949.
7: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες. Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
11: Έχει τους πιο γαμπούς διαγωνισμούς.
12: Ρυθμός 949. Τα σπάει.
0: Είμαι κολλημένη με ρυθμό.
8: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
13: Είμαι ο Γιώργος Σταμπάνης και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
8: Είμαι η Ιουλία Καλυμάνη και ακούμε ρυθμό 949.
14: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται στα...
7: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

δίψα που νιώθα καιρό, ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες,

0: Αθήνα, ακούει ρυθμό 949.
1: Είναι κολλημένη με ρυθμό.
2: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
1: Όλη μέρα ρυθμός.
3: Είμαι η Κατερίνα Λιόλου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
4: Μπορώ να έχω λίγο το λόγο.
0: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
4: Πες μου το νέο αγάπη μου και...
0: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.

0: κοιτάζεις, γεια σου τι κάνεις, να μου φωνάζεις.
1: Σε είδα πάλι ξαφνικά

0: είναι η σειρά που έχει καψουρευτεί τόσο πολύ.
1: Μία είναι η σειρά.
0: Ποια?
1: Το Game of Thrones. Στον 7ο κύκλο λοιπόν, και αφού έχω περάσει φανταστικά, αρχίζω να έχω ένα άγχος να μην τελειώσει. Και έχω σταματήσει τον 8ο τώρα και δεν έχω δει τίποτα άλλο. Το πάθηκε με κοπέλα. Μου είπε να χωρίσουμε και κάναμε για τελευταία φορά ό,τι κάναμε.
0: Δεν τελείωνε με
1: τίποτα. Και έλεγα εγώ, αν ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, έλεγα, θα ολοκληρωθεί και η σχέση μας.
2: Οπότε έχεις μείνει εκεί.
1: Τίποτα, 1,5 λεπτό και εκεί.
2: Έχεις μείνει εκεί.
1: Τι έχω μέσα στο κομωδίνο. Βασίλη, σε φοβάμαι πάρα πολύ.
0: Μόνο αλήθειες.
2: Θα έχω πάνω στο κομωδίνο 3 βιβλία, τα οποία είναι όλα μισοδιαβασμένα.
1: Για ξεκάρφωμα.
2: Μέσα, πίσω-πίσω.
3: Τα βασικά εργαλεία, ρε παιδιά. Είναι, ας πούμε, το λιπαντικό.
0: Α, ναι. Βασικά. Το και 8 είναι.
1: Να
0: ακόμα.
1: Πω εγώ που έχω κάτι κονισμάτα για καλύτερα.
4: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
5: Όλη η Αθηνά ακούει ρυθμό 949.
6: Ο ρυθμός τα σπάει.
7: Ο ρυθμός είναι κορυφή. Δεν αλλάζει.
8: Είμαι η Ρία Ελληνίδου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
9: Εξηγήστε μου εσείς που δεν...
10: Πρώτη θέση στην καρδιά μου έχει ο ρυθμός 949.
11: Πρώτη θέση στην καρδιά μου.
12: Ρυθμός 949. Μόνο επί

0: Νύχτα εκτός ρυθμού. Powered by the E με τον Πέτρο Ιακωβίδη. Ο απόλυτα επιτυχημένος και πιο επιδραστικός καλλιτέχνης δημιουργός της γενιάς του έρχεται σε ένα exclusive live event.
1: Σε θέλω πιο πολύ και είναι αναμενόμενο.
0: Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στο Καμπαρέ Athens. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show Θωμά Ζαμπράς. Χορηγός της βραδιάς, Λαβή Ανδρός, by Δήμητρα Κασαφάδου. Νύχτα εκτός ρυθμού, powered by the E. Για διπλές προσκλήσεις, μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες. Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
2: Απλά ο καλύτερος.
3: Ο ρυθμός τα σπάει.
2: Ο ρυθμός είναι κορυφή. Δεν αλλάζει.
4: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
5: Είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και ο ρυθμός 949 είναι η καλύτερη παρέα.
6: Αχ, κορίτσι μου, στους χτύπους της καρδιάς μου απόψε.
7: Είμαι η Διαδάμου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
8: Πάνω κάτω, γύρω γύρω, ψάχνω
0: ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.